0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Ντουμιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Δύο,
1: βετούζα, βετούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά οι Κολοκοτρονέοι, που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταλέγουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπιτισούν απάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπιτισούν απάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Θέλουμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: και κολαράκι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Χαλακοπούλου 104 και
0: ξενία.
8: Χαλακοπούλου 104 και
0: ξενία. Βεντούζα,
8: Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Εσένα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Εσένα, π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
11: μου. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια.
9: Ναι.
11: Κύρι, κύρι. Μία λέξη.
9: Στελίτσα. Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω στην πάρο και στην άξο.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Εσένα που σε ξέρω.
12: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, εσένα
12: που σε ξέρω.
13: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
14: Κι άλλα λάχανα, μπαμπή. Πουλί λάχανο. Μπροκόλο, κουνουπίδο. Βλίτα.
13: Κρεμμύδια, πατάτες.
14: Ζουχάκια.
13: Λάχανα.
14: Σταφύλια.
11: Ναι. Μία λέξη.
14: Έχω και κάτι νεκταρίνια, μην τον
11: μπαμπή.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω.
12: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
15: Πως του κουπ σαν λίγη σαλαμέρι.
13: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
14: Κι άλλα λάχανα, Μιχάλη, πολύ λάχανο. Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, γιαρμάδι, σταφύλια, βλήτα.
4: Στην Γιώργο μου.
12: Έλα.
4: Του πένει.
12: Έλα.

0: γελάς, μη γελάς, μη γελάς, να να να να γελάς.
1: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
2: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, παλάκα? Ε, παλάκα.
3: Βλέπω κι εγώ.
2: Ναι, παλάκα μου. Παλάκα, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
1: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
2: Πού, πού?
3: Ποιο, ρε? Αυτό που βλέπω κι εγώ.
2: Να το, δίπλα στον Μπλουγούρα.
3: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε?
2: Να, ρε, να, μπαμπί.
3: Αυτό,
2: να το, μπαμπί, να το.
1: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
2: Δίπλα στον Δημητρούλη. Δημητρούλη το βλέπεις, ε? Για Δημητρούλη.
0: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
2: Κατσιρούφας. Αμάν, αμάν, Κατσιρούφα μου.
1: Ωραία, πως την Γοργόνα, ρε.
2: Κουλάτος.
1: Ρε μαλάκα, παλαμίδα.
2: Τι κουλάτος, τι μιλάτος.
4: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
2: Μαστακούνας.
1: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
3: Ποιο, ρε?
2: Ρε Μαστακούνα το βλέπεις, ε?
3: Εγώ.
0: Εντάξει, μου, θα σας βοηθήσω.
2: Το λέω, το λέω. Το λέω.
3: Να.
2: Το λέω.
3: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
1: Πού, ρε? Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
3: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού...
2: Έλα, ρε κουτσούμερο που βλέπεις, ε?
0: Εντάξει, μου, θα το βοηθήσουμε.
2: Ε, καλό σου Οδυσσέα με το μεγάλο προβουλέα. Πώς είναι Οδυσσέα?
1: Άκου, ρε, πως την Γοργόνα, ρε.
2: Τι κάνεις,
1: ρε? Γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
4: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω.
2: Το πασφαλιάρι, το πασφαλιάρι.
1: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
2: Λείπα, βλάρα, μακαγιάννη, γίγαντα.
3: Βλέπω κι εγώ.
0: Εντάξει, μου, θα σας βοηθήσω.
2: Βασιλάκι.
3: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε?
2: Βασιλάκι.
3: Αυτό, δίπλα.
2: Ναι, βασιλάκι μου. Ε, Μιχαλά, Ραντάσιο, γίγαντα, πού είσαι?
3: Δεν μπουχιάς, αφού...
2: Αμυγδαλέα, ρε, σήμερα.
0: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
1: Αμάν.
2: Αμάν.
1: Γοργόνα.
2: Αμάν, παλάκα. Κουνάβας, πετάχει μέσα.
3: Πώς πετάχει έτσι?
4: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα.
2: Λουί για να και Αβγέρο γίγαντα. Έλα να πάμε σε ένα μέρος η μάνα σου και ο Γιάννης ο Αβγέρος Βασίλη. Εσύ παλάκα. Εσύ πυρουνά. Εσύ τζιλάκα. Τον Παλάσκα, τον Παλάσκα.
1: Γοργόνα είναι, ρε.
2: Γοργόνα.
1: Ακού, ρε, πως την Γοργόνα, ρε.
2: Σαν τον Παπαρίζου.
1: Γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα.
2: Σαν τον Παπαρίζου, Γιώργο Λιάρο.
4: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα, Γιώργο Λιάρο.
2: Σαν τον Παπαρίζου είναι λίγο.
4: Θες να μας ρωτήσει για το μεγάλο.
2: Σαν και εκφορός. Ναι.
5: Εσείς ψαράδες.
2: Ε, βασιλάρα γίγαντα.
3: Για μας.
2: Έλα, βασιλάκι.
5: Ζει ο βασιλιάς. Ναι, βασιλάκι,
2: ναι. Τράβα κουμπί να φύγουμε, Δημητρούλη.
3: Μα τι λέτε,
2: τράβα κουμπί να φύγουμε.
3: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτα στο μεγάλο.
2: Δίνω, τι κάνει Τζούλη.
3: Εσύ τράβα κουμπί να φύγουμε, μαλακίες ρωτάει το κοριτσάκι.
4: Εντάξει.
2: Το κακανάβα, το κακανάβα.
6: Καλημέρα σα, παιδιά.
2: Α, καλό στον.
6: Ονομάζομαι
2: καλό σου παλικάρι.
6: Ιάκωβο Φαρδαρά.
2: Καλό σου παλικάρι.
6: Ο νέο σα φιλόλογο.
2: Ο καλύτερο φιλόλογο.
6: Εντάξει, αυτή τη χρονιά. Αρχαίρι.
2: Αξιόλογο.
6: Θα ήθελα.
2: Με γραβάτα.
6: Θα ήθελα πάρα πολύ.
2: Εμείς δεν θέλουμε, Μπάμπη, κάτσε κάτω, Μπάμπη. Μπάμπη, κάτσε κάτω.
6: Σκάστε! Ευχαριστώ.
2: Χριστάκι.
6: Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω.
2: Πώς ρε, όνειρο.
6: Τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
2: Τι κάνεις?
7: Σιγά μην κόψεις κανένα δάχτυλο.
6: Καλά. Μου δίνει φελτσέτα που ακονίζεται κάτω από το θρένιο.
2: Σιγά μην κόψεις κανένα δάχτυλο, Αποστόλη.
6: Να τονίσω λοιπόν.
2: Ναι, χαρά.
6: Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών. Ευχαριστώ. Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήθους και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας, αν δεν σας κάνει κόπο.
2: Άξιος, άξιος.
7: Σιγά
2: τα αυτή μας σαν και μπορώ.
6: Διότι τα αρχαία ελληνικά.
2: Τα αρχαία ελληνικά σαν και μπορώ. Να μπράβο.
6: Ζήνετε αν θέλετε.
2: Βάλε του Καντέλα. Καλύτερου είναι.
6: Ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ. Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο που στόχει καμία.
6: Στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στο
2: χέρι. Μαλακό.
6: Παρακαλώ, μην περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδείγματο.
2: Κάτσε κάτω, ρε Κώστα, κάτσε. Α, μπράβο.
6: Ευχαριστώ.
2: Όλοι ήρα. Νικητά, απ' την άλλη μεριά, Νικητά.
6: Στην ανάπτυξη των πολιτών ω υπευθύνων ατόμων. Ως υπευθύνων ατόμων λέγω ως τη σημασία των αρχαίων ελληνικών. Σκάστε! Ευχαριστώ. Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήθους και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας.
2: Ξεφούσκω από στόλη καμιά και βάλτε το ξανά στην τσέπη, μπράβο.
7: Σιγά τα
2: αυτοί μας, Μιχάλη.
6: Διότι τα αρχαία ελληνικά.
2: Τα αρχαία ελληνικά, Ανδρέα Πασφαλιάρη. Ναι, μπράβο.
6: Σβήνετε αν θέλετε του λουλά.
2: Μπιλμπούμπου. Σβήστε του λουλά, Μπιλμπούμπου. Άιντε, μπράβο.
6: Ως υπέρτατη αξία.
2: Και το μάκι μέσα. Και το λέλο μέσα.
6: Που στοχεύουν. Παρακαλώ, μην περιμένετε.
2: Σβήστε του φιγαλίκι, πάλι που κουνάβαμε στην τραπέζα του σταθιά. Άιντε, μπράβο.
6: ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη.
2: Ωραία, ρίξαμε μια σούρα χθες με τον Αντώνη Μπούρα, λέει ο άλλο εδώ. Σούρα με τον Αντώνη Μπούρα, ρε. Ούρε. Έκρα, Ιανάρα, πού είσαι, κομμάτι μου. Πού είσαι, Βατραχάντρο, ρε. Είναι Βατραχάντρο, ρε. Σαν το Λομπάρδο είσαι.
6: Και για να αποδείξω.
2: Πού είσαι, ρε Βατραχάντρο, πού είσαι.
6: Και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών
2: καθημερινών. Πού, διαλέχτε, Θεελόντι, διαλέχτε.
6: Πιστεύετε ότι περνάει η κρίση. Άντερα μιένετε μουσα. Άντερα μιένετε μουσα.
2: Πώς θα κάτσει η μουσα.
6: Άντερα μιένετε μουσα.
2: Πάνω μπάγκα, κάτσε κάτω, ξύπνα.
6: Άντερα μι... Ξυπνήστε!
2: Ξύπνα, Θεολίρα, ξύπνα, Θεολίρα.
6: Άντερα μι... Ξυπνήστε!
2: Τραγιανάρα, τι πας να καταλάβεις σήμερα, ε?
6: Πάντων! Ξυπνήστε!
2: Ξύπνα, πάνω μπάκα, ξύπνα, Παναγιώτη, ξύπνα, άιντε!
6: Ξυπνήστε!
7: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
2: Μπράβο, Παναγιώτη. Ξυπνάει, πιτάχια πάνω. Τραγιανάρα, σκίστος.
6: Ξυπνήστε!
2: Μόνο εσύ μπορείς να πάρεις την πόλη, Τραγιανάρα.
6: Ξυπνήστε!
7: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα.
2: Αμάν ρε, Αντρέα μου, αμάν λεβέντη μου.

βάλε παπλίτη δύο κιλά παπάρια. Παπαρα παπάρια. Πας παλιάρης. Παπαρίζος. Παπαλέξης. Μερεντίτης.

0: Παλάκα.
1: Παπαριά.
0: Γεια σου, Παλάκα. Μπαταριά, Παλάκα. Ψισταριά, Παλάκα. Να μπράβο, σου παζάρι, ψισταριά.
1: Πώς λέμε.
0: Μπαταριά. Και άλλη ψισταριά.
1: Πώς λέμε. Μπαταριά.
0: Μπράβο, Παλάκα.
1: Πιπεριά.
2: Αυτή ωραίος άντρας.
0: Κουτσομέρκος. Κουτσομέρκος.
2: Έχει κάτι επάνω που το μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
3: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, κουτσομέρκο, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα. Έρα ρε, ρίξε την παλαντέζα.
2: Αυτή ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
0: Μιχαλάκη.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Φουντώνεις κι άλλο.
3: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, ραϊδόντε την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Βόστον.
3: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
2: Άντε
0: κρίτσα, άντε κρίτσα, άντε κρίτσα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ρίχτον.
3: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο,
3: φύγετε, ευλογημένες, να κάνω
0: μπράβο,
3: τη δουλειά μου.
0: Παπλούκο.
2: Την παλαντέζα.
0: Θύμιο.
3: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Θύμιο.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Μπράβο.
3: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
4: Δεν ξέρω αν είναι μεγαμπρός.
0: Δεν φταίει τα σιμιτέρια. Έχουν δουλειά σκαρδούλα μου, τα έζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι γελούν από τα καγαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι,
5: γαργαλιάνοι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Σε απάντησα, σε κάτσα, δόθησα, κίτησε μέσω λούθε. Καλημέρα, ρεβέτες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχημα και νονομάχια, γεωμάχη, ονομάχη. Μεγάλα τραϊανάρα, μπατζούδι μου. Μεγάλε γίγαντα, βατράχη μου εσύ, αλεξίπλοκο εσύ, μπες μέσα και πάρ' τα όλα. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Λάρσα, Λάρσα.

0: κανέλα του Νανίφουρου, κρεβάει φτιόλο τη βιρλίν, γλιν, γλιν, κόρη, κόρη και τσικλιά. Από μικρή αγάπησα μεγάλη τη σιπήρα και έχω ελπίδα στο Θεό για να σε πάρω χείρα. Τζάλα μαντριάκι πίσω πάλι, τζάμπα μα πήρα τα καπνά, τζάμπα και τι λινάτσε βασιλάκι. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπέ δορυφορικέ δυνάμει. Πού, παρακαλώ!
1: Κύριε Νικόλα μου!
0: Κυριλία μου!
1: Κύριε Νικόλα μου, σαν τι κάνει,
0: Κυριλία μου, Χρυσία, καλημέρα, ρε!
1: Πώς είσαι?
0: Πώς είσαι, φίλε μου, Ηλία Ζαμπλιάκη που πάλι στο νερό στα γλάκι. Καλημέρα, Ηλία μου!
1: Άμα ακούει, ένα μια χαρά.
0: Τεράστια Ηλία, γίγαντα Ηλία, υπερπολιτελεία, σε φίλε μου.
1: Λοιπόν, άκουσε με. Κοιμάσαι το βράδυ με ξεχαρμάνισμα από το Σάκη Τσιλάκα.
0: Όχι, ρε φίλε!
1: Ναι, είχαμε ξεχαρμάνισμα δυνατό χθες το βράδυ.
0: Είχες μεγάλο, δηλαδή κοιμήθηκες με ξεχαρμάνισμα του μεγάλου προέδρου.
1: Ναι, ναι, πω! Ναι, με το μεγάλο προέδρου.
0: Αμάν, ρε φίλε μου!
1: Ναι, ναι, ναι. Πήραμε τις κατάλληλες οδηγίες και συνεχίζουμε.
0: Μέχρι τι ώρα, πόση ώρα διήρκησε η Ηλία μου αυτό το ξεχαρμάνισμα, φίλε μου?
1: 50 λεπτά.
0: 50 λεπτά, τηλεφωνικό ξεχαρμάνισμα με τον
1: Ναι,
0: με
1: το... ναι, φίλε, ναι.
0: Τι λέμε, φίλε?
1: Νίκο, είπα να ξεπεράσουμε στο χορό, κατάλαβες. Παρεμβαίνω στο ημίχρονο.
0: τι ώρα ήταν περίπου, αγαπητέ μου Ηλία?
1: Ήταν 9 μέχρι 10 και 10, 10 και 4.
0: 9 μέχρι 10 και 10 το ξεχαρμάνιασες τόσο, ρε φίλε?
1: Τόσο, ναι, ξεχαρμάνιασες καλά.
0: Όχι, ρε φίλε, όπο Ηλία μου, όπο, όπο, όπο.
1: Και σήμερα το πρωί ξυπνάμε με Νίκο Χαϊδά.
0: Πω, Ηλία μου, Ηλία μου, με όπο. Λομπάρντο, Λομπάρντο, Λομπάρντο.
2: Ηλία, καλημέρα, Ηλία. Τελευταία μέρα του μήνα, Ηλία. Μπράβο, Ηλία. Ηλία, καλημέρα, Ηλία. Τελευταία μέρα του μήνα, Ηλία.
0: Ναι, έρθα, μπράβο, ναι, Ηλία. Ναι, Λομπάρντο, Λί μου, ναι, Λομπάρντο. Είναι
1: σε πάση μια σύνταξη που ρωτήσουμε, Ηλία, τελευταία μέρα του μήνα.
0: Μπαίνει σύνταξη, Λομπάρντο. Η φίλε μου, Ηλία, γίγαντα. Ατελείωτε. Πω, είμαστε καλά, φίλε μου, Ηλία. Άιντε, φτάσαμε σήμερα, πάει ο Σεπτέμβριος, φίλε μου, Ηλία, σε αυλιά και γίγαντα.
1: Πιέρε, φίλε, μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει.
0: Μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει, φιλαράκι μου. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό και όπως λέμε, η ζωή είναι στιγμές, αγαπητέ μου Ηλία, και εσύ ζεις τις καλύτερες στιγμές, φίλε μου. Έτσι, αγαπητέ μου Ηλία. Έτσι, ακριβώς, φίλε μου Ηλία. Καλημέρα από τον Γιώργο Λιάρο. Χαιρετίσματα, κάργα.
1: Καλημέρα στον Γιώργο Λιάρο.
0: Γεια σου, ρε μεγάλη. Άρα, μεγάλη γίγαντα. Για να δούμε και το λίγο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καμάρι μου, έλα, καμάρι
0: μου. Έλα, κυρία Νίτσα μου.
3: Με θυμίστηκε που με λες που σε λέω καμάρι μου, κατάλαβες?
0: Ο Ηλίας. Δεν το είπες, κυρία Νίτσα μου. Σε πρόλαβε ο Ηλίας, η κυρία Νίτσα μου.
3: Ναι, ναι, καλά. Καλό μήνα για αύριο. Τα καλά είναι μωρό, παιδιά.
0: Κυρία Νίτσα, αύριο θα πούμε το καλό μήνα.
3: Δεν πειράζει, από τώρα το λέμε, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, τον προλαβαίνεις το μήνα από σήμερα, κυρία Νίτσα μου. Τον προλαβαίνεις από σήμερα.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Πώς
3: θα κάνουμε?
0: Πώς είσαι, κυρία Νίτσα μου, πώς θα πέρασες χθες, Τρίτη?
3: Σπίτι.
0: Σπιτικά, κυρία Νίτσα μου?
3: Σπιτικά
0: και ωραία, έτσι, μπραβό.
3: Πού έβρεχε σήμερα?
0: Κυρία Νίτσα, όχι. Παρακαλώ, Ηλία μου.
1: Κυρία Νίτσα, πώς θα μας κάνεις κρυσταρά και μανέστρα που κάνει ο Θεός ο Λόρδε?
0: Κυρία Νίτσα, πώς του κάνει αυτό ο Θείος Λόρδη του
3: Κρυθαράκη?
0: Κρυθαράκη με μανέστρα.
3: Εγώ δεν μ' αρέσει το κουνέλι με μακαρόνια.
0: Α, αυτό το κουνέλι με μακαρόνια που έκανε η κυρία Τούλα. Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά είναι ακριβό το σκασμένο.
0: Ποιο είναι το κουνέλι ακριβό?
3: Ναι, ναι.
0: Άμα πιάσει κανένα κουνέλι, κυρία Νίτσα, έξω σφάχτω. Μην το
3: είδε ο πατέρα μου κουνέλι. Φλάνδρα,
0: άμα ξέρει. Είχε ο μπαμπά σου κουνέλια. Ναι, κυρία Νίτσα. Είχε πολλά κουνέλια.
3: Είχε ένα
0: κασάκι
3: έτσι, πώς το
0: γιορτάσεις
3: μόνο σου.
0: Α, τα είχατε σε περιοχή προς τα έξω, τα είχατε κυρία.
3: Όχι, μέσα στο σπίτι, μέσα απάνω στην ταράτσα.
0: Α, έκανε κουνελοταράτσα.
3: Ναι, ναι, ναι, τα καθάρισα όμως ο καημένος.
0: Α, τα είχατε τα κουνέλια πάνω στην ταράτσα, κυρία Νίτσα.
3: Ναι, ναι.
0: Άμα, ναι.
3: Πήγαινε το πρωί για να βάλετε νεράκια, να τα αλλάξα τα...
0: Ναι, ναι, εσύ, κυρία Νίτσα, πόσο ετών ήσουν τότε?
3: Άστα να πάρει
0: και 12-13.
3: 14
0: ήσουν, κυρία Νίτσα.
3: 14 χρονών, 14.
0: Ναι, ναι. Πόσα κουνέλια είχατε, κυρία Νίτσα?
3: Ήταν, εντάξει, αλλά τα πουλούσε και όλα τα φράγματα.
0: Α, γεννούσε η κουνέλα. Πόσα κουνέλια κάνει μια ηλία, μια κουνέλα?
3: Κάνει πολλά θυμίσει.
0: Κάνει πολλά κουνέλια, ε.
3: Όταν πριν να πάνε στο κρύο που ήταν, ήταν το γυρίσκαν παγωμένοι. Τέβαζε το δάχτυλα, και μια μέρα του λέει, και τι είναι το νερό?
0: Τι λες, κυρία Νίτσα μου? Τι λες, κυρία Νίτσα μου? Όπα!
3: Και μάγες η χέρι, δεν μπορούσα να...
0: Εκτός από κουνέλια δεν βάλατε καμιά κουτούλα στην ταράτσα.
3: Δεν είχα να τρώω κουνέλια ούτε σε όλο τα φάω. Κάθε μέρα είχαμε κουνέλια.
0: Ναι, στην ταράτσα δεν είχατε βάλει καμιά κουτούλα κυρανίτσα εκτός από κουνέλια.
3: Όχι, όχι, αυτό μονάχα και του διπλώνα γιατί από τη μια μεριά ήταν το σπίτι του κύριο Νασέκα και τον έδινε ο μπαμπάς, παρόλο που δεν μίλησε.
0: Α, ήταν τριόροφο, τι ήταν το σπίτι τότε κύριε Νασέκα.
3: Ναι, όπως ήταν, όπως είναι τώρα.
0: Όπως είναι τώρα, έτσι. Α, πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Άμα έχεις τώρα κουνέλια εκεί θα όρμαγε ο Καμέας και θα τα έπαιρνε να πάνε εκεί, με αλεξίπτο του.
3: Όχι, το είπα, ήταν... Είχα μπουχτήσει, παιδί μου.
0: Τα βαρέθηκες τα κουνέλια με τα κύριε Νίτσα, ε.
3: Και σούπα το έκανε
0: και τίσε. Τραγουδούσε κυρία Νίτσα τότε και το τραγουδάκι. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Αχ, κουνελάκι. Αχ, κυρία Νίτσα μου, αχ, κυρία Νίτσα μου. Με τα κουνελάκια.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά να είμαστε.
0: Να είμαστε καλά, κυρία Νίτσα μου. Καλή Τετάρτη να έχουμε.
3: Έτσι. Θα πάω στο παζάρι.
0: Στο παζάρι, όχι τώρα, κυρία Νίτσα, βαρέθηκα.
3: Για μένα πρέπει να το ξεχαρμανιάς.
0: Τι να του κάνω, τόσο του ξεχαρμανιάς, τι άλλο να του κάνω.
3: Καλά, ναι, και του χρόνου να είμαστε καλά.
0: Και του χρόνου με υγεία, κύριε Νίτσα, έτσι μπράβο. Άμα θέλει να πα σήμερα, λέει ο Παλάκα, είναι στην παζαριώτικη γραμμή. Παλάκα. Να σε πάει και να σε φέρει.
3: Παρασκευή θα πάω με το ένα, τίποτα. Δεν έχει τίποτα.
0: Τώρα τελειώνει σήμερα, κύριε Νίτσα, πάει το παζάρι σήμερα.
3: Το μήνυμα είναι μήνυμα, να πάω να πάω εισιτήριο.
0: Α, κύριε, και έχει πολλά χαιρετήματα από το σταθμάρχη των αστικών λεωφορείων του κύριου Καντέλα. Σήμερα, κυρία Νίτσα, έχουμε τον Γιώργο Λιάρο στου Χαλβάδε, τον Παλάκα στα Κιλοτάκια, τον Πλουγούρα Πατέρα στι Μπιτζάμε νυχτικέ και στι Κάλτσε, τον Σάκη Μπόρο στη Ψισταριά, τον Τσακνάκη στι Σούβλε, τον Στυριούλη Σερβιτόρο Α, τον Καραγιώργο Σερβιτόρο Β, τον Γιώργο Νότα Κλαρίνο Μαέστρο, τον Δημητράκη Βασιλείου στην Κιθάρα, τον Πλουγούρο Αιού στα Ντραμ, τον Πάλα στο Τραγούδι, άτραγουδα επάνω σήμερα. Αχηλέα Βυσαρίου, το Αγόρι στα Ήδη Πυρκό, ο Καψαμπέλη στι Αθλητικέ Φόρμε, ο Σουλιώτη ο Σπύρου στα Φυτίκια και Σιρή Καρπία από ξηραμένα φρούτα, του Βάιου ο Ψηλό στα Καλαμπόκια, popcorn μαλί τη Γριά και του Παππού και ο Βασίλη ο Κουρμιλά στα Παπλώματα, κυρία Νίτσα. Ο Θείο Λόρδη θα είναι επιβλέπων. Και ο Πάπε ο Κατάσκοπο λέει φανέλε φόρμε εργασία. Αγαπητέ μου Σάκη, μπορώ εσένα για να το που σε έχει εδώ. Στην ψησταριά σε έχει, μια χαρά είσαι. Στην ψησταριά σε έχει σήμερα.
3: Καμάρι μου, καμάρι μου, καμάρι.
0: Κυρία Νίτσα μου!
3: Καλά να είσαι.
0: Έτσι, να είμαστε καλά, κυρία Νίτσα.
3: Έχουμε σε όλου, παιδιά, σε όλου, παιδιά μου. Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία μας τα είπε, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
4: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία μας τα είπε, έτσι, έτσι. Ο Σάκης ο Τζιλάκας έστειλε μήνυμα και λέει: εσύ Λομπάρδο, έχεις κουνέλια.
4: Κουνελάκι, κουνελάκι.
0: Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, φίλε μου. Εκείνο το καλόπιδο, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, το Γιάννη το Παυλίδη, τι κάνει εκείνο το χρυσό μου.
4: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν έχω χάσει τελείω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω χάσει.
0: Τίποτα, δεν βρέω. Άφα του τύπου, φιλαράκι, άφα του τύπου.
4: Πουθενά,
0: ρε, χαθεί τελείω. Τίποτα, δεν βρέω. Λομπάρδο, αχ, Λομπάρδο, σήμερα έχει κεφάκια ο Λομπάρδο. Έλα, Λομπάρδο, μου έλα, έλα. Έλα, χρυσό μου. Αμα, α, Σάκη. Σάκη. Σάκη! Πα, πού είναι, βάρε σημεία και εξαφανίσκε.
2: Όχι Σάκη Τσίρ, δεν έχω κουνελάκι. Έχω το φίλο την Ηλία όμως που έχει δύο λαγούς.
0: Α, Λομπάρδο. Α, το πας παραπέρα αγαπητέ μου Λομπάρδο.
4: Λομπαρδούλη.
0: Λομπαρδούλη, το πας παραπέρα εσύ το ποίημα Λομπαρδούλη. Ατίθασο παιδί Λομπαρδούλη. Ατίθασο παιδί Λομπαρδούλη μου.
4: Πρέπει να είναι και ψηλά σήμερα.
0: Γεια σου Δημητράκη, όπως το νούμερο 7 Κάργα Ελλάρα λέει στο νούμερο 7 ο Δημήτρης ο Φούτζη σήμερα στην όμορφη Γιάννου Λυκή στο Κουστάκι είσαι φίλε μου έτσι. Ο, του Γιαννάκη του Λιγούρα, πώς είναι Γιαννάκη Λιγούρα γίγαντα, πού είσαι φίλε μου. Έλα Ηλί, έλα Σάκη μου.
2: Με ξεχαρμάνιες ο Ηλίας και ακόμα δεν μπορώ να σε χωθώ το κρεβάτι.
4: Πρόεδρε,
0: σύμπνα.
2: Με ξεχαρμάνιες ο Ηλίας και ακόμα δεν μπορώ να σε χωθώ από το κρεβάτι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις φίλε μου Ηλία με όλα σου τα εργαλεία φίλε μου.
4: Ναι φίλε, είχαμε σχεδόν μια ώρα, είχαμε πολύ καλό ψυχαρμάνι.
0: Ωραία φίλε, γεια σου Ζησάρα τα κούλα γίγαντα. Για πού είμαστε σήμερα φίλε μου Ηλία, Ζαμπλιάκη άρχοντα.
4: τοπικά, τοπικά που να πας. Λίγο βουνό, λίγο κάτω.
0: Λίγο βουνό, λίγο κάτω και τα λοιπά. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από το μεγάλο κοιλοτάρχη, τον κήπα του Ολύμπου, τον ατελείωτο, το ερωτικό είδωλο Στέφανο Κουτσομέρκο Λαμπόμπα.
4: Εκεί ο Καρανίκας πού είναι, βρε, χάθηκε εκεί ο καθηγητής.
0: Ο καθηγητής Καρανίκας, τα είπαμε δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα έχει πάει μια εκδρομή από ό,τι με ενημέρωσαν εκεί, φίλε μου. Είναι σε εκδρομή, εκδρομάρει ο Φάρμα Καρανίκας μετά τις μεγάλες επαγγελματικές επιτυχίες, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
4: Και πολύ καλά κάνει, να περάσει καλά το παιδί.
0: Έχει πιάσει το νόημα της ζωής, αγαπητέ μου, Άρχοντα Ηλία Ζαβλιάκη.
4: Και
0: πολύ καλά κάνει, φίλε. Ηλία μου, να είμαστε καλά. Καλή Τετάρτη με υγεία να έχουμε, Ηλία μου.
4: Νίκο, αύριο πέτεθνική, την Πέμπτη.
0: Αύριο 10 παρατέρτο με την Ολλανδία, φιλαράκι.
4: Αν και Κυριακή Καπάκι
0: μετά. Και Κυριακή Καπάκι με τη Γερμανία, φιλαράκι. Ναι, ναι.
4: Άντε, καλή επιτυχία.
0: Άντε, με το καλό, Ηλία μου.
4: Λοιπόν, πολλές καλημέρες, Νίκο, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Άρχοντα Ηλία μου. Γεια σου, Άρχοντα Ηλία μου, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, λεβεντάνθρωπε Νίκο.
0: Κύριε Στέφανε. Κύριε Στέφανε, αγαπημένε μου.
5: Καλημέρα, κύριε Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Καλημέρα, πυροβόλο των τρικάλων της ιστορικής Καλαμπάκας και των ιστορικών μετεώρων, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Τι κάνεις, πώς είσαι.
5: Θεσσαλίας και της Θεσσαλίας.
0: Και της Θεσσαλίας, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, κύριε Στέφανε.
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Την καλημέρα μας στο μεγάλο Θανάση Νασιάρα, στον ηρωικό αρμό που στέλνει χαιρετήματα στον Άρχοντα Ηλία Ζαβλιάκη Σπεσιάλε. Γεια σου, Ζησάρα Τακούλα. Γεια σου μεγάλε Γιαννάκη Λιγούρα Γίγαντα. Γεια σου Αποστόλη μου. Ρε μεγάλε Πατριαρχάρα μου. Καλημέρα τον Πατριάρχη μας και χαιρετήματα αγαπητέ μου. Κύριε Στέφανε. Χαιρετήματα τον Πατριάρχη, κύριε Στέφανε.
5: Τον Κωνσταντίνο.
0: Ένας είναι ο Πατριάρχης, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Έτσι.
6: Καλημέρα σε όλους. Αφιερωμένα και τον Στιχουργό.
0: Ναι.
6: Ανέβαστα αυτοκίνητο να σε κυκλοφορήσω. Ανέβα στο αυτοκίνητο να σε κυκλοφορήσω. Στη φαντασία του Χαϊδά να έρθω να σε γλεντήσω. Στη φαντασία του Χαϊδά.
0: Μεγάλε πατριαρχάρα μου. Άπρεκτος ο πατριάρχης, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Καλημέρα Διογένεια, τελείωτε. Καλημέρα Παυλάρα, καλημέρα Δημήτρη Φούτζη, κυρία Λόλα μου, καλημέρα, τι κάνεις, πως είσαι. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με Αντώνη Μπούρα. Γεια σου Κώστα Κάτσι, γεια σου Τεό Λίρας και Πάνος Μπάγκας. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Άνδια παρακαλώ, έχουμε από αύριο ξεκινάει τη δουλειά ο μεγάλος Λούτσα μπάλα και τραμπάλα. Πω καλό στο. Ο Γιώργος Δημητρούλης, κύριε Στέφανε. Μεγάλος πιλότος. Λιμενάρχης πιλότος, άξιος. Άξιος. Κύριε Στέφανε, σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, τι θα μας πυροβολήσεις?
5: Θα σου πω το τραγούδι «Σ' αφήνω στην καλονιχτιά».
0: Πώς?
5: «Σ' αφήνω την καλονιχτιά».
0: «Σ' αφήνω την καλονιχτιά»?
5: Ναι.
0: Για να τα ακούσουμε, κύριε Στέφανε, δεν το ξέρω. Για να τα ακούσουμε.
5: Δεν το ξέρεις.
0: Για να, άμα του πεις εσύ, μπορεί να το θυμηθώ. Για παίξε μπάλα, κύριε Στέφανε.
5: Πάμε.
0: «Σ' αφήνω στην καλονιχτιά», κυρία Ντίνα μου, και κυρία Ελένη μου από τον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα.

0: Νίκο.
1: Πάνω στη σικιά στημένη, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, όπως το είπες κύριε Στέφανε, πάνω στη σικιά στημένη, έτσι μπράβο.
0: Εκεί στο Λάζο.
1: Να μπράβο, αφιερωμένο για τη σικιά και το Λάζο και το Μαμάκο και το Μανάκο και όλα τα πυροβόλα. Κύριε Στέφανε, μας συγκίνησε στα μάλα και σήμερα Τετάρτη μέρα το Αντάρτη που τον έχουμε στο Κατάρτη και Στέφανε, αγαπημένο Νίκο, μου. Μπράβο.
0: Καλημέρα και στο Δημητράκη Αλμπάνη, στο Ραφαήλ.
1: Χαιρετίνομαι τον Δημητράκη Αλμπάνη, Ραφαήλ Ζήσαρο, στο γήπα τη Τσαριτσάνη και όλε οι ειδικέ δυνάμει, έτσι αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, γίγαντα. Ατελείωτε κύριε Στέφανε.
0: Αύριο θα έχει τη βροχή, είπανε στη Λάρισα.
1: Τι θα έχει?
0: Βροχή αύριο.
1: Ποιος σου είπε αυτό?
0: Το μετεωρολόγο άκουσα.
1: Άμα άκουσες μάπα μετεωρολόγο άκουσες κύριε Στέφανε. Δεν θα έχει τίποτα, ναι, μην φοβάσαι τίποτα.
0: Εμάς τώρα τη νύχτα πήρε λίγο μια ψυχάλα. Νίκο.
1: Πήρε μια ψυχαλούλα έτσι. Αυτό είναι άμα μια ψυχάλα είναι σου καμία ψυχάλα κύριε Στέφανε. Έτσι. Άρα κύριε Στέφανε, λεβέντη μου.
0: Μίλησα με τον Θανασάρα μία ώρα, με πήρε τηλέφωνο.
1: Με τον Θανασάρα, τον Κούτρα, τον Πατριώτη, τον Λεβέντη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι καλή, είσαι καλή κατάσταση ο Θανασάρας.
0: Πολύ καλά, μπράβο, να μην τον πατιάσω τον είπα.
1: Φτού, φτού, έτσι και πολύ καλά του είπες, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, μπράβο.
0: Ξέρεις τι μου είπε, ότι στα χωράφια εκεί στο χωριό είχατε σύνορο, τα χωράφια και είχατε και μια καρυδιά μου είπε.
1: Δυο καρυδιές είχαμε κύριε Στέφανε.
0: Δυο καρυδιές.
1: Τη μία την Τίνα Ζουθανάης και τη μία ο παππούς μου, ναι.
0: Ναι, αυτά με έλεγε Θανασάρας.
1: Μπράβο Θανάση, μπράβο. Ναι, κύριε Στέφανε, να είσαι καλά κύριε Στέφανε. Γεια σου κύριε Στέφανε, γεια σου. Έτσι, μπράβο.
2: Αυτά όλα είναι
1: αγκούρια. Αποστόλη, περίμενε.
2: Είναι αγκούρια.
1: Εδώ να δεις τώρα.
2: Αυτά όλα είναι αγκούρια.
1: Α, μπράβο.
2: Έχει τα καλύτερα αγκούρια, τις καλύτερες ντομάτες.
1: Ναι, κουτσομέρκο μου, εδώ τα έχει όλα. Εδώ τα έχει όλα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα Νίκο.
1: Γιάννη μου.
3: Τι κάνεις?
1: Γιαννάρα μου φίλε μου, καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα, τι γίνεσαι φίλε μου?
3: Όλα καλά εσύ?
1: Είμαστε καλά φίλε μου Γιάννη, άρε Γιάννη, Γιάννη Τσουμάνη μου γίγαντα, τι κάνει η κυρία Μαρία μου, τι κάνει?
3: Καλά, καλά είναι.
1: Η Πινελοπίτσα μου.
3: Πάρ' την λίγο, έλα.
1: Φέρε την Πινελοπίτσα μου αγαπητέ μου Γιάννη, άρε την Πινελοπίτσα μου.
4: Καλημέρα κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα αγαπημένη μου Πινελοπίτσα, τι κάνεις κούκλα μου?
4: Καλά, εσύ?
1: Είμαστε καλά, Πινελοπίτσα μου. Πώς πάτε τα κέφια, πώς ξημερώσαμε σήμερα, πώς ξύπνησες, κούκλα μου?
4: Πολύ ωραία.
1: Τι ώρα ξυπνάς, μανάρι μου?
4: 7.
1: Ξυπνάς εύκολα, Πινελοπίτσα μου, για να πας σχολείο ή μιζόρια?
4: Μιζόρια.
1: Μιζόρια, Πινελοπίτσα, μιζόρια. Μιζόρια. Πώς πήγε χθες η μέρα στο σχολείο, Πινελοπίτσα μου?
4: Μια χαρά ήταν.
1: Μια χαρά. Χλάπα τη.
4: Χλούπα
1: τη.
4: Κλούπατη.
1: Σήμερα τι μάθημα έχουμε την πρώτη ώρα, Πινελοπίτσα μου?
4: Νομίζω, για να δω λίγο.
1: Για κοίτα Πινελοπίτσα μου να δεις κουκλάρα μου, για κοίτα να δεις.
4: Ιστορία.
1: Ιστορία?
4: Ναι.
1: Αχα, σ' αρέσει η ιστορία ή όχι?
4: Όχι.
1: Ούτε η ιστορία σ' αρέσει. Εσύ είσαι του μαθηματικού προς τα εκεί, Πινελοπίτσα μου, Είσαι κουφτερό μυαλό, Πινελοπίτσα μου.
4: Ναι.
1: Πολύ κουφτερό. Χλάπατης.
4: Κλούπατη.
1: Άρα, Πινελοπίτσα μου,

0: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα Γιάννη μου.
0: Έγινε,
1: καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά Γιάννη μου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
1: Πού είσαι γαμό την τρέλα μου ρε κιλοτάρχη, πού είσαι κιλοτάρχη μου, πού είσαι ρε γήπα, πού είσαι παιχταρά μου, πού είσαι λαμπόμπα μου, καλημέρα τεράστια λαμπόμπα μου.
2: Είναι.
1: Τι να λέει ρε κιλοτάρχη μου, πού είσαι κιλοτάρχη μου, καλημέρα.
2: Πού είναι φράγκε εδώ στο
1: χωριό. Τι κάνεις τεράστια λαμπόμπα, τι κάνεις όνειρο, πώς είσαι κιλοτάρχη μου.
2: Special.
1: Special ο κιλοτάρχης παρακαλώ, γαζόνιο κιλοτάρχης.
2: Γαζώνει,
1: γαζώνει. Όλα, με όλα γαζώνει ο κιλοτάρχης μου. Ωρε, λαμπόμα μου τεράστια. Τι κάνεις, πώς είσαι κιλοτάρχη μου.
2: Μια χαρά φιλαδίκη.
1: Πώς πάντα κέφια, είσαι τώρα η και βίλα Κουτσομέρκου, φάρμα Κουτσομέρκου ή δουλειά κιλοτάρχη μου.
2: Στο σπίτι
1: φιλαδίκη. Τώρα τελευταία είσαι τις πρωινές ώρες στο σπίτι, στην οικία Κουτσομέρκου είσαι τώρα λαμπόμα μου, ε. Είσαι ένας και μοναδικός τεράστια λαμπόμπα, μου έλεγε, είχα και προχθές, όχι στο βράδυ, προχθές στο βράδυ με τον Γιώργο τον καθηγητή, πόπο λέει, Ευαγγελία φοβερή και τρομερή λέει.
2: Καλημέρα από όλους καθηγητές παρόλο τους ριβάλλεις τώρα.
1: Α, μπράβο. 20, να ξέρεις κιλοτάρχη, αν δεν βάλει 20 θα γίνει το σύστημα σου ξουμού σου μανταλάκια κιλοτάρχη.
2: Έχει το γιο της Μαργαρίτας ο Γιώργος ο καθηγητής.
1: Έχει το γιο της Μαργαρίτας.
2: Ναι,
1: πώς το λέει το γιο της Μαργαρίτας, για πες μου.
2: Αντώνη.
1: Αντώνης.
2: Ναι.
1: Έχει τον Αντώνη. Κιλοτάρχη μου, υποβάλλει τα σέβη του. Είναι πολύ χαρούμενος που σε έχει φίλο ο μεγάλος γίγαντας που γιόλ Δημήτρης Αλεξίου, κιλοτάρχη μου.
2: Κι εγώ θέλω η μεγάλη τιμή που με
1: έχει. Ο Φάρμα Καρανίκας έχει γιο Νίκο.
2: Ναι.
1: Και αυτό τον έχει.
2: Ξέρω, αφού είναι
1: μαζί του τον Αντώνη. Α, μα, ναι, του είπα, δώσου στα αυτιά, λέω αυτόν, δώσου στα αυτιά, του λέω.
2: Όχι, είναι καλό παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί, λέει.
2: Είναι φιλαράκι του Λευτέρη.
1: Είναι πολύ καλό παιδί, λέει, πολύ καλό παιδί. Μπράβο, λέω, πήρε από τον μπαμπά, λέω, πήρε από τον μπαμπά, Κουτσομέρκο μου, γίγαντα. Πώς, τι έχει σήμερα.
2: Τέτοιος
1: μπαμπάς, φίλε, μπάμπαρος. Όχι μπαμπάς, μπάμπαρος Κουτσομέρκο μου, Λεβέντη. Μπάμπαρος, μπάμπαρος μεγάλε Κουτσομέρκο μου. Χαιρετήματα αγαπητέ μου.
2: Έχω κυρώνα εδώ τώρα, δεν έχω μάθημα, έκανε και επένδυση καινούργια.
1: Έχεις κυρώνα, δεις του Φάρμα Καρανίκα.
2: Ναι, βέβαια, τώρα έχει δουλειά, τρέχει τώρα.
1: Πού τρέχει το χρυσό μου.
2: Εσύ δουλειές, τα πρόβατα.
1: Αυτός τώρα θα έχει 2-3 χιλιάδες πρόβατα, θα έχει,
2: γιατί δεν έχει, αλλά...
1: Καλημέρα, χαιρετήματα από τον Καρακώστα και τον τεράστιο Πάκμαν.
2: Καλημέρα στον Καρακώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Καρακώστα, μισό λεπτό λίγο κιλοτάρχη μου, περίμενε λίγο, περίμενε. Στέλιο!
3: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλιο Ζαρδακούλη, καλημέρα στο Ρωϊκό Νεοπεριβόλη. Τι κάνουμε Στέλιο, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα Τετάρτη μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, Στέλιο.
3: Πάει και ο Σεπτέμβρης, καλά ξημερώσαμε ρε φίλε, συνεφιασμένο τον έχουμε.
1: Θα έχουμε συνεφιά σήμερα Στέλιο από ό,τι δείχνουν τα συστήματα 3-2-1 κουρίτσα που δόθη. Ναι.
3: Δεν πέραζε, ό,τι θέλει.
1: Έχει πολλά χαιρετήματα στην Αμυγδαλέα, σήμερα είναι ο μεγάλος γίγαντας Μιχαλάρας Δάσιος με το όνομα.
3: Τι να κάνει, σε άλλο τομέα σήμερα.
1: Με νέο κουστούμι και νέα γραβάτα σήμερα ο Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας, ο καταδρομέας, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
3: Καλημέρα και στο φιλαράκι μας στον Καμέα, να είναι καλά.
1: Τα χρυσά πουγκιά φίλε, ο μεγάλος γίγαντας, ο πουγκάρχης, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
3: Τι να κάνει ο φίλος, είπαμε... Σεράζει, μοιράζει ο φίλος.
1: Μοιράζει και με νέα τσιπάρα, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη. Και με νέα τσιπάρα.
3: Δεν ενημερώθηκα.
1: Ναι. Γεννάν και τα κουκόρια, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη. Γεννάν και τα κουκόρια.
3: Έχω μέρες να πάω από εκεί από το φίλο.
1: Αυτό που σου λέω, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη. Γεννάν και τα κουκόρια εκεί πέρα. Γίνεται χαμός.
3: Αυτό είναι. Πάμε να πάρουμε κάποιο πουλάκι μετά.
1: Μπράβο, πάρουμε τσιου τσιου το πουλάκι. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα Στελάρα μου.
3: Φίλε εδώ στην έδρα σήμερα δεν έχουμε, χθες κάτι μπήκαμε, κάναμε κανά δυο δουλίτσες. Πήγα από τα φιλαράκια εκεί από την οδό Σβόλο, τα είπαμε λίγο με τα παιδιά χθες.
1: Τι κάνουν τα χρυσούλια μου τα ειδονάκια εκεί πέρα, πως είναι αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
3: Για χαρά είναι Λεβέντες.
1: Τη Μαρία την Ξανθούλα, είχε και τη Μαρία την Ξανθούλα.
3: Λεβέντες και λεβέντισες είναι εκεί τα πάντα.
1: Αριστούργημα Στέλιο, αριστούργημα.
3: Έτσι είναι, μπράβο. Τα παιδιά διαμάντια. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον άλλο, τον Βασιλάκη εκεί, τον Κυρίτσι.
1: Βασίλης Κυρίτσις, αρτοπίο τον Ιάννη Παπαναστασίου 33, μπαμ μπουμ κάργα Στέλιο.
3: Και στα παιδιά εκεί

0: Στον πύργο ελέγχου, καλημέρα.
1: Χαιρετήματα από το γίγαντα Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρτο στο κλαπέτο.
0: Και από το Τζεπέτο τα είπαμε λίγο τηλεφωνικά χθες το βράδυ.
1: Σε καλή κατάσταση ο Τζεπέταρος.
0: Δεν παίζεται αυτός.
1: Τζεπέτο Κάργα, Νικήτα, Νικήτα, πιάσουν Νικήτα, τα ξέρει μας καπετά Νικήτα.
0: Και στα παιδιά εκεί, στον κύριο Στέφανο, τον Λεβέντη και τον στιχουργό μας, τον ήρωα.
1: Τον ήρωα, εσένα ναι, παντρεύτηκα τη μάνα σου, ερωτεύτηκα, σκουτίνιασε ο ουρανός, δεν βγήκα τα αστέρια, δεν ξαναντίνουμε γαμπρό στην τέτα συμπιθέρια.
0: Έτσι, αυτά είναι που μένουν.
1: Αυτά να είναι που καλά, μένουν. Φίλε. Διαχρονικά, Στέλιο, να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το ερωτικό Δαρδακουλέκο, αγαπητέ μου Στέλιο.
0: Έγινε, ρε φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς και εσύ, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Στέλιο, άρχοντα, γεια σου, ρε Στέλιο. Χιλοτάρχη!
2: Έβλα, καλημέρα, σε Στέλιο.
1: Χαιρετήματα πολλά, σκυλοτάρχη μου, από τον άλλο μεγάλο γήπα της Τσαριτσάνης, τον Ραφαήλ τον Ζήσαρο.
2: Καλημέρα στον Ραφαήλ του Ζήσαρου, καλημέρα στον αδερφό Ρότσα.
1: Την ευλογία του έχεις, κυριοτάρχη.
2: Καλημέρα στον πρόεδρο Κοσμίδη.
1: Καλημέρα στον Λαμπόμπα μας, τον αγαπημένο μου Λαμπόμπα, λέει ο Ανδρέας Ουλιάγκας. Ανδρέα, πού είσαι τώρα, γίγαντα.
2: Καλημέρα στον Ανδρέα Λιάγκα, φλαράκι.
1: Χαιρετήματα έχεις από τον Χρήστο τον Οτέ, άλλος μεγάλος παίχτης, αγαπητέ μου κυριοτάρχη.
2: Καλημέρα στον Χρήστο τον Οτέ, καλημέρα.
1: Την ευλογία του Παπαδημήτρη έχεις, κυριοτάρχη. Και την ευλογία του Παπα Βασίλη από τη Φαλάνια έχουμε. Γεια σου, φίλε μου Χάρη Άρχοντα. Γεια σου, Χάρη Γιάνγκα Άρχοντα. Με όλο το επιτελείο και όλοι οι συντικές δυνάμεις. Έκανε και επέμβαση από τον καταράκτη ο μεγάλος φουλ του Βαλέ με τον Κότσο Μιχαλέ. Και βλέπει αητήσια τώρα, αγαπητέ μου κυριοτάρχη.
2: Καλημέρα στο μεγάλο Μιχαλέ, πρόεδρε.
1: Κυριοτάρχη Κάργα. Κάργα, για να δούμε και το κυριοτάρχη, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Ο ένα και μοναδικό. Ο ένα και μοναδικό.
3: Γιώργιος
1: Λοχόπλος, Υπουργός Απουλάζα. Ο Στιχουργάρος, κυλοτάρχη!
2: Καλημέρα, Στιχουργέ μου, καλημέρα.
1: Στιχουργάρα μου, τι κάνεις,
3: Α, ναι, τα ίδια.
1: Στιχουργέ, έλα, κυλοτάρχη!
2: Άντε, καλημέρα από εμένα, πέσει και Στιχουργάρα μας, φίλοι μου, τσαπ, τσαπ.
1: Ναι, θα το λέει, θα πας, Μαργαρίτα, κυλοτάρχη μου!
2: Αργότερα, φράγκη, αργότερα.
1: Καλά, έγινε, κυλοτάρχη μου, έγινε.
2: Τι...
1: Καλημέρα, κυλοτάρχη μου, καλημέρα. Στιχουργέ!
3: Να πούμε καλημέρα σε Βαρακούλη.
1: Χαιρετήματα, Στιχουργέ! Σε
3: Βαρακούλη.
1: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα θέλει ένα τσαπ τσαπ.
3: Γεια σου Καραπιάλα, τσαπ τσαπ τσαπ.
1: Αλούρε!
3: Αλούρε!
1: Μπράβο Στιχουργέ μου, μπράβο!
3: Καλημέρα την Κερανίτσα, καλημέρα την Κερανούλα.
1: Στιχουργέ!
3: Έλα.
1: Ο κύριος Γιάννης λέει εδώ πέρα, ο φίλος μου λέει καλημέρα. Το Ζάκα Ζούκα λέει, το ξεχάσατε λέει. Το Ζάκα Ζούκα.
3: Από τα Τρίκαλα ο Γιάννης.
1: Όχι, όχι ο Γιάννης από τα Τρίκαλα, ο Γιάννης από τον Πέρα Μαχαλά. Το Ζάκα Ζούκα.
3: Ζάκα Ζούκα πάνω στο κρεβάτι, ο Νίκος δεν έχει κρεμάτι.
1: Α, μπράβο, φανάρια δεν έχει ουρανός. Αυτό είναι ιστορικό άσμα, Γιάννη. Αυτό είναι, πρέπει να το βάλουμε να παίξει το φανάρια δεν έχει ουρανός, διότι αυτό είναι αριστούργημα, φίλε, να πούμε έτσι, μπράβο. Στιγουργέ!
3: Ναι.
1: Το Σπύρο και το φίλο μου, το Σπύρο, το Μάρκο, το Σπύρο!
3: Κοπέρα μου λένε Σπύρο και το χωράζω Σπύρο.
1: Μπράβο, έτσι μπράβο, το Καντάρι Στιχουργέ!
3: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, δεν θα σκώσω το Καντάρι πια.
1: Αλούρε!
3: Αλούρε, ουστ!
1: Ουστ! Αλούρε Πάκμαν πες τον ουστ! Αλούρε Πάκμαν πες τον...
3: Αλούρε Πάκμαν...
1: Αλούρε! Θουδωράκου που είσαι καλά, αγόρι μου, πες.
3: Θουδωράκου που είσαι.
1: Θουδωράκου είσαι καλά, Λεβέντη μου, πες τον.
3: Θουδωράκου είσαι καλά, πού είσαι.
1: Πού είσαι, Θουδωράκου, πες.
3: Πού είσαι, Θουδωράκου.
1: Ο Λαζαράκου τι κάνει.
3: Ο Λαζαράκου τι κάνει.
1: Ο Τούρτα είναι καλά, πες τον.
3: Ο Τούρτα καλά είναι.
1: Α, μπράβο, Τούρτα, Μούρτα, Σούρτα, Φούρτα. Έχνε και έχει φύγει του κλαπέτο εκεί πέρα τώρα με τα αυτά στο γουριά μου.
3: Είχε
1: Τούρτα με τα λάστιχα. Τι άλλο Τούρτα αυτό.
3: Άλλο.
1: Ε?
3: Άλλο, Τσούρκα με τα λάστιχα.
1: Όχι, αυτό είναι Τσούρκα, δεν είναι Τούρτα.
3: Τσούρκα, Τσού.
1: Αυτό που σε λέω εγώ είναι Τούρτα. Πώς... Τούρτα, Τούρτα στη χουργία, πώ λέμε Τούρτα. Άμπραβο, Τούρτα. Άμπραβο, την Τούρτα που τρώ. Νουγκαντίνα, Τούρτα, Πάστα, κατάλαβε. Τούρτα. Αυτό έχει γλυκό επώνυμο στη χουργία, Τούρτα. Κατάλαβε.
3: Στην
1: Βουργέ, ο Μιχάλης λέει κάνε την Ινδιάνα για τον Αποστόλη του Δημήτρη και για τον Τεόλη Ήρα. Μπράβο στη Βουργέ μου, μπράβο. Στη Βουργέ, το φάγεις όλο το κουκουρέτσι με ρωτάει ο Αποστόλης εδώ πέρα που σε έφερε από το παζάρι.
3: Μόνο.
1: Ε?
3: Δύο μερίες, δύο σάντουιτς.
1: Σε σάντουιτς ήταν το κουκουρέτσι στη Βουργέ μου.
3: Ναι.
1: Α, σε σάντουιτς το έφερε, ε.
3: παππού μου, από Καψίνη.
1: Από το κουκουρέτσο παππού σου πήρε, ε. Καλό ήταν.
3: Μόνο.
1: Πολύ καλό, ε.
3: Καλά.
1: Χαλμπά, ο χαλμπάς είχε, έφαγες πολύ χαλμπά ή όχι.
3: Έφαγες
1: μισό πράγμα, μισό κιλό. Έφαγες μισό κιλό χαλμπά, ρε, τελείωτε.
3: Όχι σε μία μέρα.
1: Ε. Όχι
3: σε μία μέρα.
1: Πώς.
3: Όχι σε μία μέρα.
1: Όχι, α, σε δύο μέρες τον έφαγες.
3: Σε μία εβδομάδα.
1: Από προχθές τον έφαγες, θα τον φας σε μία εβδομάδα. Θα τον φας σε μία εβδομάδα. Στη γουργάρα μου ένα τσαπρού για τον Αποστόλη για την γιαγή του σύντομα τρικολόρε. Α, μπράβο. Στη γουργιά μου να είμαστε καλά και να τελειώσει καλά ο μήνας σήμερα. Σήμερα τι είναι, η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη στη γουργιά και αύριο έχει 1η Οκτώβριο. Άντε πάει Σεπτέμβριο στη γουργιά. Ρωτάει η κυρία Χριστίνα τώρα πόσο χρόνο είναι στο γουργό σας. Πόσο χρόνο είναι στη γουργιά.
3: 74.
1: 74 χρονών είναι η κυρία Χριστίνα μου στιγουργός. 74. Ναι, ναι. Έτσι. Στιγουργέ!
3: Όχι, εσύ 74, ε.
1: Είσαι 74 χρονών, ε. Όχι το 74 γεννητής. Ποια χρονιά γεννήθηκες, ε.
3: 53.
1: Πόσο?
3: Το 1953.
1: Το 1953 στιγουργέ, ε. Τότε που έβγαζε ο Βαβακάρης τα ματόκλαδά σου λάμπουν. Τα δυο σου χέρια πήρανε βεργούλες και με δίρανε. Πω, πω. Σιγουριέ!
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει.
1: Να είμαστε καλά, σιγουριέ μου!
3: Καλημέρα και εδώ το πόλο του Τσουβάνου.
1: Το... Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα!
4: Παρακαλώ!
1: Χίλια χρόνια θα ζήσεις, καπετάν Γιαννούκα, και μόλις λέγαμε Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα!
5: Καλημέρα στους Σιγουριέ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο!
1: Για μισό, Σιγουριέ πες, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα!
3: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα!
1: Μια έτσι, do you like Μαρκάνο στο χαντάκι, πες στο στιγουριέ!
3: Do you like Μαρκάνο στα βλάκια...
1: Όχι στα βλάκια, στο χαντάκι, do you like Μαρκάνο στο χαντάκι!
3: Do you like Μαρκάνο στα βλάκια... Έτσι, για... Τσαπ, τσαπ, πρρρρ,
1: μπέω! Τσαπ, ρίξω το τσαπ!
3: Τσαπ, πρρρρ, μπέω!
1: Αλλού ρε! Γιαννούκα, Γιαννούκα! Έλα ρε Γιαννούκα μου Λεβέντη, καλημέρα!
5: Καλημέρα! Άρχισε να κρυαδιάζω τα βουνά, Νίκου, κρυαδιάζω!
1: Άρχισε να κρυαδιάζει τώρα, Γιαννούκα, ε!
5: Παίρνει τώρα, πήρε νύχτα πουλή τώρα, Νίκου, κρυαδιάζει!
1: Τα ανεβάζει του προς τα πάντορα, Γιαννούκα!
5: Θα τη βάζω τώρα, σιγά-σιγά, θα τη βάζω! Μάνα μου τώρα κατέβασα με τις κουέντες! Θα τα πάντα, αλλά σιγά-σιγά, να κατεβεί ο παππούς, εντάξει!
1: Ο παππούς πότε θα κατεβεί κάτω, ο καπετάν Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα!
5: Πάρα Νίκουλα να κατεβάσουν σιγά σιγά να κατεβάσουν τα πράγματα με αρφάτα, αλλά δεν θέλει.
1: Μέχρι πότε περίπου θα τα κατεβάσει τώρα μεγάλη Γιαννούκα μου, Γιαννούκα μου?
5: Α, μέχρι μέση του Οκτώβρη θα τα
1: κατεβάσουν. Μέχρι τα μέσα Οκτώβρη θα τα έχετε κατεβάσει όλα έτσι. Πώς, ο παππούς, ο παππούς πώς είναι καπετάν Γιαννούκα μου?
5: Πώς θα το δω, Νίκουλα, θα το δω, α, εδώ.
1: Βαρβάτος.
5: Με τους δόρ να φτιάξουμε τους κρατήρες.
1: Σι, τα παιδούλια τι κάνε ρε, πως είναι ρε.
5: Καλά είναι, καλά είναι, απάν στο βουνό είναι και εδώ.
1: Τώρα, απάν στο βουνό και οι δυο, θα ασχοληθούν και αυτοί με τα ζώα, Γιαννούκα.
5: Ο ένας, ο άλλος δεν ξέρω.
1: Mm.
5: Ο ένας αφού κράτσει πόσο, αφού κράτσει μια φάση, αφού είναι τα αμιά και η κρατήρια.
1: Α, τα κράτσει αυτός, ο Γιώργος τα κράτσει αυτά, ε.
5: Yeah.
1: Α, τα κράτησε ο Γιουργάκης αυτά, φίλε μου, έτσι. Ο άλλος ακόμα του σκέφτεται, Γιαννούκα μου.
5: Ο άλλος την παράτησε κάτω, τώρα έφυγε, πάει για σχολείο, ήταν να πάει στο
1: μονόκεμπο. Σε ποια τάξη πάει τώρα ο άλλος?
5: Στην τελευταία ηλικία,
1: στην τρίτη ηλικία πάει, ε.
5: Ναι, ναι, ναι, τελευταία τώρα, παδί αυτό το αρχίδι,
1: αλλά επιλέξει. Μεγάλε Γιαννούκα, χαιρετίσματα Γιαννούκα.
5: Του χάρη στο κεφαλόβρι του. Του Θόδωρα του Σουλουμόλα, μπόμπα!
1: Χαιρετίσματα πολλά από τον Θοδωρή του Σολομάρα, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα!
5: Κάνει καλά και αυτό, το παλικάρι ρημαίο, όλη μέρα στον δρόμο κι αυτός!
1: Άρα μεγάλα Γιαννούκα μου γίγαντα, φοράς την
5: καλημέρα στον κύριο Στέφανο!
1: Χαιρετίσματα πολλά!
5: Κάνει καλά κι αυτές, αν στέλνει μάνα μου, καλημέρες!
1: Άρα μεγάλε, έχεις χαιρετίσματα λέει, άξιος ο Γιαννούκας, ο φίλος μου ο Πάκμαν!
5: Να είναι γυρός και ο Πάκμαν!
1: Έτσι, άρα... Και,
5: καλημέρα σε όλου του κόσμου, σε όλου!
1: Γιαννούκα, χαιρετίσματα πολλά από τον κιλοτάρχη Λαμπόμπα!
5: Yes, το πια πάνε ωραία στο Λιβάδρε.
1: Στο Λιβάδρε. Άρα είναι εκεί φίλε, χαρά Θεού τώρα φίλε μου Γιαννούκα, Γιαννούκα.
5: Άμα πρασινίσκου τόπους τώρα και πάνε είναι
1: βοβό. Ωραία μεγάλε Γιαννούκα μου γίγαντα, του γιουλάει Μαρκάνος ο καντά Γιαννούκα.
5: Ωραία κάργα ρε κάργα. Στο Θεουγός, όχι ο καταράς έφυγε.
1: Α!
5: Έφυγαν όλα!
1: Στα καμένα βούρλα είναι στα καλύτερα εκεί πέρα τα ξυμπλέτσου τα Γιαννούκα!
5: Κάνικο! Πουλή νεουλέα εκεί απάς πισίνης ρε! Πουλή νεουλέα!
1: Χαμός ε!
5: Τι έχουν όλα αυτά τώρα τα χαϊπάνια εκεί πάνε εκεί τώρα, τι έχουν!
1: Αυτές που ήταν περισσότερο ξυβράκουτες ήταν οι νεουλέες ή οι μεγαλύτερες?
5: Άρα ξυπτέχουνες τα ραντάρις ήταν τι, τα είχαν όλα απ' έξω!
1: Οι σαραντάρες τα είχαν όλα απ' έξω ε!
5: Άρα,
1: τώρα πόσο χρόνο.
5: Παραμάσκαλα θα σε
1: έπρεπε. Τώρα πόσο χρόνο είναι εσύ, Γιαννούκα.
5: Δεν σου λέω, δεν σου μαρτυράω.
1: Δεν με μαρτυράς, ε.
5: Δεν σου μαρτυράω. Άμα μη δεις, μπορεί να πεις ότι είμαι και σαραντάρς.
1: Ωραία, αυτό εσύ έτσι από ό,τι ακούγεσαι, Γιαννούκα, είσαι πολεμιστής Λεβέντης, φίλε μου.
5: Ωραία, μούσια αυτό, ρε, έχουμε μούσια, Νίκο, μας φωνάζει και καλά, γάμισε.
1: Έχεις μεγάλα μούσια, Γιαννούκα.
5: Α, Νίκο, έχω, τι, μικάδα έχω.
1: Άρα μεγάλε, Γιαννούκα, πω, πολεμιστή μου, Ταλιμπάν, το Γιαννούκα σε, Ταλιμπάν, κάργα.
5: Ήρθα στο παζάρ, ρε, χτες.
1: Γιατί δεν με πήρες, Γιαννούκα, να μην πεις, ε.
5: Δεν ήρθα το βράδυ, Νίκο, ήρθα το μεσημέρι.
1: Α, ήρθες το μεσημέρι, χτες στο παζάρι.
5: Είδα και αυτό είναι εκεί που λες, παππού αυτό με τα κουκουρές και πήρες εγώ στην συμφωνία.
1: Α, πήρες την...
5: Έχει αυτό, πολύ πράγμα ρε.
1: Πήρες
5: την... Ωραία στριβάρα Νίκο, εκεί οι κουκουρές αυτά τα έχουν πολύ στριβάρα.
1: Ακριβά Γιαννούκα, ακριβά όπως τα λες φίλε, ακριβά έτσι. Α, μπράβο, στο παζάρ πηγαίνουμε να ξεχαρμανιάζουμε, να βλέπουμε από εδώ, από εκεί, να πούμε και να την κουπανάμε.
5: Πήγα εγώ πάνω κάτι, πήγα να πιω ένα κρασί, η κυρά πήγε, έκανε ψώνια και έπαιγα.
1: Α, ψώνησε η κυρά Γιαννούκα.
5: Βρακιά, κάτσε τι να πάρει.
1: Άρα μεγάλα Γιαννούκα μου, γίγαντα Γιαννούκα μου, ατελείωτε.
5: Να πάρει και κανένα στρίγκ να φύγει μέρα του μάτι, λες να μέχρι την έβαλε κανένα στρίγκ.
1: Τι, την είπες να πάρει στρίγκ την κυρά.
5: Όχι, λέω μήπως πήρες τα κρυβά, μη του βάλει καμιά μέρα.
1: Α, λες να σε κάνει καμιά έκπληξη Γιαννούκα.
5: Πού ξέρω. Πού ξέρω.
1: Άρα Γιαννούκα μου να είσαι.
5: Από τα πουλά τα στρίκ που είδα εκεί στα κανένα βούρλα μπορεί να βάλει και σύν κανένα.
1: Σε φύγα τα μάτια για νούκα μου λέμε την γίγαντα. Ναι, ναι. Ναι,
5: άνοιξαν. Αλλά έτσι έπαρα στη βούρλα για πάνη εκεί ήταν καλύτερα η πισίνα.
1: Πού, στην απάντη πισίνα.
5: Πάνη έχει πολύ κόσμο ρε, κάτι είναι πιο κρύα.
1: Α, γιατί μην πήγε η κυρία Παρασκευούλα χθες, σε ποια πισίνα πήγε, στην πάνε, στην κάτι. Σε ποια πήγε εσύ. Και στις δυο πισίνες πήγε η κυρία Παρασκευούλα.
5: Από τον κόσμο που άκουγα αυτά τα πόζαρα που θα πάει και πάνε λένε ότι είναι καλύτερα τα πόζαρα πάνε.
1: Στα πόζαρα πάνε είναι καλύτερα λέει ο κόσμος ε.
5: Έτσι λένε, εμένα έχω πρόβλημα να νίκουν, στραβώνει τα χέρια τώρα με λαμπική.
1: Τώρα πως είσαι καλύτερα Γιαννούκα.
5: Καλύτερα και τον κακό από τον κύριο άμα μπόχει του καρδάρ θα σου πω.
1: Μη μασάς τίποτα Γιαννούκα, μη μασάς τίποτα καπιτάν Γιαννούκα εκεί κατά.
5: Άρα εσύ καλά άρωγα είμαι Βαρβάτο.
1: Βαρβάτος έτσι μπράβο, Βαρβάτος σε θέλω να είσαι πάντα Γιαννούκα μου Λεβέντη.
5: Να είναι καλά όλος του κόσμου και άμα ξέχασα κανένα καλημέρα.
1: Να είσαι καλά και χαιρετήματα σε όλη την οικογένεια καπετάν Γιαννούκα.
5: Εδώ ο παππούς που βαλάει το τρουβάκι θέλει απάνω στα βουνά δεν θα μας θυμίσει καλά.
1: Α μπράβο, ο παππούς που είναι 85 χρονών Γιαννούκα, εσύ θα πάρεις χαμπάρι εσύ τώρα. Α μπράβο, Γιαννούκα. Γεια σου ρε Γιαννούκα γίγαντα. Γεια σου Γιαννούκα μου Λεβέντη γίγαντα. Άρα Γιαννούκα άρχοντα του γιουλάει μαργά σου κατάει κάργα παρακαλώ.
4: Έλα Νίκο καλημέρα.
1: Ε Θεοδόση.
4: Καλημέρα Νικόλα.
1: Καλώ το φίλο μου το Θεοδόση από τα μεγάλα καλύβια το φιλαράκο μου, το παιχταρά μου. Γεια σου ρε Θεοδόση άρχοντα.
4: Ο φίλο μα ο Γιαννούκα τα βλέπει τώρα τον Κόζιακα εδώ στα Τρίκαλα που εκεί του Βόλου.
1: Θα τον φύγανε άμπρα που θα τα βλέπω όλα βέλε τώρα. Αιτήσιο βλέμμα απόκτησε φίλε μου. Θεοδόση!
4: Του φύγει ο καταράκτη.
1: Του φύγαν όλα φίλε μου Θεοδόση άρχοντα. Του φύγαν όλα Θεοδόση άρχοντα με αυτά που είναι εκεί. Πράγματα και θάματα Θεοδόση μου.
4: Να του πεις να πάρει μηχανή να αρμέγει, όχι με τα χέρια.
1: Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε φίλε μου, καλά καλέ μου φίλε Θεοδόση.
4: Τι λέει Νικολακή.
1: Πώς είσαι, τι λέει τα μεγάλα καλύπια Θεοδόση άρχοντα.
4: Όλα καλά Νικόλα, όλα καλά. λίγο βροχούλα το βράδυ.
1: Αν σας φέρει βροχούλα χθες το βράδυ, Θεοδός.
4: Είχε κατά τις 3.30 ώρα.
1: Καλή βροχή ψηλό, έτσι μαλακοβροχή.
4: Σιγανή μαλακοβροχή.
1: Μαλακοβροχή είχε, Θεοδός μου, μαλακοβροχή. Ο Παναγιωτάκης τι κάνει εδώ ο γιος ο Λεβέντης,
4: Ωραία, καλά είναι.
1: Μια χαρά είναι ο Παναγιώτης, φίλε. Λεβέντης, Λεβέντης. Σου μοιάζει καθόλου ο Θεοδόση?
4: Με έχει ξεπεράσει αυτός.
1: Ο γιος ξεπέρασε τον πατέρα Θεοδόση, άρχοντα.
4: Όπου γάμος και χαρά μέσα.
1: Όπου γάμος και χαρά ο Παναγιώτης μέσα,
4: Ναι.
1: Άρε Θεοδόση μου, παιχταρά μου, φίλε μου Θεοδόση. Άρε Θεοδόση, να είσαι καλά, φίλε μου.
4: Καλά τα παιδιά όλο το κόσμο.
1: Έτσι, αγαπητέ μου Θεοδόση, έτσι, άρχοντα.
4: Λοιπόν, Νικολάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Να είμαστε καλά, Θεοδόση μου, καλή Τετάρτη.
4: Έγινε,
1: γεια σου, ρε Θεοδόση, άρχοντα. Γεια σου, ρε Θεοδόση, από τα μεγάλα καλύβια γίγαντα. Παναγιώτης Μπακλέζος Τούρμο!
6: Έλα, φίλε μου, καλά μου, φίλε, καλημέρα!
1: Πού είσαι, ρε Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμο, πού είσαι, ρε όνειρο, καλημέρα, ρε Παναγιώτη Μπακλέζο!
6: Ε, φίλε μου, εδώ, σε επάλξεις, αγάπη μου, γλυκιά, σε επάλξεις εδώ!
1: Την ευλογία του Βαρθολομαίου έχεις, δώσ' του, λέει, ευλογίες πολλές μου, είπε ο Βαρθολομαίος, ανανεωμένος, φίλε μου!
6: Ναι, φίλε μου, τι είναι, αποδεχόμεθα, αλλά βρίσκει τους άλλους και τους λέει πότε θα γίνει άνθρωπος. Αλλά θα πάω καμιά μέρα που γίνει και να δεις τι έγινε γίνει.
1: Αμάν, αυτό συνηθίζει να το λέει, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μπακλέζο.
6: Ναι, φίλε μου, συνηθίζει να το λέει και το λέει και στο Μπακλεζάκι.
1: Α, του λέει και στο Μπακλεζάκι?
6: Ναι, του λέει, πήρε τα πατήματα του πατέρα, λέει. Συγκεντρώσου.
1: Συγκεντρώσου, λέει.
6: Συγκεντρώσου.
1: Τι κάνει το Μπακλεζάκι μου, τι κάνει το αγαπημένο μου Μπακλεζάκι, ρε.
6: Τι να κάνει, φίλε, ξανά. Στις
1: επάρξεις ξανά. Ξανά στις επάρξεις και ξανά προς εδώ ξαναδρομά. Δεν μασάμε τίποτα. Το Μπακλεζάκι είναι μεγάλη μορφή, φίλε. Ο Αφρατοκόλλης ο Σντούπης τι κάνει, είπα να κάνει την Μπακλέζο Τουρμό.
6: Ο Αφρατοκόλλης ο Σντούπης έχει την αίσθηση ότι θα είναι, λέει, μέγιστα τα αποσύρια. Θα τα πάρω, λέει, όλα φέτος. Του λέω, θα ξέρεις τι θα πάρεις.
1: Αμπράβο.
6: Δεν είναι εκφραστομική ιδέα πρωί.
1: Στο τέλος θα πάρεις το τρίτο το αυτό, απέστο να αγαπητέ μου πάνε για την Μπακλέζο.
6: Έτσι, φίλε μου, καλέ μου φίλε.
1: Α, είναι.
6: Βάζει χέρι και του Σουλεϊμάν Αρτέμι.
1: Βάζει χέρι στο Σουλεϊμάν Αρτέμι, ο Αφροδοκόλη.
6: Βάζει χέρι, ναι, βάζει χέρι και τον ανεβάζει την πίεση. Όταν την πίεση 18 πρωί.
1: Το φίλο μου του Σουλεϊμάν, ο Σντούπης.
6: Ναι, φίλε μου, αυτός ο Σδούπαρος αυτός.
1: Ο γιος πότε θα παίξει τελικά το Τζουτουπάκι, πότε θα παίξει?
6: Νομίζω ότι μπήκε κανονικά στις προπονήσεις.
1: Α, μπήκε κανονικά,
6: Ναι, εντάξει. Να είναι γερό.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι μπράβο. Να το βλέπω ο πατέρας και να παθαίνει πλάκα, Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμο.
6: Ο πατέρας δεν έχει να κάνει φίλους. Έτσι ακριβώς.
1: Α, μπράβο. Τι ομάδα έχουμε σήμερα, Παναγιώτη Μπακλέζο?
6: Ομάδα κεντάει σήμερα. Πώς κεντούσε παλιά η ΑΕΛ, έτσι κεντάω σήμερα με την ομάδα που έχω.
1: Τι έχεις, Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμο?
6: Έχω οδηγό Δημητράκη εκ Γιάννολης, εκ Βερδικούσιας, λέω, Γιάννολης.
1: Δημητράκης από τη Βερδικούσια, φίλε μου.
6: Ναι, ο ψηλός, ο Λόψη. Αλλά του λέει ο γιος, λέει, έχει ρόξει, λέει, πίσω και όλους τον καθρέφτη είναι, και ποιος τον καθρέφτη. Λέει, τι γίνεται, ρε γαμώ την κοινωνία μου, λέει, να μου.
1: Καθαρός αέρας, καθαρό μυαλό, Βερδικούσια, φίλε μου, Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμο.
6: Ναι, φίλε μου, ναι. Και έχω Μιχαλάκη από τη Φαλάνη.
1: Και Μιχαλάκη από τη Φαλάνη, ρε φίλε.
6: Εκ Σαμαρινέως και από εδώ και από εκεί. Αγαπώ Παπαντάρ, Σαμαρίνα,
1: καργά, παιδιά της Σαμαρίνας.
6: Ωραία, φίλε μου, η ομάδα κοιτάει σήμερα.
1: Τι κάνει ο Χατζηρούφας και ο Χατζηρουμάνος, τι κάνουνε?
6: Θα σε στείλω ένα βιντεάκι να δεις τον Χατζηρουμάνο ποδοσφαιριστή να κάθεται στο κέντρο και να σηκώνει το χέρι και να φωνάζει το site.
1: Ο Χατζηρουμάνος,
6: Ο Χατζηρουμάνος, φίλε μου, καλέ μου φίλε.
1: Σε ποια ομάδα παίζει ο Ρεπανάη Μπακλέζο Τούρμπο ο Χατζηρουμάνος?
6: Λάρις 88.
1: Ξεκίνησαν αυτοί ή όχι ακόμα?
6: Ναι, ξεκίνησαν. Παίζανε με τον Αχιλέα Φαρσάλο που θα συγκίνησε το βιντεάκι που είδα.
1: Α, τι κάνανε εκεί, έγινε κλαρίνο ή
6: κάτι? Κλαρίνο, κλασικά. Τι άλλο να γίνει? Αφού σηκώνει το χέρι, είναι στο κέντρο και σηκώνει το χέρι του site.
1: Ωμπο, έγινε κλαρίνο ο Χατζηρουμάνος,
6: Κάνε λίγο, τι κάνει τον τροχονό μου, κάνει. Ο Γιάννης σε αρίστη κατάσταση.
1: Όλο
6: δεν συμμαζεύεται. Παλάσκα είναι σε αρίστη κατάσταση ο Χάρης Κοντογιάννης.
1: Μεγάλε Χάρη Κοντογιάννη, γίγαντα, ατελείωτος.
6: Ατελείωτος. Λοιπόν, την καλημέρα τη Δία τη Φοφό. Χάρη Δία για τον νου σου.
1: Καλημέρα από τον Χάρη από τη Φαλάνη, φίλε μου. Από τον Ηλία Ζαμπλιάκη, χαιρετήματα πράσινη.
6: Τριφυλάρα, κάργα.
1: Και από την Πρασιλάδα μας θα πάει και η Γελάδα μας, φίλε.
6: Έτσι, φίλε μου. Την καλημέρα μας όλο το λαό.
1: Μεγάλε Παναγιώτη.
6: Αδέρφια Μακεδονομάκη.
1: Ο Μπουμπούκος μάζεψε, μιλάει, μαζεύει τώρα, ρε.
6: Ξεκινήσαμε σήμερα, φίλε μου, πρώτη μέρα ξεκινήσαμε. Τι γίνεται τώρα, μαλάκα, από τι κίνηση αυτή που έχει.
1: Πού είσαι τώρα ακριβώς, αγαπητέ Παναγιώτη?
6: Στο στρατόπεδο του Μπουγά, εδώ, αυτόν τον δρόμο που.
1: Και έχει κάρτα.
6: Ναι. Όλο ο δρόμο είναι μπουτυλιαρισμένο, όλο.
1: Άντε, ρε.
6: Ναι, ναι, φίλε μου.
1: Αμάντρε, Παναγιώτη, σα όπλα, Παναγιώτη, Μπακλέζο!
6: Σα όπλα, πάνω του, σαν τέτοια!
1: Συγκεντρώσου!
6: Συγκεντρώσου, λέμε!
1: Συγκεντρώσου! Καλημέρα, Παναγιώτη, Μπακλέζο, Τούρμπο! Βούρε, Παναγιώτη, Μπακλέζο, Τούρμπο! Χαιρετίσματα πολλά, γεια σου ρε Πετσίκο γίγαντα, ατελείωτε Πετσίκο με τα ωραία σου, πατριαρχάρα μου, δώσ' τα γκάζια σου όλα.
7: Tap tap tap tap room, tap tap tap tap room, tap tap tap tap room, tap tap tap
1: Τι ήταν αυτό, ρε Πατριάρχη μου, για ξαναπέστο πάλι.

Τι μας έριξες, Πατριάρχη. Έλα. Κάτσε, σου βάλω λίγο παραπίσω να τα ακούεις, Μιχάλη, περίμενε. Εδώ είσαι.

0: Καλημέρα στον Αμπελώνα, στα ξαδέρφια μας, στην ηρωική μάντρα Μιλιώνη, Χαϊδάρα μου, τα καλύτερα παιδιά, τα ξαδέρφια μας είναι όνειρα. Αλούρε!
1: Αλούρε, μεγάλε καραπιάλα, επανέλαβε σε παρακαλώ, Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα.
0: Καλημέρα στον Αμπελώνα, στα ξαδέρφια μας, στην ηρωική μάντρα Μιλιώνη, Χαϊδάρα μου, τα καλύτερα παιδιά, τα ξαδέρφια μας είναι όνειρα.
1: Χαιρετίσματα πολλά, αλούρε, κάργα, τσαπ τσαπ τσαπ. Κάρκα και άσουρε μεγάλη γίγαντα, λέει καλημέρα Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα, γίγαντα Γιάννης Παπαπούλιος, όλε κάρκα, έλα Βασίλη, έλα, έλα.

0: Παρακαλώ.
1: Πού είσαι αγόρι μου, καλημέρα.
0: Πού είσαι μωρέ ξυφωνημένη κουδουνίστρα.
1: Στην Πυρελάμπου θα σου πω, εγώ σε έπαιρνα τηλέφωνο και δεν τους σηκώνεις.
0: Πότε με έπαιρνες τηλέφωνο ρε.
1: Χθες
0: είμαστε στο μπαζάρ ρε Παυλούκο μου.
1: Κατάλαβα.
0: Άρε Παυλούκο μου.
1: Είμαι με την Παναγιώτη Άγιο και λέει πάρτου να δούμε άμα είναι στο μπαζάρ να πάμε λέει.
0: Όχι ρε φίλε, πω
1: πω. Κάμισε με.
0: Ναι ρε, τι λες ρε Παναγιώτη μου, τι λες ρε Παυλούκο μου. Ήσουν Παυλούκο μου με τον Παναγιώτη τον Άγιο.
1: Ναι, είμαι με την Παναγιώτη τον Άγιο, είμαι με τον... Με τα παιδιά από τη Μάντρα, λέει πάρ' τον Άγιο άμα είναι... Πάρ' τον λέει άμα είναι κάτω λέει να πάμε λέει.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Δεν μας σηκούν στο τηλέφωνο.
0: Ρε, δεν πήρα χαμπάρα, πού να πάρω χαμπάρα. Καταλαβαίνεις τώρα φίλε μου Παυλού. Παυλάρα μας, πού είσαι η λαχτάρα μας Παυλάρα μου.
1: Ξέρω πού ήσαν, ήσαν εκεί πέρα που έγραφε μαθήματα για την Αγία Γραφή.
0: Άρα Παυλάρα μου, τι γίνεσαι Παυλάρα μου, παιχταρά μου, πώς είσαι.
1: Καλά ρε φιλαράκι μου.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια πως ζωτρώνε καλυδάκια. Παύλος Νάκος εκάργανε. Παύλος, Παυλάρας.
1: Τι πάλι ο χωργός του Πατριάρχης έφυγε.
0: Του Νάκος του Πατριάρχη.
1: Ναι, τι έπνευση κύριε φίλε.
0: Ε φίλε αυτό είναι για να διδάσκεται φίλε μου τσάπτα, πώς έπρεπε, να το βάλω μετά να το ακούω. Πάρε μια, πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο του Παύλο.
0: Παύλο.
1: Καλημέρα.
0: Πρόεδρε, τι κάνεις, καλημέρα πρόεδρε.
2: Μια χαρά φίλε.
0: Πού είσαι πρόεδρε.
2: Εδώ κέντρο Λάρισα.
0: Όπομπο, για πού είμαστε σήμερα Τετάρτη μέρα το Αντάρτη που τον έχουμε σε το Κοντάρτη.
2: Σήμερα Λάρισα, αλλάξαμε το πρόγραμμα.
0: Τι έχουμε σήμερα.
2: Αλλαγή προγράμματος, σήμερα δεν έχει βολό, έχει Λάρισα.
0: Σήμερα έχει Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα πρόεδρε.
2: Έλα.
0: Ήρθαν οι πιου τσιου χθες εκεί πέρα αυτοί για προπόνηση.
2: Ναι, ήρθαν.
0: Τελικά που καταλήξαμε σε πόσους πιού και πόσους τσίου πρόεδρε.
2: 7 είμαστε, 7 άτομα. Είναι εντάξει, συνεχίζουμε κανονικά την προετοιμασία.
0: Θα πάρουμε στην ομάδα κανέναν πιού, κανέναν τσίου από αυτούς τους 7.
2: Κανένα δυο θα τους πάρουμε.
0: Ο γιος του Πάκμαν ήρθε.
2: Όχι, αγνοείται.
0: Αγνοείται ο Θωμάς.
2: Ναι.
0: Αγνοείται ο Μάκης Καρακώστας φίλε.
2: Ναι.
0: Α, θα τον περιλάβω, δεν είναι δυνατόν φίλε. Δεν είναι δυνατόν αγαπητέ μου πρόεδρε.
2: Εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά πρόεδρε, όλα καλά, έτσι μπράβο.
2: Είμαστε καλά για που είχε πέρα, εντάξει, τα καλύτερα έρχονται.
0: Έτσι μπράβο.
2: Εχθές είχαμε στο γήπεδο και Χρήστο Τασούλη.
0: Το μεγάλο Χρήστο Τασούλη Μπαθιστούτα φίλε.
2: Ναι.
0: Ο οποίος φίλε συναντήθηκε με τον Μάρκο Σιφερλή και του λέει Σιφερλής έλα να σε πάρω να παίξεις.
2: Αναλόγως είπες δεν θα κάνει.
0: Hey, τον είπε να τον πάρει να παίξει το δελφινάριο του Μπατιστούτα.
2: Έχει στείλει τέτοιο.
0: Το έχει το στυλ, το έχει ο Χριστέρας ο Τασούλης λέει. Ναι, να τον πάρει να κάνει δίδυμο μαζί με τον Παλάσχα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι φίλε, ναι.
2: Να χτύπει το δίδυμο.
0: Για να δεις φίλε ότι όσο ζεις ελπίζεις αγαπητέ μου πρόεδρε.
2: Έτσι πάντα.
0: Α, μπράβο, έτσι.
2: Τα καλύτερα έχουν στη διαδρομή, δεν υπάρχουν.
0: Ανδρέας Ασφαλιάρης και Παναγιώτης Μεριντίνης, κυνηγός και φύση, ολέ.
2: Καλημέρα σε φίλο μας τον Ανδρέα του
0: Παυλάρα Κάρκα.
2: Καλημέρα σε φίλο μας η Σταυρούλα εκεί πέρα, το δεξί χέρι του Ανδρέα.
0: Η Σταυρούλα είναι το δεξί χέρι του Ανδρέα.
2: Ναι.
0: Και το αριστερό είναι Ρότσα, ναι.
2: Το αριστερό είναι ο Ρότσα, το βρήκα και αυτό να έκανε αγορά τηλεόραση χθες.
0: Αγόρασε τηλεόραση ο αδερφός ο Ρότσα, φίλε μου.
2: Ναι. Το βρήκα χθες στο φούρνο Αντωνιέδη.
0: Ωραία, είχε και την TV μαζί.
2: Είχε και την TV παραμάσχαλα.
0: Μεγάλη TV, φίλε μου, πόσο περίπου την έκοψες πρόεδρε.
2: Εντάξει, καλή ήταν. 32.
0: Αμάν, την πίνει για να βλέπει την πράσινη ανάπτυξη, πρόεδρε.
2: Αυτό ναι. Άλλο με τον ελαφούζο να έρχεται.
0: Άρε Γιώργο, λεβέντη γίγαντα. Άρε Γιώργο, να είμαστε καλά, Γιώργο.
2: Να είμαστε καλά, για που εκεί πέρα τα καλύτερα είπαμε. Είναι στη διαδρομή, υπομονή.
0: Να δούμε αν θα την βγάλουν τη διαδρομή τα καλύτερα ή θα στραβώσουν πιθανά.
2: Εχθές το βράδυ έγινε και Βούλης.
0: Ωμαν, κέρασε ο Βούλης.
2: Όχι, ήμασταν συνυπήρχαμε σε τραπέζι στην Καρδίτσα, όχι τραπέζι, σε βραδινό σολάριο.
0: Σε βραδινό, πού έγινε το βραδινό σολάριο, πρόεδρε?
2: Στην Καρδίτσα και στη ΔΕΗ απέναντι.
0: Αμαν, απέναντι την παλιά τη ΔΕΗ εκεί πέρα, πρόεδρε.
2: Ναι. μεγάλες μορφές.
0: Εκτός από τον Βούλη, ποια άλλη μορφή ήταν τόσο μεγάλη σαν τον Βούλη, πρόεδρε?
2: Μέχρι Δημήτρης Δελής.
0: Ω, αμάν, ήταν ο μεγάλος γίγαντας χίλια χίλια, ρε φίλε, ποτάμι.
2: Ναι. Ο άνθρωπος με τα κίτρινα.
0: Αμάν, ρε φίλε, ναι, και ποιος άλλος, πρόεδρε?
2: Το δήμαρχο του Γιάννη, το ξέρεις?
0: Ποιο δήμαρχο?
2: Έχουμε ένα παιδί που το φωνάζει το δήμαρχο.
0: Α, έχει την παιδί που το φωνάζει το δήμαρχο.
2: Ναι.
0: Αμάν.
2: Ήταν μια καλή παρέα για ξεχαρμάγελμα.
0: Α, μπράβο, άμα ξεχαρμανιάσατε, αυτό έχει σημασία, πρόεδρε. Αυτό έχει σημασία.
2: Έγινε μια γρήγορη καταδρομική στο παζάρι και μετά έγινε εκεί πέρα.
0: Περάσατε από το παζάρι και μετά στο δρόμο την αράξατε εκεί, πρόεδρε. Να πούμε να ξεχαρμανιάσετε καλύτερα.
2: Τι να κάνουμε, φίλε, είπαμε,
0: στο γεθέν καλοπέρασε. Υπέροχα, πρόεδρε, υπέροχα, πάντα τέτοια και πάντα έτσι ξεχαρμανιάσματα, αγαπητέ μου πρόεδρε Γιώργο Κοσμίδη, γίγαντα.
2: Τα καλύτερα ξεχαρμανιάσματα βγαίνουν στο ξαφνικό, να ξέρεις.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι ακριβώς, πρόεδρε. Άρε, πρόεδρε, να είσαι καλά, πρόεδρε.
2: Καθημέρα δεν γίνει τίποτα. Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Τα περισσότερα αύριο.
0: Έγινε, Γιώργο μου, έγινε, παιχταρά μου. Λαμπόμπα. Έλα, λαμπόμπα.
3: Έλα, καλημέρα στον πρόεδρο, καλημέρα στον Παυλάρα και στον Παναγιώτη του Άγιο.
0: Παυλάρα!
4: Καλημέρα, καλημέρα Λαμπόμπα, καλημέρα.
0: Καλημέρα από τον κιλοτάρχη Στέφανο Λαμπόμπα, το καμάρι μας, αγαπητέ μου Παυλάρα.
4: Του κουστούμ θέλω, του κουστούμ.
3: Φίλε, θέλω να βρω για βράβο Κατσιμίου Γιαννούκα, θέλω να τον γνωρίσω, Βλάρα. Να πει να φάει και όχι ενεργαστό, ελάχιστο να τον γνωρίσω.
0: Αγαπητέ μου Στέφανε Λαμπόμπα, κατεγράφει το αίτημά σου και μόλις θα κατηβεί ο Γιαννούκας, Γιαννούκας πάρει την Παλούκας φιλαράκι, θα γίνει η γνωριμία του κιλοτάρχη γήπα του Ολύμπου με το μεγάλο γίγαντα του Γιουλάι Μαρκάρο στο κατάκι Γιαννούκα.
4: Αλλά δεν μας δίνει κανένα μυζέο με το τι πάει με τον με το Σάκη το Φώτη.
0: Α, με ο Σάκης...
4: Κατάλαβες,
0: έχεις...
4: μόνο για την πάρτι τους.
0: Α, μα, με το μεγάλο γίγαντα, φίλε μου, γεια σου ρε Παναγιώτη του Παλούδη, καλημέρα, χαιρετίσματα εδώ. Παυλάρα, χαιρετίσματα του Πατριάρχη, κάρκα!
4: Να τους καλά, το αγόρι μου, να είναι καλά.
0: Γεια σου Βαλεντίνο μου, γεια σου ρε μεγάλε. Ο Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και 10 μάτσα ραπανάκια, φίλε μου. Γεια σου Όλεκ. Αλούρε!
4: Αλούρε!
0: Παυλάρα, για που είμαστε σήμερα Τετάρτη, φιλαράκο?
4: Εδώ σήμερα, εδώ, γύρα, την Ευρωλίγκα.
0: Ο Παναγιώτης ο Άγιος, τι κατάσταση είναι, φίλε μου?
4: Είναι σε πολύ άριστη κατάσταση ο Παναγιώτης ο Άγιος.
0: Είναι έτσι σε ημιάγρια κατάσταση, Παυλάρα?
4: Είναι σε πολύ ήρεμη κατάσταση ο κύριος Παναγιώτης.
0: Α, ήρεμος?
4: Ήρεμος.
0: Α, είναι ήρεμος, φίλε μου, ε.
4: Ήρεμος, χθες το αγόρι μου κουρεύτηκε.
0: Α, μαν, εσύ τον περιέλαβες, αγαπητέ μου.
4: Επίσης την γενάδα, αφού δεν σηκώθηκε, μου, τι να σε κάνω.
0: Πού, ρε γάμα, πού να πάρω χαμπάρι και γίνονταν πάνικα, αγαπητέ μου, καλέ, φίλε.
4: Είχα αποστόλια Ρουμανίδη, είχα πράγμα.
0: Είχες πράγμα που σαλεύει και το μουστορί γυρεύει, φίλε μου. Είχες πολύ πράγμα, ρε Παναγιώτη. Ωρε, Παυλάρα μου, τι λες, φίλε.
4: Πού σου ρε γάμο. Τα άτομα ρε πως μου γάμο την τρέλα. Λέει πάρει του χαϊδά άμα το σηκώσω. Μου ζάμε με σπαθάρι να το βρούμε.
0: Πού ρε.
4: Φαλώς με ένα σημείο. Σημεί κάτι κιλοτάκια σε κάτι.
0: Άρε μεγάλε Παυλάρα μου γίγαντα.
4: Είχα πρόεδρο που μάντρα, είχα πολύ πράγμα.
0: Και είχε και Σπύρο, φίλε μου.
4: Ναι φίλε, ήταν όλοι κύριε.
0: Πω, είχες και Σπύρο, φίλε μου, ε.
4: Φίλε, τελειώσαν τώρα τις δουλειές, τελειώνουν και είπα αυτή είναι η αναχτή του τα
0: πόγια. Παυλάρα, πες αλεύρι.
4: Αλεύρι.
0: Ο Πατριάρχης
5: είναι... Γεια σου Παύλο Νάγκο, γεια σου Παύλο Νάγκο, γεια σου Παύλο Νάγκο, ό,τι θέλεις να έχω.
0: Γεια σου Παύλο Νάκο, μας έβαλε στο λάκο. Γεια σου Παύλο Νάκο, μας έβαλε στο λάκο. Πατριαρχάρα μου, τι άσμα ήταν αυτό ρε φίλε που έστειλες, ρε φίλε, τι άσμα άρα ήταν αυτή ρε.
5: Εμπνευσμένα το συγχουργό.
0: Ωραία, για πες του λίγο έτσι τώρα καπέλα λίγο να το πούμε μαζί ρε.
5: Τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσα
0: Λέρω μεγάλε πατριαρχάρα μου. Πατριαρχάρα μου, είσαι καλά Κώστα μου.
5: Δόξα τω Θεώ, καλημέρα το Βόλο που ψυχαρχίζει και ψυχαλίζει.
0: Ψυχαλίζει τώρα στο Βόλο Κώστα.
5: Ψυχαλίζει λίγο, ναι.
0: Άρα δεν μασάμε τίποτα πατριαρχάρα μου γίγαντα. Για που είσαι τώρα ρε.
5: Τώρα είμαι να πάω να φάω λίγο ψωμί, διότι έχει φασολάκιο σήμερα πράσινο.
0: Ω, σήμερα Τετάρτη με φίλε φασολάκι, φασολάδα χάργα.
5: Το φασολάκι που είναι σαν το Κατάρτη, ναι.
0: Ωραία, μεγάλε γίγαντα πατριαρχάρα μου.
5: Αύριο μέχρι Κυριακή Δευτέρα Λάρισα κάθε μέρα.
0: Έγινε, καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα αδερφέ.
5: Ευλόγησον.
0: Φιλιά πολλά, γεια σου. Ωραία, άπεκτος. Άπεκτος, Παυλάρα. Άπεκτος, φίλε μου, Παυλάρα. Άπεκτος, ναι.
1: Να δώσω μια καλημέρα σε όλους.
0: Χαιρετίσματα στο Λαμπέρι και στους Γιανακάκηδες, σύντροφε.
1: Και θα τα πούμε, αδερφούλια.
0: Έγινε, καλημέρα, Παυλάρα μου. Γεια σου, ρε Παυλάρα, άρχοντα. Γεια σου, ρε Δημήτρη Κατσάρα, παιχταρά μου. Γεια σου, Βαλεντίνο μου. Γεια σου, ρε. Ωραία, παίχτη, ατελείωτε. Γεια σου, ρε Φάρμα Πατσούρα. Κάργα Τερψιθέα, Φάρμα Πατσούρα.
6: Καλημέρα, Νικόλα, άρχοντα.
0: Μεγάλε, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, σύντροφε.
0: Σύντροφε, καλημέρα, ρε. Πού είσαι, σύντροφε.
7: Τι γίνεται, σύντροφε.
0: Γεια σου, ρε Τάσο, σύντροφε. Γεια σου ρε Τάσο κοροφωτιά μου γίγαντα. Καλημέρα Τάσα ρε γίγαντα, καλημέρα. Πώς είσαι?
7: Καλημέρα. Καλά Νίκο, καλά.
0: Πώς καλό ξημερώσαμε σήμερα Τετάρτη που τον έχουμε στο Κατάρτη Τάσο.
7: Μια χαρά.
0: Και κάναμε και μεταγραφάρα ε.
7: Βέβαια.
0: Α μπράβο.
7: Τι μεταγραφάρα? Τι μεταγραφάρα
0: κάνει? Πήραμε έναν που ήταν ελεύθερος από τον Ηρακλή ρε, έναν Κωνσταντόπουλο.
7: Ο Ηρακλής γιατί δεν τον κράτησε?
0: Γιατί θέλαμε να τον πάρουμε εμείς. Έτσι είναι φίλε μου. Α τον δούμε και αυτόν Τάσο, τον δούμε. Έκανες κανιά γυρβουλιά χθες στο παζάρ, δεν σε πήρε το μάτι με την άρε.
7: Έκανα, πώς δεν έκανα.
0: Δεν μπορούμε να συντονιστούμε ρε φίλε. Δεν μπορούμε να
7: συντονιστούμε. Το βράδυ.
0: Το βράδυ τι ώρα πήγες?
7: Νίκο πήγα νωρίς, πήγα 5 ώρα.
0: Α πήγες 5 ώρα ελθυρίο.
7: Ναι,
0: πήγα με τη σύζυγο. Α, πήγες με την κυρία Κουλουφουτίνα.
7: Έκατσα εγώ λίγο μέχρι τις 9 η ώρα και έφυγα.
0: Α, την άραξες μέχρι τις 9 η ώρα, ε.
7: Και εγώ
0: εκεί πέρα γύρω στις 9 και 10 έφυγα, ρε γίγαντα.
7: Στον Αρχιτεκτονίδη εκεί ήμουνα.
0: Α, στον Αρχιτεκτονίδη ήσουν, α.
7: Του Γιώργου εκεί στη γωνία.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Α, σήμερα τηλεόραση πάει και το παζάρι.
7: Βαριέσαι
0: κάθε μέρα. Βαριέσαι ρε φίλε, εντάξει. Όπως τα λες, μεγάλε Τάσο κολοφωτιά μου. Χαιρετήματα που λάξα του χλάπα της χλούμπαλης.
7: Του Γιαννάκου.
0: Ναι, του χρυσό μου, του μαλάρι μου.
7: Και τα δικά μου χαιρετήματα.
0: Να τα αποδίδει κάργα. Καλημέρα και χαιρετήματα στον γαμπρό μας από την ηρωική Σικιά, αγαπητέ μου Τάσο κολοφωτιά.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Άρα Τάσο άρχοντα, σήμερα τι έχει το πρόγραμμα Τάσο?
7: Παζάρ
0: πάλι και αύριο έχει Εθνική Ελλάδος.
7: Έχει, αύριο δεν παίζει.
0: Αύριο παίζει 10 παρατέρτου με την Ολλανδία φιλαράκι.
7: Μπράβο, αύριο τελειώνει Παζάρ,
0: σήμερα τελειώνει, άντε γεια σας και τον Δεσποινάκη στα ονειρά σας φίλε μου.
7: Το χρόνο πάλι.
0: Και το χρόνο με υγεία, άρε τα σάρα που γίγαντα.
7: Άμα είμαστε καλά.
0: Μπράβο, να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός, Τασούλη μου. Ναι, έτσι Τασούλη μου, έτσι. Να είσαι καλά Τασούλη μου.
7: Τα χαιρετίσματα σε όλους, Νικό.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια, την κυρία Κολοφωτίνα μας.
7: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου ρε Τάσαρε, άρχοντα, γεια σου ρε Τάσαρε, παρακαλώ.
8: Νικόλα, καλημέρα.
0: Τζίμι, πού είσαι ρε Τζίμι από το Ρωικό, ασυμποχώρηρε φίλε.
8: Εδώ είμαστε στην Καρδίτσα σήμερα.
0: Τι λέει του Καρδιστάν, ρε φίλε.
8: Συνεχιά, έχουμε τώρα.
0: Τελικά δεν θα γίνει του παζάρ στο Καρδιστάν.
8: Τώρα κάτι λέει, έκανε μια τρίπλα λέει ο δήμαρχος, λέει τον αντιδήμαρχο.
0: Α!
8: Και λέει Λάγιος Ντέταρη, λέει, και θα κάνει λέει παζάρι.
0: Φίλε, αυτός ο δήμαρχος εκεί πέρα, αυτός ο δήμαρχος που έχει εκεί πέρα πρέπει να είναι φίλε για πολύ γέλιο.
8: Είναι μορφή. Μορφή.
0: Πρέπει να είναι για πολύ γέλιο φίλε, να τον βγάλετε ένα επιτυακό γραμματόσημο να τον έχει, να τον θυμάστε φιλαράκι. Συλλεκτικό γραμματόσημο πρέπει να τον βγάλετε από τότε εκεί πέρα ρε φίλε. Ρε κάπα τρουβάκι του φέικ κάργα. Τι λέει του Καρδιστάν φίλε, πώς είσαι?
8: Καλά Νικόλα, εντάξει, δεν είναι πολύ κυκλοφορούμε τώρα γιατί έχουμε και κάτι βρίσκει και στο χωριό, έτσι, εκτός από δημόσιες σχέσεις. Κάνουμε και αγροτικές εργασίες, έτσι.
0: Μπράβο, χαιρετήματα Τσάτσα Πάπα Κυριντίνα, το μισό του Σμόκουβο, Παπα-Νικόλα, σε ευλογία Κάργα.
8: Ναι, μα έχω σπάσει το κεφάλι, δηλαδή όσες φορές πηγαίνω.
0: Έχει πάρει τώρα, φίλε, μια καινούργια, ένα καινούργιο του Γιώτα, φίλε, πας πλάκα.
8: Του Γιώτα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα του Γιώτα Κυπαρισί έχει πάρει τώρα, να ξέρεις.
8: Παρισί,
0: ένα του Γιώτα και Παρισί, ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Ναι,
0: πάνε καλά οι δουλειές, πάνε καλά οι δουλειές, φιλαράκι.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Παπα-Νικόλας Κάργα.
8: Ξέρεις, πιο παλιά δεν είχε τόσο πολύ κίνηση, αλλά ξέρεις τώρα βγαίνουν και πολλοί από τον αυτοκινητόδρομο και ακολουθούν και
0: και γίνεται εκεί τώρα το ρουλουμπούκ και μπαίνεις χαμπάρ, τι γίνεται, φιλαράκι.
8: Ναι, και έχει πολύ παραπάνω αυτοκίνητο, οπότε δεν μπορώ να...
0: Δεν μπορείς να... Παλιά τον εντόπιζες που έχει το Μιτσουμπίσι.
8: Ήταν κλασικός το Μιτσουμπίσι.
0: Ρε φίλε, 30 χρόνια, πόσο του έχει, 35-30 χρόνια, φίλε.
8: 30 χρόνια θα το έχει σίγουρα.
0: Τι λένε τα τουφέκια εκεί, φίλε, ο Καλαμπαλέξης εκείνο το τουφέκι, γιατί φτιάνει.
8: Εκείνος δεν είναι, εξαφανισμένος.
0: Χαμένος, τι είπε,
8: Μόνο στο Facebook, είναι ο άνθρωπος στο Facebook. Μόνο εκεί εμφανίζεται, κάνει guest εμφανίσεις στο Facebook.
0: Για ειδικές εμφανίσεις, φιλαράκι, για ειδικές εμφανίσεις. Άρα μεγάλε γίγαντα, παιχταρά μου, Τζίμι, από το δικό σου χώρο, γίγαντα.
8: Λοιπόν, Νικόλα, να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, φιλαράκι μου, έτσι ακριβώς.
8: Καλημέρα,
0: έτσι ακριβώς.
8: Καλημέρα, εκεί πύργο ελέγχου, Αχλαδιά.
0: Ο άλλος σου λεβέντης εκεί, πώς σου λένε, φίλε.
8: Ποιος, Καλιαπάς.
0: Όχι, ρε.
8: Ο
0: Πουδάρας, τι κάνει ο Πουδάρας,
8: Ο Πουδάρας τον βρήκα πριν. Καλά είναι εκεί στο τέτοιο. Και στην Εκάρα κόβει βόλτες.
0: Κόβει βόλτες στην Εκάρα. Άρα μεγάλε Λούτσα Κλάρα Ματζαφλάρα, γεια σου γίγαντα Πουδάρα. Άρα Πουδάρα.
8: Από το χειμώνα λέει θα είμαστε πάλι στην Εκάρα.
0: Στα όπλα, χαιρετίσματα πολλά να τον δω εσείς, φίλε μου Τζίμι. Ήρωα.
8: Βελεσιώτης εκεί στη Μανταλόβα.
0: Αλέκος Μανταλόβα στο καμάρι μας εκεί ο Λεβέντης μας.
8: Έτσι. Μετά την Πάρο είναι πολύ ανανεωμένος.
0: Άιντε, έφαγε καλά σύντροφε, έφαγε καλά σύντροφε. Άρα Τζίμι μου, να είσαι καλά με φιλαράκι μου.
8: Και στον πύργο ελέγχου και στα παιδιά στο δραματικό.
0: Εκεί τα τφέκια του δουράκουλα, ζαράκου, τούρτα, μούρτα, σούρτα, φούρτα, κάτσε καλά μιλάμε. Τφέξαν ντύπ.
8: Ναι, τώρα είναι και αυτοί πάνω στην τσίτα εκεί, γιατί προσγείωνε τα φέρτα αεροπλάνα.
0: Του έχει γίνει και το αυτό έτσι, φιλαράκι να πούμε.
8: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Νικόλα, καλημέρα.
0: Να σε καλά, χάρηκα Τζίμι μου πολύ, φιλαράκι.
8: Καλημέρα
0: Τζίμι μου, Λεβέντη Γίγαντα, καλημέρα, παρακαλώ.
9: Καλημέρα,
0: Νικόλα.
9: Συνέλληνα. Έλα
0: ρε, πού είσαι.
9: Καλά μου, ασυνηφιασμένο εδώ για να.
0: Τι λέει η.
9: Καλά, Νικό. Απάει και ο πρώτος μήνας του.
0: Αγαπητέ μου, αγαπητέ μου και καλέ μου φίλε, σύντροφε Κωστάκη, από την ηρωική Γιάννουλη, μεγάλη καλλιτέχνη, αρχηγέ μου, πάει ο πρώτος μήνας.
9: Ναι.
0: Πάει ο πρώτος μήνας, αγαπητέ μου Κωστάκη.
9: Δύο μήνες πάει και ο χρόνος.
0: Θα γίνει σήμερα
9: λάικο. Ναι, θα πάω στα παιδιά, ναι.
0: Θα γίνει λάικο.
9: Βεβαίως, ναι.
0: Που Θανάης ο παπάς τι κάνει, θα είναι λαϊκή.
9: Καλά, πώς θα είναι, μου. Έχει μπάμια σήμερα, πώς θα έχει ακόμα.
0: Έχει ωραίες μπάμιες ο Θανάης.
9: Ναι.
0: Ο άλλος εκείνος εκεί με τα βυρίκου, ο Διαμαντούλης, τι κάνει εκείνο τη σφαίγγε.
9: Καλά είναι, καλά. Τώρα τελειώσαν τα φρούτα.
0: Τώρα πάμε για άλλα φρούτα.
9: Ναι.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα έξω του Παντελή του Μουρατή.
9: Τα αποδίδουμε. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Συνέλληνα!
9: Καλημέρα.
0: Σκίστους όλους, Συνέλληνα! Γεια σου ρε Συνέλληνα!
10: Είμαι ο Μπούμπης ο γνωστός.
0: Γεια σου Αποστόλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Τάκη, γεια σου Νικήτα, πιάσον και Κίτα. Καλημέρα Παναγιώτη το Παλούδι, καλημέρα και στη Μαρίλια. Χαιρετίσματα Γιώργος Λιάρος, Διάδρομος 1, Αποστόλης Διάδρομος 4, παιδιά της ομάδας 4. Καλημέρα Λεβέντες, Νικήτα, πιάσον και Κίτα. Άρα μη μασάς τίποτα, μη μασάς τίποτα. Αποστολάρα καλημέρα και χαιρετίσματα. Τσαπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Λοιπόν, καλημέρα Αποστολάρα μου, καλημέρα και χαιρετίσματα. Γεια σου Μάκη, τα σέβη μας. Καλημέρα στον Αποστόλη στον Τύρναμο, γεια σου Αποστολάρα και στον Γιώργο στον Τύρναμο. Γιώργος από Απελώνα, γεια σου ρε Γιώργα ρε Γίγαντα. Αποστόλης από Κομωτινή, καλημέρα σε όλα τα λεβεντόπεδα εκεί πέρα Κάργα. Γεια σου ρε Αποστόλη. Τραγιανάρα Ραμπατζούδη, σε σένα στηριζόμαστε φιλαράκι, να ξέρεις, καλημέρα. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέρα του Νανίφρου Τραβάη, Φτιόλο, την Βιλίνγκ, Νινίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσιγκλιά, σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σε το Κατάρτη. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, η παράσταση έλαβε τέλος, παρακαλώ. Γεια σου ρε Βασίλη, υψηλές για τα Καΐσια, οι κουντές για τα Βαπτίσια, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με Αντώνη Μπούρα. Του καλλιτέχνη, γεια σου Γιώργο Τσιλίκα, ούρε τα μεγάλα τα ρήφα μου, γίγαντα. Ατελείωται και το Παπαρίζω μέσα λέει. Και το Διαμαντούλι μέσα. Λοιπόν, τέλος παιδιά, υποβάλλουμε τα σέβη μας. Καλημέρα σε όλους. Έρχεται σε λίγο Βάσο Οικονόμου. Θα τα πούμε τα χιά το πρωί πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Τζους ρε.
11: Είμαι ο Μπούμπης ο γνωστός.
0: Τσιγαρίδα. Πού είσαι τσιγαρίδα μου, πού είσαι χρυσό
11: μου. Όπου πηδώ το ποταμάκι.
0: Πήδα το τσιγαρίδα.
11: Πηδώ και κάγκελε ψηλά.
0: Και ο Μπάμπης ο Μικονιάτης θα το πηδήξει.
11: Και με τα μόματα τρελά.

0: στους ωκεανούς.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Από το 1871, τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη

0: Φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
10: Ποιο?
9: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
10: Τι έχει?
9: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
10: Όλα αυτά.
9: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
10: Δηλαδή δύο καταστήματα.
9: Δύο.
5: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
9: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Εστία Home και Εστία Pop.
11: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
12: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
13: Πω πόνο στη μια.
14: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
13: Όχι και ένα.
14: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
13: Έχω φάει.
14: Σιγά.
13: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθήνα. Νάς 16.
6: 19 δίπλα στο ποτάμι.
14: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
6: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
15: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
6: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
15: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
6: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
16: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
17: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
18: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
17: Τι το δίνεις?
18: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
17: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
18: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
19: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
17: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
14: Ποιο?
17: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
14: Τι έχει?
17: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
14: Όλα αυτά.
17: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
14: Δηλαδή δύο καταστήματα.
17: Δύο.
14: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
17: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
14: Εστία Home και Εστία Pop.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1. Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Λοιπόν, άκου. Άκου να σου πω. Καταρχάς, Νίκο μου, σήμερα θα σε στενοχωρήσω.
1: Καλημέρα, Πάσο, καλημέρα.
0: Νίκο μου, προλαβαίνω πριν την καλημέρα να σε προειδάσω για να πάρεις έτσι ανάσες βαθιές.
2: Είπες θα με στενοχωρήσεις γιατί κρατάω και τους τύπους.
0: Έτσι, ναι, ναι. Θα σε στενοχωρήσω, Νίκο. Κλείνει η κροσαντερή στο Παρίσι για λίγες μέρες της Ιωάννα Τούνη.
2: Άι στο χαμό, άι στο καλό μου εκεί πέρα.
0: Ναι, ήθελα, δεν ήθελα να σου το πω με τρόπο. Ήθελα να σου το πω με τρόπο γιατί πραγματικά.
2: Καλά έκανε, Βάσο, γιατί θα σου απαντούσα όλα τα μαρουλόφυλλα γίνανε εξώφυλλα.
0: Ακούστε ρε παιδιά, είδηση. Διαβάζω, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και με έχετε μάθει τόσα χρόνια, διαβάζω πάρα πολύ την επικαιρότητα. Και διαβάζω την επικαιρότητα μέχρι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, μου χτυπάει στα δημοφιλή, Νίκο. Μου χτυπάει στα δημοφιλέστερα. Δηλαδή, ποια διαβάζουν περισσότερο οι αναγνώστες μας. Και οι ακρότες. Άκου να δεις. Στα δημοφιλέστερα είναι ότι κλείνει την κροασαντερή η κυρία Τούνη για λίγες μέρες. Γιατί λες εσύ, Νίκο μου? Γιατί είναι μίδας η κοπέλα. Ό,τι πιάνει λέει γίνεται χρυσός. Τα μηχανήματα που έχει για να κάνουν τα κρουασάν δεν καλύπτουν τις ανάγκες του καταστήματος.
2: Α, είσαι το καλό.
0: Εσύ να τα δεις αυτά. Εγώ σου είπα θα σε στεναχωρήσω.
2: Εγώ σου επαναλαμβάνω, Βάσο, δηλαδή... είμαστε στην εποχή πλέον που όλα τα μαρουλόφυλλα γίνονται εξώφυλλα.
0: Έτσι ακριβώς, Νίκο μου. Έτσι ακριβώς. Ακούστε να δείτε, η δημοφιλέστερη είδηση. Δεν είναι ούτε τα εθνικά μας, δεν είναι ούτε η ακρίβεια, δεν είναι ούτε το πετρέλαιο, δεν είναι ούτε η βενζίνη. Η δημοφιλέστερη, μεταξύ των δημοφιλέστερων ειδήσεων, είναι καλά το αστυνομικό δελτίο, δεν το συζητώ. Έχουμε πάθει, τρεφόμαστε από το αστυνομικό δελτίο. Δηλαδή,

0: Άνοιγε, είχε μιλήσει για τον Πρωθυπουργό.
1: Με το Μητσοτάκη.
0: Και τους απάντησε ο Μητσοτάκης.
1: Τώρα που το λες, το σκέφτομαι.
0: Άρε, βάσο τώρα, εντάξει. Κατάδια.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Είχαμε χθες δημοτικό συμβούλιο. Καταρχάς θα γίνει, Νίκο, με το φεστιβάλ του καφέ που λέγαμε ότι δεν θα γίνει.
0: Άιστο καλό επιτέλους.
1: Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά επειδή όπως ξέρεις τα ψάχνω πάρα πολύ και επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι έγινε, όταν ξεκίνησε το φεστιβάλ του καφέ ήταν ένα μεγαλόπλο σχέδιο που λέγαμε ότι θα γίνουμε, ας πούμε, μια που η πόλη είναι η Λάρισα, είναι η πόλη του καφέ, θα γίνει σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα κλπ. Η ιστορία αυτή εξέπνευσε. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι δημιουργοί, δεν ξέρω ποιοι σκεφτήκαν αυτή την υπόθεση, αλλά όταν ανακοίνωσαν την πρώτη φορά το φεστιβάλ του καφέ στην πόλη της Λάρισας από τη δημοτική αρχή και άνθρωποι οι οποίοι είχαν παίξει και διαχειριστικό ρόλο που εξετέθησαν, άνθρωποι εκτός του Δήμου, με καμία σχέση εργασίας με το Δήμο, άνθρωποι του δικού μας χώρου, βγήκανε μπροστά, κάνανε συμφωνίες, καλούσαν ανθρώπους να συνεργαστούν, παίρνανε, δίνανε πακέτα προσφορά στις εταιρείες, γιατί μας είχαν πει τότε ότι οι μεγάλες εταιρείες που έχουν έδρα τη Λάρισα του καφέ, τα μεγάλα επώνυμα, οι μεγάλες επώνυμες αλυσίδες καφέ, έχουμε πάρα πολλές στη Λάρισα, είναι παντού γνωστές σε όλη την Ελλάδα με παραρτήματα. Θα ήταν αυτή η χρυσή χορηγή με κάτι χορηγίες για το φεστιβάλ του καφέ της τάξης έως και 30.000 ευρώ. Και μας είχαν πει λοιπόν ότι τότε τα πρώτα χρήματα που έβαλε ο Δήμος στο πρώτο φεστιβάλ του καφέ ήταν περίπου 200.000. Μέχρι είχαν γίνει και ειδικές εγκαταστάσεις στην πλατεία για τις παροχές, για να λειτουργεί ο καφές, δηλαδή νερό, ιστορίες και τέτοια, για τις καντίνες που ήταν τότε στην πλατεία. Ζήσαμε το φεστιβάλ του καφέ και με τον κύριο Ρουβά, Νίκο, και με όλη την ημέρα και με ειδικούς DJs κλπ. Χθες λοιπόν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι το φεστιβάλ του καφέ, προσδιορίζουν οι ημερομηνίες αρχές περίπου τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Μακάρι να το επιτρέψει ο καιρός, γιατί ό,τι γίνεται για την πόλη καλό είναι όταν οι προθέσεις είναι καλές. Και βέβαια εδώ βλέπουμε έναν κύριο Δελγιάννη να ρωτάει ο κύριος Δελγιάννης για τα χρήματα, γιατί ήταν η αντιπαράθεση Δημοτικής Αρχής με κύριο Δελγιάννη που είναι πλέον επικεφαλής της, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μίλησε ο κύριος Μαμάκος, είπε ο κύριος Μαμάκος ότι φέτος δεν θα διατεθούν τα χρήματα, θα διαθέσουμε τα περισσότερα. Νίκο, θα με κάνει αργήσει να γελάσω τώρα. Που σου είπα την είδηση που φοβήθηκα μην πάθεις τίποτα για το ένα. Καλημέρα και στους δυο, ευτυχώς τα λες με τρόπο στον Νίκο. Καλημέρα φίλε. Λοιπόν, να επανέλθω. Και λέει ο κύριος Μαμάκος, καλώς τα λέει και καλώς κάνει και μαζεύει λίγο τον ασκότο όλου για να τα λέμε. Για να τα λέμε, γιατί τα 200 να φτάσουν 75... Καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της Λάρισας. Αν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της Λάρισας, καλώς κάνει και το κάνει. Γιατί μια ισχυρή οικονομία, Νίκο μου, είναι τα μπραντς στον καφέ της Λάρισας. Έτσι. Αν όμως δεν ενισχύει τα καφέ της Λάρισας, τις αλυσίδες των καφέ της Λάρισας, αλλά και τις μικρές επιχειρήσεις που δίνουν τον παρόν τους σε αυτό το φεστιβάλ του καφέ, και είναι απλά ένα σοου για να είναι, γιατί κάποιος το εμπνεύστηκε, κάπου εκεί πέρασαν αμέτρητα δεκάδες χιλιάδες ευρώ από εδώ και από εκεί, καλό είναι να το αφήσουμε, δεν ξέρω τι προσδίδει στον τόπο. Η Λάρισα θα παραμείνει εν η πόλη που δεν κοιμάται, η Λάρισα θα παραμείνει εν η πόλη του καφέ, έτσι, γιατί είναι η φιλοσοφία των πολιτών και γι' αυτό ανθίσαν οι επιχειρήσεις. Το μόνο λοιπόν εγώ που θέλω να πω, δεν έχει δικαίωμα κανένας να μιλάει, έτσι, για κάποια πράγματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Η ιστορία, η σκρίπτα μάνεν, η ιστορία παραμένει. Αυτή την ιστορία θέλω να πω για το φεστιβάλ του καφέ, κάτι το οποίο δεν εκτίμησα ποτέ ιδιαίτερα, γιατί δεν είδα να εξυπηρετούνται ούτε και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της Λάρισας που πολύ θα ήθελα αυτό να γίνει. Μένουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάμε σε άλλα θέματα. Συνεχίζω εγώ να ρωτώ τι αλλαγές, γιατί είπε ο κύριος Μαμάκος θα διευρύνει το φεστιβάλ του καφέ, θα συνεργαστεί και με άλλους φορείς όπως παραδείγματος χάρη πολιτιστικούς κλπ. Να δούμε τις αλλαγές. Να δούμε τι γίνεται όμως με τους χορηγούς. Γιατί η μεγάλη ιστορία όταν ξεκίνησε το φεστιβάλ του καφέ είναι ότι θα ήταν αρρωγοί και μεγάλοι χορηγοί οι συντοπίτες μας που είχαν οικονομικά συμφέροντα από αυτή τη δραστηριότητα του καφέ. Πάει αυτό. Δεύτερη ερώτηση δηλαδή. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

0: ξέρεις πολύ καλά, Νίκο,
1: ναι,
0: ότι τα προβλήματα που έχουμε στην πόλη μας τα λέω με πολύ τρόπο Αργύρη, πρόσεξέ με. Γιατί δεν θέλω ο Νίκος να στενοχωριέται, γιατί χθες ο Νίκος έπαθε πανικό στην Ιερών Πολυτεχνείου στον Κόμβο.
1: Γιατί? Α, στον Κόμβο. Ναι, εγώ ναι. Βάσο έχω συνηθίσει ναι. Πλέον, έχω γίνει ανέστητος, δεν παθαίνω ούτε πανικό ούτε τίποτα πουθενά. Εντάξει, έχουμε, έχουμε
0: κάτι που δεν μπορείς να
1: καταλήξει
0: αλλάξεις,
1: στο
0: τρός.
1: Συμπέρασμα ναι. Ότι είναι όλα άρτσι, μπούρτσι και λουλάς.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έρχεται ο κύριος Δηληγιάννης τώρα. Και αντιδρά και ζητά να διευκρινίσει ο κύριος Δηληγιάννης από τον κύριο Μαμάκο. Και εδώ είναι που διηγώντας τα ανακλές. Ακούστε να δείτε, αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα το πρωί, 7 παρα 10, είμαι στον Κόμβο της Ιερών Πολυτεχνείου και προσπαθώ από το ύψος της Παπαναστασίου, από εκεί, για να περάσω απέναντι στο φανάρι επί της Ιερών Πολυτεχνείου πάντα. Έτσι, να γιατί αναβοσβήνει το φανάρι, αλλά δεν έχεις που να πας. Είναι κλειστή η δρόμη από τα αυτοκίνητα. 7 παρα 10 είδα και την ώρα για να σου το πω, Νίκο. Και από την Ιερών Πολυτεχνείου και Παπαναστασίου, Νίκο μου, μέχρι να φτάσω στην Φαρσάλων, έκανα 12 λεπτά.
1: 12 λεπτά, εγώ με τα πόδια θα έκανα 2 λεπτά.
0: Ναι, ήταν, πρόσεξε, το πρώτο όχημα που ήταν ένα λεωφορείο του στρατού, που κάνει στάση εκεί, στο ύψος της παλιάς Εθνικής Τράπεζας, για να μην φωτογραφίσω επιχειρήσεις, Νίκο μου, το οποίο περίμενε με αλάρμ. Έκλειστα το δρόμο γιατί γίνονται και οικοδομές, γίνονται και έργα για πεζοδρόμους και είναι μόνο με μία γραμμή, μία λωρίδα. Έκανε λοιπόν, σταμάτησε με αλάρμ για να φορτοεκφορτώσει κόσμο. Περιμέναμε όλοι εκεί στο φανάρι. Είχε κλείσει Καρδίτσης,
1: είχε πολύ
0: είχε
1: κόσμο
0: κλείσει
1: να φορτώσει. Ναι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί δύο άτομα. Παρακάτω ήταν ένας κύριος με αυτοκίνητο γνωστής εταιρείας κατασκευαστικής εδώ στη Λάρισα, όχι μάλλον κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις κατασκευές, η οποία το λέει και το όνομά της, η οποία είχε κλείσει δεύτερη λωρίδα για να πάει να πάρει καφεδάκι.
1: Α, ήθελε να πάρει και τον καφέ, εντάξει.
0: Νίκο μου, μιλάμε ιστερία. Και βέβαια οι έξυπνοι προσπαθούν να βγουν από δεξιά ή από αριστερά για να προσπεράσουν. Και λέω τώρα εγώ, με αυτό το σκηνικό στο μυαλό μου, σήμερα το πρωί έρχομαι και διαβάζω την είδηση ότι θα προσλάβει ο Δήμος σύμβουλο βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
1: Επιτέλους. Μπράβο.
0: Για να μας λέει κατά πού να πηγαίνουμε. Μπορεί να βγει και καμιά πλατφόρμα στο Δήμο που να λέει ανοίγεις το κινητό και να σου λέει «Ωπ, τζις, μην πας από εκεί, στρίψε δεξιά, ας πούμε». Πάει αυτό. Και ποιος αντέδρασε? Αυτός που είναι η αιτία του κακού. Ξέρεις αυτά τα έργα, η κυκλική, η κόμβη, για να τα αποδίδουμε τα το Κέσσαρο στο Κέσσαρι, δεν είναι του Μαμάκου, είναι της Δημαρχίας Καλογιάννη, τα οποία έθεσε σε ομοιρία το Μαμάκου για να τα υλοποιήσει. Έφερε τους κυκλικούς κόμβους στα roundabout ο Τζανακούλης. Τα έφερε με πολύ σοβαρότητα και με πολύ σεβασμό για να διευκολύνει κόμβους που δημιουργεί το σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς το ίδιο ο κύριος Καλογιάννης με τους συνεργάτες του. Δεν ξέρω πώς έγινε, ποιος είναι αυτός ο μελετητής που έκανε όλη τη Λάρισα με κυκλικούς κόμβους. Γιατί Νίκο μου, άλλοι κυκλικοί κόμβοι εξυπηρετούν και άλλοι δυσχεραίνουν. Και όταν στους κυκλικούς κόμβους, Νίκο μου, έχεις και φανάρια για τους πεζούς, εκεί να δεις τι ωραίες γίνονται. Λοιπόν, κάποιοι κυκλικοί κόμβοι είναι μεγάλη πληγή. Ας αφήναν τα φανάρια όπως ήταν, που είχαμε μία ροή, μια σωστή κυκλοφορία. Και έρχεται τώρα ο κύριος Δηληγιάννης και λέει, γιατί χρειάζεται ο Δήμος, από ό,τι κατάλαβα με το ταπεινό μου μυαλό, σύμβουλο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, για να σώσει τα άσωστα, κύριε Δηληγιάννη, τα δικά σας, απαντώ εγώ. Καλά υπάρχει αυτή η παράταξη, σαν σύνθεση.
1: Θα το δούμε στην πορεία, Βάσο, θα το δούμε στην πορεία.
0: Γιατί κάθε φορά που θέτει ένα θέμα, δεν σκέφτεται το παρελθόν και τα δικά της. Εγώ περιμένω από μια αξιωματική αντιπολίτευση να θέσει σοβαρά θέματα επί του παρόντος. Δηλαδή για μένα θα ήταν όχι ευκαιρία η κυκλική κόμβη και να μιλήσει για την αστική και βιώσιμη κινητικότητα. Θα ήταν να κάνει θέμα για το φεστιβάλ του καφέ, ας πούμε. Διότι μια εδώ, μια εκεί, να τα εκατομμυριάκια για χαμένες εκδηλώσεις, να τα δημοτικά τέλη 35%.
1: Να τα πουλάκια, να τα βάζουν τα πουλάκια.
0: Λοιπόν, έτσι με αυτά είχα διάθεση να σας πω σήμερα. Όσοι συμφωνείτε, πάρτε μας τηλέφωνο 2410-661-531 και 532. Όσοι διαφωνείτε, πάλι πάρτε μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις, γιατί εμείς ακούμε και τα καλά και τα κακά. Μην νομίζετε ότι δεν θέλουμε να μας κρίνετε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Λοιπόν, σήμερα Νίκο μου είναι του Αγίου Στρατονίκου του Μάρτυρος. Έχει κανέναν φίλο Στρατονίκη?
2: Όχι.
0: Ναι. Αλλά είναι και Διεθνή ημέρα μετάφρασης, Νίκο.
2: Παρά, αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό πολύ μου άρεσε.
2: Ναι.
0: Την έχεις δει τη διαφήμιση από μια αεροπορική εταιρεία που ένας ανεβαίνει για να ταξιδέψει Αθήνα-Λονδίνο και που δεν μπορεί να μιλήσει καλά τα αγγλικά? Oh. Και λέει, ας πούμε, please open παράθυρ.
1: Λε φωτογραφία. Ναι, ναι, παραθύρ, ναι. Φωτογραφία, ναι, ναι.
0: Μετά λοιπόν μιλάει στα αγγλικά, open the window please.
1: Ναι. Λε παραθύρ, λε καρέκλα και τα λοιπά.
0: Ναι, beg your pardon.
1: The zone.
0: Please, ναι.
1: La tour madame, la tour monsieur.
0: Ναι, very kind of you, το λέει στο τέλος και λοιπά.
1: Vous voulez coucher avec moi.
0: Avec moi, ναι, pâté quoi. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι τα αγγλικά του ενός, τα αγγλικά του άλλου. Τα αγγλικά, ας πούμε, του κυρίου Μητσοτάκη, τώρα. Wow. Σπούδασε και εκεί.
1: Ο άνθρωπος γεννήθηκε μέσα στα αγγλικά.
0: Ναι, ρε φίλε, ποια είναι η απορία? Ο Μητσοτάκης σπούδασε στην Αμερική και ξέρει όντως πολύ καλά τα αγγλικά. Ο Τσίπρας, που ξέρει τα αγγλικά όπως τα ξέρω εγώ από τη σχολή του Περβανίδη. Έτσι. Λοιπόν, πώς πάει και κάνει διαλέξεις στο Χάρβαρντ, ρε φίλε? Εγώ, που μπορώ άριστα να συνεννοηθώ στην αγγλική, μερικές φορές επειδή έχω τη βλαχο αγγλική προφορά, διστάζω να κάνω συζήτηση, καταλαβαίνεις. Πώς με έχει θράσος και πάει και κάνει με τα αγγλικά το Τσίπρας διαλέξεις στο Χάρβαρντ? Ούτε μπορώ μόλις. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Και πάμε να δούμε, Νίκο. Έχω δελτίο καιρού από τον αγαπημένο μας συμπολίτη, τον κύριο Φάνη Χατζηγρίβα. Ο οποίος λέει ότι.
1: Τι λέει ο κύριος Φάνης?
0: Θα έχουμε Οκτώβριο με ομπρέλα. Είπε ότι και σήμερα θα έχουμε βροχούλα. Και θα είμαστε με κοντομάνικα στη Λάρισα. Όμως.
1: Πώς θα έχουμε ομπρέλα και κουντομάνικα?
0: Θα έχει ζέστη και υγρασία και ξέρεις, τα κολλάνε και τα βγάζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης, τώρα βέβαια το δελτίο καιρού μας δίνει 22 βαθμούς εδώ. Που την είδε τη ζέστη ο κύριος Χατζηγρίβας, δεν ξέρω. Αλλά επίσης είπε ότι μετά τα κοντομάνικα, Νίκο μου, και την ομπρέλα στη Λάρισα, έρχεται ο χειμώνας. Και μετά είναι το τέλος. Ναι.
1: Άμα είναι τόσο νωρίς, ας τα βράστα. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 30 του μήνα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, συννεφιά θα έχουμε. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να ρίξει κανένα ψηλό βροχο να πούμε, αλλά δεν νομίζω. 23 βαθμοί Κελσίου. Μια μικρή πιθανότητα και κανένα ψηλό βροχο, λοιπόν.
0: Ναι.
1: 23 βαθμοί Κελσίου. Αύριο, 5η, 1η Οκτωβρίου, μπαίνει ο δεύτερος μήνας, ηλιοφάνεια λέει 22 με 23 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, λεβέντες, ηλιοφάνεια με 23 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο 3 του Οκτώβρη, σχεδόν έθριος καιρός, 22 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 4 του Οκτώβρη, παιδιά, ηλιοφάνεια με 21-22 βαθμούς Κελσίου, χαμηλές θερμοκρασίες. Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, τώρα βλέπουμε ηλιοφάνεια και τη Δευτέρα 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τρίτη 6 του Οκτώβρη, ηλιοφάνεια και εκεί 23 βαθμοί Κελσίου. Μια σταθερή θερμοκρασία βλέπω.
0: Σου έχω πει ότι είσαι καταπληκτικό.
1: Να
0: σου πω τώρα ο αγαπημένος ρεπόρτερ Αργύρης Δεώδης. Με ευχαρίστηση λέει, είδα την αστυνομία μπροστά στο έκτο γυμνάσιο να γράφει τα παιδιά που χρησιμοποίησαν τα πατίνια χωρίς κράνος. Συγχαρητήρια αν το έκαναν. Το παρακαλούμε τόσο καιρό την αστυνομία δειγματοληπτικά να βάλει σε σχολεία και σε δρόμους που γίνεται παραβίαση αντίθετα ρεύματα παράνομες προσπεράσεις.
1: Αυτό μου έλεγε χθες εκεί, γιατί στο παζάρι είχε περιπολικό και τα λοιπά χθες και αυτό. Δεν φτάνουν οι αστυνομικοί, πού να πρωτοπάμε.
0: Μου το είπαν και εμένα αυτό.
1: Μιλάει πού να πρωτοπάμε τώρα,
0: κατανοώ,
1: θα γίνουμε.
0: Και το
1: τα πόδια λέει θα γίνουμε, αυτό, τυραμόλες θα γίνουμε.
0: Όχι, γι' αυτό εγώ λέω δειγματοληπτικά. Τη μια μέρα εκεί να είναι, την άλλη μέρα εκεί δεν είναι να στήσουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς το λένε, στην εκκλησία τη στείλουμε.
1: Ναι, αλλά το πρόγραμμα λέει το βγάζουμε εμείς, το βγάζουν άλλοι.
0: Ναι. Α, στείλει, όπως σήμερα είναι στο έκτο. Και κοίτα να δεις, τώρα δεν θέλουμε το κακό των παιδιών. Το καλό των παιδιών θέλουμε και θέλουμε να τα γράψουμε. Αλλά θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, να τηρούνται οι νόμοι. Να εγκαλούνται και οι γονείς, Νίκο. Γιατί πρόκειται για ανήλικα.
1: Οι γουνιές βάσα άστο να πάνε, λέει. Έρχονται εκεί πέρα, μα γράφει παιδιά, έρχονται μέσα να πούμε 12, 13, 14 χρονών και κάνουν μανούρες. Άστα το. Από το σπίτι ξεκινάνε όλα βάσα.
0: Οι γονείς έρχονται και λένε το δικό μου το παιδί δεν παρανόμησε, ήταν η κακιά στιγμή, ας πούμε. Ναι. Αλλά όμως είδες τι έγινε στην Αθήνα, Νίκο μου, με το πατίνι. Άγγιος γυναίκα. Κινδυνεύει η ζωή της τώρα. Έπεσε με πατίνι. Άγγιος. Πού πας, ρε Καραμήτρο. Λοιπόν.
1: Να βάσω, άμα δούμε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, θα πάθουμε πλάκα.
0: Όχι, είναι τραγικό, ναι. Το αστυνομικό δελτίο είναι κάτσε καλά. Ο Βόλος μας δίνει πάρα πολύ τροφή πάλι και σήμερα. Έχουμε επιθέσεις. Μία κυρία 39χρονη διέλυσε τη σχέση της με έναν πιλότο και άνοιξε, Νίκο, 300 τόσα προφίλ για να
1: υποκλείσετε
0: σε αυτόν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Α, ο Βόλος όμως έχει τον καπιτάν Τριαντόπουλο που πάει γιατί, πώς σου λένε.
0: Τώρα
1: ετοιμαζόμουν.
0: Νικόλα μου, πώς επικοινωνούμε.
1: Να, μπράβο.
0: Μα πώς επικοινωνούμε το Χαϊδάρι.
1: Να, στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος για τον Μπάζουμα.
0: Και όλοι μαζί, και ο κύριος Αγοραστός.
1: Και ο Αγοραστός και λοιπές δυνάμεις.
0: Και λοιπά και λοιπά και άλλες δυνάμεις. Και λοιπές δυνάμεις. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι παρακαλούσα να τελειώσει η ιστορία, να πάει στο ειδικό δικαστήριο.
1: Να είσαι σίγουρο ότι παρακαλούσε.
0: Κάτι που είπε και ο κύριος Αγοραστός, είπε ότι η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Περίμενα, λέει, την παραπομπή μου, λέει ο κύριος Αγοραστός, στο ειδικό δικαστήριο. Το ίδιο είπε και ο κύριος Τριαντόπουλος, ότι δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για να καθαρίσει το όνομά του. Και μετά. Και είπε και όλος ο κύριος Τριαντόπουλος ότι παρακαλούσαν να επισφευθούν οι διαδικασίες για να πάω στο ειδικό δικαστήριο.
1: Να είσαι σίγουρη.
0: Γιατί είναι πολιτικό το δικαστήριο, όπως λέει ο κύριος Αγοραστός. Και επίσης, Νίκο μου, θα γίνει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς και το ειδικό δικαστήριο θα συγκληθεί αφού μπουν οι δικαστές, γιατί ακόμη δεν ορίστηκαν ποιοι θα είναι, μέχρι τα Χριστούγεννα, Νίκο. Ναι. Δηλαδή, τι να σου πω.
1: Άντομαι, πάντως είναι από τα σοβαρότερα θέματα αυτό τώρα η παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν δυνάμεων και ιδιαίτερα του Τριαντόπουλου, διότι εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός παρά του πρωθυπουργού.
0: Θέλω να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω και άλλοι, Νίκο. Εγώ πιστεύω, Νίκο, και ότι άλλοι ευθύνονται και δεν είναι μόνο η ευθύνη σε αυτούς τους πέντε. Τώρα για να τα πούμε, έχουν τα πράγματα. Τώρα, αν αυτοί πρότειναν σε κάποιους παραπάνω να μπαζώσουμε το χώρο για να γίνει χώρος, ας πούμε λόγω τώρα. Χώρος προσευχής, χώρος μνήμης και έτσι, κάποιους παρέσυραν. Όπως θυμάσαι, Νίκο μου, εγώ είχα καταφερθεί και κατά του διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος διοικητής μετά είπε ότι εγώ ήμουν αντίθετος. Αν εκείνη την ώρα ο διοικητής της αστυνομίας έλεγε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί υπάρχουν στοιχεία, κάτι εγώ σου λέω που πιθανώς να μην το σκέφτηκε ο Τριαντόπουλος, όχι να τους απαλλάξω, γιατί όταν είσαι με τα μεταξωτά βρακιά χρειάζεται να έχεις και τέτοιο ποπό. Λοιπόν, αλλά εάν ο διοικητής τότε έλεγε ότι εγώ δεν συμφωνώ και αντιδρώ και καταγγέλω τον Μπάζο, Νίκο μου, δεν θα είχε γίνει. Όχι που το είπε μετά που συνταξιοδοτήθηκε. Τα θυμάσαι, Νίκο?
1: Εγώ το θυμάμαι, αλλά άμα πάρεις εντολή από άνωθεν, το κάνεις και τον Μπάζο και όλα.
0: Αν υπήρχε μια αντίδραση, γιατί μπορεί να ήταν εκ του πονηρού ή επιπόλαια. Μακάρι να ήταν επιπόλαιο και όχι εκ του πονηρού, γιατί πάρα πολύ με θλίβει. Τώρα, Νίκο, όμως από την άλλη, εμένα με ενοχλεί που μιλάει ο κύριος Τσίπρας για τα θύματα των Τεμπών, όταν εγώ προσωπικά, γιατί ξέρεις ότι το έχω ζήσει, έτσι, με πολύ κοντινούς μου ανθρώπους, η νονά του παιδιού μου είναι από τα θύματα στο μάτι. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάει ο κύριος Τσίπρας με τους 102 νεκρούς όταν έκανε διακοπές. Θα μου πεις, είναι το ίδιο βαρύ. Το ίδιο βαρύ είναι. Γιατί τι έγινε με τα δικαστήρια, Νίκο μου? Κάποιες ποινές, κάτι υπηρεσιακοί παράγοντες και όλοι άλλοι αφρός. Δηλαδή για το μάτι, Νίκο, δεν φταίει κανένας. Δεν φταίει κανένας.
1: Έχουμε δύο μεγάλες τραγωδίες στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
0: Πολλές έχουμε ζήσει.
1: Νίκο, ζήσαμε και άλλες. Τεράστιες.
0: Ζήσαμε και τη Μάνδρα. Νίκο, ζήσαμε και με το λεωφορείο του ΠΑΟΚ τα παιδιά όλα που θρυνήσαμε.
1: Αυτές ήταν δύο τεράστιες τραγωδίες, το Μάτι και τα Τέμπη.
0: Ναι, διότι όταν, ας πούμε, λέμε για τα παιδιά, εκείνα τα παιδάκια που ήταν στην πανιέρα αγκαλιά με τη γιαγιά τους καμένα, δεν είναι τραγωδία το Μάτι? Λοιπόν, και δεν μπορείς να μιλάς, κύριε Τσίπρα. Ναι, πραγματικά δεν μπορείς να μιλάς, γιατί εγώ τα θυμάμαι. Και ας είμαι η μόνη σε όλη την Ελλάδα που θυμάμαι τα πάντα. Έτσι, με την κυρία Παναγοπούλου κουραζιέρα και εγώ ήταν ο κόσμος. Τους διώχνανε πίσω στη φωτιά. Δηλαδή, όχι διαχείριση. Όχι ιστορία. Θα είχαν σωθεί όλοι, αγαπητά κύριε Τσίπρα, αν υπήρχε άλλη ρύθμιση από τις αρχές του τόπου. Διώχναν τον κόσμο με τα αυτοκίνητα πίσω στη φωτιά. Τι άλλο να πεις? Τους διώχναν δηλαδή του Μεσολογγίου. Πέστε στο κρεμό. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, για τη δίκη στα Τέμπη, είναι μια μέρα, Νίκο, συγκλονιστική, γιατί ξέρεις ποιος καταθέτει, αναμένεται να καταθέσει σήμερα. Ο πατέρας του Γεράσιμου από το Βόλο. Ο πατέρας, αγαπητοί μου φίλοι, του Γεράσιμου Ιάσουνα Γεωργιάδη, που 3 χρόνια τώρα το παιδί είναι ζωντανός νεκρός, σε απόλυτη υποστήριξη μηχανική, Νίκο, θα καταθέσει αυτός ο πατέρας, ας πούμε, γιατί είναι ένα θύμα εν ζωή, αλλά ίσως είναι το τραγικότερο θύμα όλων, Νίκο. Σήμερα λοιπόν θα καταθέσει, αναμένεται να καταθέσει ο πατέρας του Γεράσιμου Ιάσουνα Γεωργιάδη, μια οικογένεια, ένας πατέρας και μια μητέρα που έχουν δεχθεί αυτό το χτύπημα της μοίρας με πάρα πολύ αξιοπρέπεια, Νίκο. Με πάρα πολύ αξιοπρέπεια, Νίκο. Και θλίψη. Λοιπόν, να σε πάω σε ένα όμορφο.
3: Αμέ.
0: Τον θυμάσαι τον κύριο Θόδωρο το Στάθη?
1: Κάτσε, Πασόκ, χάρκα, πώς δεν θυμάμαι το μεγάλο Θόδωρο Στάθη, πώς δεν θυμάμαι τώρα.
0: Λοιπόν, υπήρξε καταρχάς πολιτικός του Πασόκ, υπουργός κλπ. Επίσης, Νίκο μου, ήταν η ομάδα του Ανδρέα Παπανδρέου, τον Ζεν Πρεμιέ. Θυμάσαι, ήταν η ωραία του Πασόκ. Έτσι. Και αν έχουν κλάψει στην ποδιά του κοπέλες, έτσι, του κυρίου Στάθη. Το άλλαξε. Δεν προλάβαινε, λέει, να ασχοληθεί με τη μουσική όσο ήταν πολιτικός και άρχισε πάρα πολύ αργά να συνθέτει στο πιάνο.
1: Α, μπράβο, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Σήμερα
1: μπράβο.
0: Λοιπόν στα 89 του, Νίκο μου, ναι, έχει γράψει όπερα η οποία θα ανέβει σήμερα και αύριο, τη Θεοδώρα. Είναι το τρίτο του έργο, Νίκο. Ζει μόνιμα στην Αθήνα. Θα γράψει λοιπόν, έχει γράψει όπερα και ανεβάζει στο θέατρο τη Θεοδώρα, στο θέατρο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα, Νίκο μου. Δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο. Ξέρω ότι εγώ δεν μπορούσα να πάω στην Αθήνα και δυσκολευόμουν να βρω εισιτήρια, γιατί ήταν όλοι οι Λάρισα στα λεωφορεία για να πάει στη Βύση. Για το Θόδωρο το Στάθη, πολύ θα ήθελα να είμαι εγώ να πάω, να παρακολουθήσω την όπερα για να δω την εξέλιξη κυρίως του πολιτικού. Γιατί ξέρεις, η μουσική και η τέχνη σε ξευγενίζει τους πολιτικούς, που είναι πραγματικά για μένα η πιο σκληρή δουλειά. Σε αλλοιώνει, σε αλώνει, σε καταναλώνει, τα κάνει όλα. Είναι της αλώσεως. Αυτά για τον κύριο Στάθη. Έλα τώρα και πάμε στον πολιτικό μας, τον κύριο Μητσοτάκη. Αχ, πόσο μ' αρέσει όταν συγκλονίζει.
1: Έγινε χαμός τώρα, το βλέπω εδώ πέρα. Από, λέει, ήταν στημένη δημοσκόπηση της ιντερβιού, λέει, και έγινε καταγγελία, λέει, στο ΕΣΟΥΡΟΥ.
0: Από ποιον διαβάζεις, τι διαβάζεις, ποιο μέσον?
1: Όλα τα μέσα του ήταν.
0: Όχι, τώρα, ποιο διαβάζεις? Τώρα, κοίτα πώς είπε, εκφεύγει ρε, τώρα, το
1: πολιτικό. Να δω, τώρα διαβάζω το NGR.
0: Έτσι.
1: Χθες το βράδυ το είχε το Newsbomb πρώτο θέμα.
0: Ναι,
1: το είχε η Ζούγκλα. Ναι. Έγινε καταγγελία από τον δικηγόρο Άρη Παπαδόπουλο για στημένη δημοσκόπηση της ιντερβιού. Και έγινε στην ΕΣΥΕΑ, σε εισαγγελίες, σε ιστορίες κτλ. Και έγινε και μεγάλο θέμα, λέει, χθες το πρωί στο Real FM για το θέμα της στημένης αυτής δημοσκόπησης της ιντερβιού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε, που μιλάς για τα... Δεν το σχολιάζω, Νίκο, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι ακόμα και αυτά είναι συμφέροντα. Και δεν είδα ότι τη δημοσκόπηση interview να δίνει παραπάνω ποσοστά από άλλες δημοσκοπικές εταιρείες στο κάθε κόμμα. Εγώ, επειδή την έχω τη δημοσκόπηση interview, τη βλέπω να είναι μέσα στα όρια, τα μέτρα και τα σταθμά που είναι όλες οι δημοσκοπήσεις όλων των πολιτικών παρατάξεων. Γιατί εμείς ξέρουμε, και εγώ και ο Νίκος, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί κάθε δημοσκόπηση. Και παίρνουμε πάντα το μέσο όρο, ξέρετε, καταλάβατε. Ακούσα αυτά από εδώ, ακούσα από τα άλλα, από εκεί κάτσε εσύ στη μέση και δουλεύει.
1: Λέει.
0: Για τα κυκλειδώματα έχω καταγγείλει τώρα, που θα τοποθετηθούν στην οδό Κύπρου και Παπαναστασίου, γιατί οι πεζοί είμαστε παράδεκτοι και δεν προσέχουμε. Το κάνει και ο Δήμος στην οδό Βόλου, μπας και μειωθούν τα ατυχήματα σε αυτή την περιοχή. Έχει απόλυτο δίκιο. Και ένα άλλο που καταγγέλει, το μπάχαλο σε αρκετούς δρόμους με επιχειρήσεις με τα μηχανάκια γέμισαν δρόμους. Ναι, κλείνουν τους δρόμους, αγαπητέ φίλε. Εγώ έχω ένα ουζερί το οποίο έχει βάλει μηχανάκια, ποδήλατα, τα οποία είναι διαλυμένα, κατεστραμμένα, και έχει καρφώσει βίδα στην άσφαλτο με αλυσίδα για να μην τα μετακινήσουν. Γιατί? Για να έχει φάτσα ελεύθερη, όχι για να παρκάρουν οι πελάτες, για να έχει φάτσα ελεύθερη να διαφημίζει τα τραπεζοκαθίσματα στην απέναντι μεριά του δρόμου. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό. Χαλασμένα μηχανάκια, γενικά κανένας έλεγχος. Λοιπόν, αυτό θα το δω, δεν ξέρω να το συζητήσω, θα σου πω για την άσκηση των ενόπλων δυνάμεων για την επωνυμία Αλέξανδρος. Είπε όμως ο Δένδιας, είδαμε και τις χθεσινές του δηλώσεις, ο οποίος είπε ότι ο μόνος μας εχθρός αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία. Δεν έχουμε άλλο εχθρό, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να χειριστούμε όσο πιο αξιοπρεπές και με ασφάλεια γίνεται. Συμφωνώ απολύτως μαζί. Λοιπόν. Μ' αρέσεις πάρα πολύ, Βασίλη. Μ' αρέσει που τα ψάχνεις πάρα πολύ όλα τα θέματα.
1: Και ένα άλλο, Βάσο, που εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Λοιπόν, ασχολούμαστε τώρα εδώ και 2 εβδομάδες με κλινικές, με ιστορίες και τα λοιπά.
0: Είδες το Μαζονάκι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Αλλά έγινε χθες μια τραγωδία στην Καβάλα, όπου ένα παιδί 16 ετών ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του. Έχασε τη ζωή του από την ακαταλληλότητα των γηπέδων που υπάρχουν στη χώρα μας, και αυτό είναι ένα πολύ τεράστιο πρόβλημα που έπρεπε να αρχίσουν, γιατί το παιδί αυτό ήταν το ντουβάρι δίπλα στη γραμμή του πλαγίου out. Έγινε μια κόντρα με κάποιον αντίπαλο και έπεσε με το κεφάλι κτλ. Και φέρνει ένα τεράστιο θέμα τώρα, γιατί τα παιδιά μας λέμε να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό.
0: Και δυστυχώς στον τόπο μας, Νίκο μου, πρέπει κάποιον να θρηνήσεις για να αρχίσει να σκέφτεται τι θα γίνει.
1: Είναι ένα πολύ
0: και έχουμε τον υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, να καμαρώνει ότι έχει φέρει άνθρωπο.
1: Είναι πολύ σοβαρό θέμα η ακαταλληλότητα των ελληνικών γηπέδων, που πρέπει να ασχοληθούν και με αυτά τα μεγάλα κανάλια που εδώ ασχολούνται τώρα με τους γιατρούς.
0: Όταν είχε χτυπήσει ο μπασκετμπολίστας στο κεφάλι,
1: ο Γιάνκοβιτς,
0: τότε βάλανε, μετά βάλανε τα μαξιλάρια στους, τα θυμάσαι, Νίκο μου?
1: Ναι, εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα με την εγκαταλληλότητα των ελληνικών γηπέδων. Και δεν πρέπει να γίνεται αυτή η τραγωδία να φεύγει ένα παιδί 16 χρονών. Και δεν είδα κάποιος να ασχολείται χθες τηλεοπτικά 100 ώρες με τους γιατρούς.
0: Ναι, όχι, εννοείς από αυτά τα σοου που έχουμε, τηλεοπτικά σοου.
1: Εδώ είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα, διότι η νεολαία μας εκεί πάει, στα γήπεδα. Στα γήπεδα, όταν είναι ακατάλληλα τα γήπεδα, θα τύχει και χτύπα ξύλο. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Με
1: την ακαταλληλότητα των ελληνικών γηπέδων.
0: Και δυστυχώς, Νίκο μου, δεν βλέπουμε έχει δίκιο ο Νίκος, αρκεί να μας πει ότι το κλειστό στο Αλκαζάρ τόσα χρόνια δεν είχε άδεια λειτουργίας. Και όχι μόνο δεν είχε άδεια λειτουργίας, αγαπητέ μου φίλε, είχε και καταγγελίες για μη στατικότητα του κτηρίου. Δεν είχε άδεια στατικότητας. Έχουν βλέπει στο κλειστό που λες εσύ τώρα το Αλκαζάρ, ειδικότερα στο κομμάτι του κολυμβητηρίου, είχε και φοβερές διαρροές που τώρα γίνονται ανακατασκευές για να δοθεί στον κόσμο. Δεν είναι μόνο ότι δεν είχε άδεια. Άντε να πεις το άλλο που είναι μεταλλοκατασκευή, το άλλο που λέμε η αίθουσα βαρέων, το καταλαβαίνω. Άντε να πεις την αίθουσα του μπάσκετ, την καταλαβαίνω. Αλλά αγαπητέ μου φίλε, όμως το τραγικό είναι ότι το κλειστό κάτω από το γήπεδο που ήταν το κολυμβητήριο δίπλα από το γήπεδο, ένα κτίριο που δόθηκε μαζί με το κεντρικό γήπεδο του Αλκαζάρ, όχι δεν είχε μελέτη, όχι δεν είχε άδεια, αλλά είχε και τραγική στατικότητα. Και βλέπεις ότι με το κολυμβητήριο που ήταν μέσα και τα ειδικό που γίνονται, τα ντουζιέρες, Νίκο μου, γκρεμίστηκαν και ξαναγίνονται γιατί είχαν φοβερές διαρροές και κινδύνευε το υπέδαφος. Μάλιστα. Με ποια κατεδάφιση? Δεν θα γίνει κατεδάφιση στο Αλκαζάρ. Γίνονται ήδη αυτή τη στιγμή, γίνονται εργασίες. Αν πας θα τις παρακολουθήσεις, ξέρεις, το κόβει το μάτι σου. Θα δεις ότι δεν θα γίνει καμία κατεδάφιση, απλά γίνονται αναστηλώσεις και οι ενέσεις αυτές για να ενισχύσουν τα μπετά, για να μπορέσει να είναι ασφαλές. Γιατί το διεκδικούν και τα σωματεία, τα κολυμβητικά, τα δύο, έτσι, τα ναυτικά σωματεία, τα δύο που έχουμε εδώ στη Λάρισα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω την είδηση. Σήμερα ο αγαπημένος πρωθυπουργάρας μας λες χειροκρότημα, δεν βλέπω. Για το κλειστό της Νάπολης λες? Δεν γίνεται καμία κατεδάφιση, τίποτα. Να είσαι λίγο πιο συγκεκριμένος για να καταλάβω, έτσι, για ποιο λες. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σιωπή για να σας πω την είδηση. σήμερα θα ανακοινώσει, σήμερα θα ανακοινώσει τα μέτρα για την ενέργεια. Χαρά που έχουμε. Ξέρεις ότι θα πάρεις 20 λεπτά στο ντίζελ.
1: Μάλιστα. 20 λεπτά βάσο.
0: Νίκο, μπρά... το λίτρο.
1: Ούτε ένα μπουκαλάκι νερό.
0: Ρε Νίκο, 20 λεπτά είναι πολλά. Από το σούπερ μάρκετ το νερό το παίρνεις και 10 λεπτά. Δύο μπουκάλια.
1: Α, πάει, δεν έχει 10 λεπτά τώρα. Τώρα έχει 16. 17 του πιο φτηνό και 30 του παραπάνω κτλ. Ναι.
0: Όχι στο σούπερ μάρκετ. Α, ναι, σε ποιο πας, ρε Νίκο, τα χρυσοπληρώνεις?
1: Δεν παίρνω, τα κοιτάω. Τα κοιτάω,
0: πας. Χορτένει με το μάτι ο Χαϊδάς. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος και δεν είναι Νίκο μου ότι δίνει 20 λεπτά στο ντίζελ στην
2: Ελλάδα. Τι άλλο δίνει, βάζω, τι άλλο.
0: Θα το αναπροσαρμόζει κάθε 15 μέρες. Και επειδή τα είδαν εκεί στα Εμμυράτα, Νίκο, τα είδαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πάθα πλάκα.
0: Φοβήθηκαν. Και σήμερα έχει κατέβει το brand κάτω από τα 100 δολάρια. Είναι στα 97. Είχαμε να δούμε μήνα κάτω από 100.
1: 2189 έχει Βιτζίν σήμερα το πρωί.
0: 2189, την είδες και εσύ, την ίδια είδα και εγώ. Νίκο, και άμα θες να πάρεις και λίγο πιο καλό καύσιμο για το αυτοκίνητο, πας και με φτάνεις και τα 2,5 σχεδόν. Λοιπόν, το έπεσε και το φυσικό αέριο, Νίκο μου. Χθες είχε 76, προχθές 74, σήμερα Νίκο κάτω από τα 70. Για να δεις, είδαν τη Μητσοτάκη,
2: ναι,
0: σου λέει.
2: Και
0: ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά τώρα για την Αμερική και για αυτούς με τα μαύρο χρυσό, έτσι. Είδαν και τρακουνήθηκαν και κατέβαζαν τις τιμές. Γιατί από την άλλη μεριά η Γυραιά Ήπειρος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν βαράει συναγερμό, κυριολεκτικά, ναι, για τα ενεργειακά αποθέματα του χειμώνα. Δεν έχουμε, Νίκο, ενεργειακά αποθέματα. Όχι εμείς, εμείς είμαστε εντάξει. Εμείς ο Μητσοτάκης είπε ότι τα έχουμε.
2: Και σιγά μην έχουμε.
0: Δεν τα έχουν αυτοί, Νίκο.
2: Α, καλά.
0: Δεν τα έχουν οι Ευρωπαίοι.
1: Δεν έχουν οι Ευρωπαίοι και έχουμε εμείς εδώ. Ναι.
0: Δεν έχει, θυμάσαι που, είχε, που είχαμε προτείνει εμείς, κάναμε μάθημα στη Γερμανία να κάνει πλωτού στα μυευτήρες. Νίκο, θυμάσαι, Νίκο, που εμείς τα έχουμε και μας τα φυλάει και το Αμερικανικό στρατό πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Που φάγαν όλα τα αυγά στα μαγαζιά. Αχ, πόσα είναι. Αλυσίδα είναι οι ειδήσεις, παιδιά. Λοιπόν, όμως προτείνει τώρα η Κομισιόν, Νίκο. Άκου τι προτείνει. Κρυώνεις, βάλε ζακέτα, μην ανάβεις το καλοριφέρ. Προτείνει λοιπόν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, Νίκο. Μας προτείνει μέτρα. Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι μεγάλοι που τα προτείνουν τα μέτρα θα χαμηλώσουν.
0: Δεν ξέχασα τίποτα, αλλά δεν ισχύει. Αυτά είναι για να απαντώ τώρα στο φίλο μου. Δεν ξέχασα τίποτα. Αυτά είναι θέματα που δεν τα σχολιάζω και δεν κάνω και τέτοιες πολιτικές τοποθετήσεις. Δηλαδή, αν δεις, αγαπημένο μου φίλε, ο κάθε βουλευτής τι ιδέες μας κατεβάζει για όλα τα θέματα, θα καταλάβεις αυτό που λέω πραγματικά. Δεν θα μπω σε αυτό το τερτύπι. Αλλά το λέει γιατί είναι αντιπολίτευση. Για να δούμε, ήταν στην αντιπολίτευση, θα έλεγε να γίνει κατεδάφιση και επαναίδρυση. Για να το δούμε. Πες τώρα, Νίκο. Όχι, κάτι έλεγες. Όχι, κάτι έλεγες. Έλεγες κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και σε διάκοψα.
1: Απλώς βάσου λέω, αυτοί που προτείνουν τα μέτρα θα κλείσουν το διακόπτη, θα χαμηλώσουν αυτοί. Αυτοί θα τα ανοίξουν τέρμα.
0: Αυτοί
1: ανοίγουν.
0: Νίκο μου, αυτοί πιστεύεις να κρυώνουν.
1: Άμπρα.
0: Αυτή είναι η κομμάτια.
1: Αλίμονο από του κακομίριδε που είπε και ο Χάρη.
0: Όχι, δεν κρυώνει η καμπούρα του. Ούτε ζεστάνονται, είναι ακόμα ούτε κρυώνονται. Αυτοί κρατούν μια σταθερή θερμοκρασία. Άσε μη σου πω ότι κάνουν και όλα αυτά τα συστήματα που καταγγέλει το Mad Watch. Θα σα τα πω μετά. 37.000 ευρήματα μόνο μέσα από τα social media. Αυτή η πλατφόρμα, το ψηφιακό εργαλείο που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, σε λειτουργία θέση μάλλον, γιατί ήταν μέσα σε μια ομάδα θεμάτων, αυτό το πήρε και το έθεσε σε λειτουργία μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, η Mad Watch, θα σας πω και άλλα μετά τις διαφημίσεις, πάνω από 37.000 ευρήματα σε 10 μέρες. Καταλαβαίνετε γιατί παπατζίδες υπάρχουν και πώς μας πείθουν κιόλας οι παπατζίδες. Μας πείθουν. Παλιά είχαμε τα medium. Θυμάσαι, Νίκο, την πληγή με το 090. Άιντε, καταλάβαμε ότι ήταν δούλεμα. Τώρα έχουμε τους παπατζίδες που θα μας κάνουν 100 χρόνια νεότερους.
1: Κοίταξε να δεις, και εδώ κυκλοφορώντας στη Λάρισα τόσα χρόνια σε συζητήσεις και τα λοιπά, λέει εγώ θα πάω σε αυτή.
0: Την
1: παπατζού θα πας, λέγαμε τώρα παράδειγμα χάρη.
0: Έχουμε γνωστά κομμωτήρια τα οποία κάνανε πακέτο μπότοξ. Σε παρακαλώ τώρα. Πάμε.
2: Άιντε. Να.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
6: Ποιο?
5: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
6: Τι έχει?
5: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
6: Όλα αυτά.
5: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
6: Δηλαδή δύο καταστήματα.
5: Δύο.
0: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
7: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
0: Αστεία Home και Αστεία Pop.
8: Πω νοστιμιά.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
8: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
11: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
8: Τι του δίνεις?
11: Μόνο τροφές από το Γουλιώνη.
8: Pet Market Γουλιώνη. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
11: Pet Market Γουλιώνη. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποθράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος.
15: το όνομα τα λέει όλα.
16: Καλώς τον Άκια σάργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Και λέω, αν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι βλέπουμε Νίκο. Αχ, τι ωραία περνάμε το Χαϊδάρα, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά σας μιλάω. Είναι ο άνθρωπος ταλέντο. Θα με κάνει να γελάσω, θα με κάνει να ξεχαστώ. Αλλά εγώ δεν ξεχνάω ένα και μοναδικό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, Νίκο, το Olympus Forest Park. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητές μου φίλες, που και κατά μόνας όσοι έχετε επισκεφθεί το Olympus Forest Park, με πιάνετε και μου λέτε ότι σας το σύστησα. Αυτό θέλω κι εγώ, δηλαδή ένα την ημέρα να κάνει αυτή την προσπάθεια και να βρεθεί στον Πυργετό, στο Olympus Forest Park, 20 λεπτά από εδώ, με την οικογένειά του, με τα παιδάκια του, και απευθύνομαι κυρίως σε ανθρώπους που έχουν να κάνουν με παιδιά. Και γιατί, κύριος, θα μου πεις, δεν είναι ωραία, δεν πέρασες ωραία εσύ που πας Σαββατοκύριακο, δεν έχεις παιδί, δεν περνάς ωραία που πας. Περνάω καταπληκτικά. Καταπληκτικά, γιατί είναι για μένα μία διέξοδος, ακόμη και για μένα είναι μία διέξοδος να επιστρέψω πραγματικά στη φύση, να εξαγνιστώ σωματικά, ψυχικά, πνευματικά μέσα στη φύση, μέσα στο δάσος, μέσα στα δέντρα, μέσα σε ένα όμορφο φιλόξενο περιβάλλον, πίνοντας το καφεδάκι μου, τρώγοντας το φαγάκι μου. Νίκο μου, πραγματικά αυτό που γίνεται με τα παιδάκια, να τα δεις να τρέχουν, να δεις, Νίκο μου, να γίνεται εξέλιξη το κυνήγι του θησαυρού. Να δεις, Νίκο μου, να είναι σε εξέλιξη οι αρχαιολογικές ανασκαφές που μαθαίνουν τα παιδιά την ιστορία μας, τη βαριά μας κληρονομιά και τον πολιτισμό μας. Να δεις να ταΐζουν τα παιδάκια μας τα ελαφάκια. Να δεις να κάνουν τα παιδιά μας όλες τις αθλησιαστικές δραστηριότητες. Και τώρα τι σας έχω για αυτό το Σαββατοκύριακο? Α, πριν όμως σας πω τι σας έχω, πάρτε μολύβι και χαρτί και κρατήστε το τηλέφωνο να κάνετε και κράτηση, γιατί δεν σας κρύβω. Θα βρείτε, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά γίνεται ένας κακός χαμός. Να είστε μέσα στις ομάδες που είναι και δωρεάν. Νίκο, όλες οι δραστηριότητες είναι και δωρεάν. Άρα λοιπόν, καλέστε 2410-536-004. 2410-536-004. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και κλείστε το ραντεβού σας. Και τώρα τι έχω να σας πω για το Σαββατοκύριακο? Και δώρο από εμάς για τους ακροατές μας. Άρα είτε στη γονείς, είτε στα εκπαιδευτική, είτε στο οτιδήποτε, κάντε αυτή την επίσκεψη. Αν είστε δε εκπαιδευτικοί ή γονείς, ή συμμετέχετε σε σύλλογο γονέων και δαιμόνων, πηγαίνετε με τα παιδάκια σας να δείτε, για να το προτείνετε και στο σχολείο. Γιατί από τον ένα τα παιδιά μας σε μια πλατεία περιφραγμένα που να μην έχουν τι να κάνουν και να τρέχουν και να πέφτουν το ένα παιδί πάνω στο άλλο, καλών ημερήσια εκδρομή ο περίπατος, όπως λέει το Υπουργείο Παιδείας, να γίνεται στο Olympus Forest Park, γιατί εκεί τα παιδιά μας εκπαιδεύονται. Επίσης, ένα απόγευμα που δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε, πάρτε τα παιδάκια σας, κάντε μια επίσκεψη στο Olympus Forest Park. Κάντε το Σαββατοκύριακο μια επίσκεψη με τα παιδάκια σας. Απομακρύνετε τα παιδιά σας από κινητά, από καναπέδες, από οθόνες. Πηγαίνετε να αναγνωρίσουν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κουλτούρα, την ιστορία του τόπου μας. Τώρα στους πρόποδες του Ολύμπου, τι να λέμε τώρα. Η πίστα λοιπόν στο Olympus Forest Park αναβαθμίστηκε. Νέα εμπειρία, περισσότερη διασκέδαση με κάρτ και ποδήλατα για μικρούς εξερευνητές. Νίκο μου, κάθε μέρα μας δίνουν οι άνθρωποι και κάτι περισσότερο. Δεν επαναπάγονται. Πραγματικά δεν επαναπάγονται στην έγλη που έχει από μόνο του το Olympus Forest Park. Κάθε μέρα λοιπόν, ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο, η χρήση της πίστας είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους ακροατές του σταθμού. Όσοι λοιπόν πούνε ότι ακούσαμε το ραδιόφωνο, την κυρία οικονόμου το TLT, έχετε δωρεάν για τα παιδάκια σας να χρησιμοποιήσετε την πίστα για ποδήλατα και για καρτ. Ακούστε τώρα τι σας λέω, πάρτε τα παιδιά σας, δεν θα ξεκολλάνε από εκεί. Ελάτε λοιπόν στο Olympus Forest Park, σας παρακαλώ, στους πρόποδες του Ολύμπου και δοκιμάστε τη νέα μας πίστα. Olympus Forest Park, η περιπέτεια ξεκινά στη φύση. Η κάθε λέξη, η κάθε πρόταση που μας προτείνει το Olympus Forest Park είναι απόγειο υποστήριξης των παιδιών μας. Χτίστε το αύριο των παιδιών σας με εμπειρίες. Και μια μεγάλη εμπειρία, πολυμορφική εμπειρία, είναι το Olympus Forest Park.
1: Λοιπόν,
0: Νίκο, δεν το λέω, το εννοώ. Δεν το λέω, το εννοώ. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Μια βαριά ανάσα πήρα τώρα, γιατί σκέφτηκα να σε πάω στη δημοσκόπηση περί ου λόγος. Να σε πάω στη δημοσκόπηση της interview. που κάποια sites λένε ότι είναι πανάνομη κλπ.
1: Ναι,
0: με αυτή
1: γιατί,
0: τη λογική.
1: Γιατί λέει, λογική... Ναι, γιατί λέει ήταν από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 και τη βγάλανε μία μέρα ή δύο μέρες νωρίτερα.
0: Λοιπόν, ναι. Εγώ θέλω. Μπορεί να βγει και στατιστικά το νούμερο. Αυτό δεν είναι τώρα παράπτωμα, διότι όπως είπα, Νίκο μου, τα νούμερα δεν είναι και ευνοϊκά. Για να χτυπήσει το είναι ειδήσεις. Δεν είναι ευνοϊκά, γιατί δεν χτυπάει 30 τη Νέα Δημοκρατία. Στην πρόθεση ψήφου τη δίνει 29,6 από τα κατώτερα νούμερα που έχουμε σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις. Και επίσης εκτίμηση ψήφου τη δίνει 26,5. Άρα δηλαδή τα νούμερα δυστυχώς επιβεβαιώνουν το αντίθετο των καταγγελιών. Δίνεται λοιπόν πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 29,6, δεύτερη μάχη στο Πασόκ είναι 15,4 της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και 14 στο Πασόκ, Νίκο. Ναι. Δηλαδή ανέβηκε δύο μονάδες στο Πασόκ και έχει μένει σταθερά η Ελλάς. Ναι. Οι οποίες δύο μονάδες πιθανό να είναι και από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η προηγούμενη δημοσκόπηση έδινε 30 και κάτι τη Νέα Δημοκρατία. Ελληνική λύση, Νίκο, άκου να δεις ποια είναι η έκπληξη στην τελειού. Ελληνική λύση 8,6. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος 6,6. Ελπίδα, η κυρία Καριστιανού 4,4. Είναι η περίοδος, όπως λες, πριν την υπόθεση της παραϊατρικής της ιδιότητας. Και η φωνή λογικής 3,9. Το μέρα είναι στο 3, οριακά. Δεν υπάρχει πουθενά, Νίκο μου, πλεύση ελευθερίας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι. Μιλάμε βέβαια για οκτακομματική βουλή, αλλά ανεβαίνει η φωνή λογικής και όχι η πλεύση ελευθερίας. Η φωνή λογικής έχει αυτή τη στιγμή κάποιους που τη στηρίζουν, γιατί η κυρία Λατινοπούλου είπε όχι σαν το μεταξά στις συνεργασίες με τα άλλα κόμματα. Αυτό την ενισχύει, Νίκο, που μένει καθαρά ότι είμαι σταθερή εδώ, εγώ τι είμαι, να μπω στη Βουλή θέλω, όχι να φύγω από τη χώρα που μας είπε η κυρία Καριστιανού, απλά να μπει στη Βουλή. Και είπε ότι έχω, λέει, τεράστια αποδοχή από τις μανούλες για τη στολή στα σχολεία. Τώρα εδώ που τα λέμε, Νίκο, μεταξύ μας, λογικό είναι να έχει αποδοχή για τη στολή στα σχολεία. Καταρχάς, εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Όλα τα ιδιωτικά σχολεία έχουν στολή. Όλα τα ιδιωτικά σχολεία σε όλα τις βαθμίδες. Για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Τα δημόσια σχολεία. Ποιο ήταν το μυαλό μεταξύ μας τώρα, για μήπως η στολή φέρνει και μια ισορροπία ίσα όλοι και όλα. Γιατί αυτός ο ανταγωνισμός που γίνεται στο σχολείο, με το τι φοράς, Νίκο, τι φούστα έχεις στα κορίτσια, τι παντελόνι φοράς, τι σόρτς φοράς, τι μπλούζα φοράς και τι μπουφάν φοράς με τα επώνυμα, που καλλιεργείται, Νίκο μου, και η ιστορία της μαθητικής μαφίας, έτσι. Παίρνουν τα ρούχα, τα παπούτσια από τους εύπορους μαθητές. Δεν κατάλαβα ποτέ, εγώ θα μου πεις είναι το μυαλό μου παραδοσιακό. Να φανταστείτε μια οικογένεια που πρέπει να πάρει 10 φορεσιές τη σεζόν για το παιδί να αλλάζει ρούχα, και μια οικογένεια που θα πάρει μια φορεσιά ή δύο το πολύ να έχει πλήνε βάλε. Έτσι δεν είναι? Εγώ δεν το κατάλαβα πιο έξυπνο μυαλό. Γιατί και σε όλο τον κόσμο, Νίκο, σε όλο τον κόσμο, Νίκο, ακόμη και σε υπανάπτυξη χώρες υπάρχει φορεσιά στα σχολεία. Άμα παρακολουθήσεις σε όλο τον κόσμο, υπάρχει φορεσιά στα σχολεία. Στο δε κολέγιο που πάει ο γιος της Κέιτ και του πες τους πρίγκιπες της Αγγλίας, ναι, η Κέιτ Μίντλετον και ο Βίλιαμ, απαγορεύεται, Νίκο μου, και το ίντερνετ και το κινητό μέσα στο σχολείο. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και το αντέδρασα, λέει, όλοι οι γονείς, λέει, του κολεγίου με πάρα πολύ χαρά. Αν και σήμερα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο το Υπουργικό τι θα γίνει με το θέμα του διαδικτύου και των social media στους ανήλικους. Ναι. Θα το συζητήσουν σήμερα. Ναι. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τη δημοσκόπηση. Πάμε τώρα να σου πω, Νικόλα μου, για την κυρία Παγώνη, η οποία κυρία Παγώνη μας είπε ότι το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού απαγορεύεται. Απαγορεύεται, θέλει ειδική άδεια, θέλει ειδικούς γιατρούς για χρήση και θέλει ειδικούς χώρους. Το διευκρίνησε. Δεν ξέρω όμως, λέει, πώς το χρησιμοποιεί, ειδικότερα σε παιδιά που ειδικεύεται. Δηλαδή ένα μηχάνημα, και μιλάμε για μηχάνημα βιοανάδρασης, δηλαδή ηλεκτρόδια που περνά ρεύμα στα παιδιά, έτσι. Λοιπόν, απορεί η κυρία Παγώνη, η πρόεδρος των γιατρών, των νοσοκομειακών γιατρών, πώς είναι δυνατόν, λέει, να το χρησιμοποιεί αυτό το μηχάνημα της βιοανάδρασης και ειδικά στα παιδιά. Έχει γίνει εντωμεταξύ, Νίκο, μία μεγάλη υπόθεση για τον έλεγχο που έχουμε στην, για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Πατούλη. Λοιπόν, για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Λέει, θα σου πω ποιος καταγγέλει. Καταρχάς, ο Πολάκης επιτίθεται στον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, για τον Πατούλη. Και του λέει:
1: Ο
0: ΣΥΡΙΖΑ σε ανάγκασε να στείλει το φιλαράκι σου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, λέει ο Πατούλης στον Γεωργιάδη. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι κάνει δήλωση ο Πατούλης, ο οποίος Πατούλης, επίσημη δήλωση έτσι, και είπε ότι ζήτησα εγώ ο ίδιος να ελεγχθώ από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ως Γιώργος Πατούλης, λέει, και ως πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Λοιπόν, αρχίζει τώρα μια άλλη ιστορία.
1: Εδώ τώρα λέει: πλήρης απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά μέχρι 15 ετών.
0: Αυτό το είπα τώρα.
1: Όλο το σχέδιο πώς θα εφαρμοστεί,
0: θα συζητηθεί, ναι.
1: Από 1η-1η του 2027. Καλά κρασιά.
0: Μακάρι να γίνει.
1: Ναι. Όπως συμβήκε και ο νόμος για τα πατίνια βάσου, κυκλοφορούν έξω κανονικά και με τον νόμο.
0: Εγώ πιστεύω ότι σιγά-σιγά, Νίκο μου, θα εφαρμοστεί ο νόμος για τα πατίνια. Θα σου πω τι εννοώ. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή πάνω από 10 παιδιά, που ξέρεις πολύ καλά λόγω του γυμναστηρίου του γιού μου, συνδιαλέγομαι κάθε μέρα με εφήβους, πάνω από 10 παιδιά, Νίκο μου, είτε οι γονείς δεν τους επιτρέπουν να πάρουν το πατίνι, είτε τα ίδια φοβούνται γιατί πληρώσαν πρόστιμο, γιατί δεν ήταν ασφαλισμένα, γιατί δεν φορούσαν κράνος. Κατάλαβες, εγώ ξέρω τουλάχιστον 10 παιδιά. Σε ένα καλό δείγμα, ας πούμε, έχω 50 παιδιά που βλέπω κάθε μέρα και τα 10 πλέον τους απαγόρευσαν οι γονείς το πατίνι, είναι ένα πολύ καλό ποσοστό.
1: Πάντω, εγώ χθες έβλεπα το μεσημέρι στα γυμνάσια φουλ πατίνια με πιτσιρικάδα φουλ.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Και αν σήμερα, Νίκο μου, στο 6ο γυμνάσιο γράψανε 10, 20, 30 παιδάκια, θα έχουν παραδειγματιστεί και τα άλλα 100 που θα το δουν. Σου λέει αύριο μην πάρουμε πατίνι με τα ποδαράκια.
1: Α, και σου παζάρε κόντα πιτσιρικαρία, πα στο πατίνι 2-2.
0: Ελπίζω λοιπόν. Δίπλα στην τροχιά. Τι να πει τώρα. Ναι. Είχαμε υπόθεση, είχαμε σεξιστική επίθεση, υπόθεση, αλλά σεξιστική επίθεση σε άντρα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, Νίκο. Ναι. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στον κύριο Σιμόπουλο, ανέβηκε πάνω στο Βήμα να μιλήσει, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το θέμα της άρσης ασυλίας της. Και γύρισε και του είπε: σας αρέσει να είστε από πάνω. Και βέβαια ο καημένος στην αρχή είπε, λέει, δεν θα σας απαντήσω, αλλά εν τη ρήμη του λόγου ότι είπε, αν εγώ το έλεγα αυτό που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου σε μένα, θα γινόταν της τρελής, θα με λέγατε ξεσυστή. Τώρα σε αυτό που τα λέμε έχει δίκιο. Να ακούσει κάποιος να λέει έτσι σε μια κυρία αυτό, θα έλεγε είσαι σεξι, είναι σεξιστικό υπονοούμενο. Λοιπόν, τι απίτησε, χθες λέγαμε αν γιορτάζει ο Κυριάκος, το θυμάσαι? Πήγε στον Ασπρόπυργο και τους απήντησε, γιατί πήγαν να του πούνε πολύ χρόνια πολλά. Όχι, λέει, εγώ γιορτάζω, λέει, 7 Ιουλίου. Σήμερα λέει γιορτάζει ο άλλος.
1: Να καταγραφεί
0: άλλος,
1: παρακαλώ εδώ με μεγάλο αυτό, να ξέρουμε πότε γιορτάζει.
0: Εσύ που είσαι αριθμό μνήμων.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Εσύ όλα τα θυμάσαι. Σήμερα γιορτάζει, λέει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πιερακάκης, ο υπουργός οικονομικών. Κατάλαβες, ξέρεις ότι είναι φίλος πολύ ενός σημαντικού παράγοντα εξωθεσμικού της Λάρισσας. Και λύνει και
1: τώρα που είπες, έγινε ένα γλέντι που λες και έχει πέσει το γέλιο της αρκούδας τώρα. Τραγούδαγαν Αντώνης Ρέμος, Κυρανάκης, Άδωνης Γεωργιάδης και Μπακογιάννης.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Ναι, Βάσο μου, τραγουδούσαν, χοροπηδούσαν μαζί Αντώνης Ρέμος, Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Έλα, Νίκο, και το
1: Κυρανάκης
0: αυτό,
1: και Μπακογιάννης τώρα σε ένα πάρτι, Βάσο.
0: Πλάκα κάνεις, μέσα σε σπίτι, σε σπίτι.
1: Σε κυριλέ μαγαζί.
0: Μάλιστα. Καταλάβατε τι χάνω η Ρουφιάνα. Λοιπόν, Τσίπρας από την Ολυμπία. Να φύγει ο Φλωρίδης με το οποίο επίθεσε Κυριάκο Μητσοτάκη για τέμπη ακρίβεια και διαφθορά.
1: Τι έκανε ο Φλωρίδης?
0: Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, να τον έχει στο μάτι. Μήπως είναι από το ΣΥΡΙΖΑ ο Φλωρίδης ή από το ΠΑΣΟΚ ήταν, ρε φίλε.
1: Δεν πασοκάρα, κάργα, πασοκάρα ο Φλωρίδης.
0: Μήπως έκανε καμία κολοτούμπα προ ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ξέρει. Ναι. Όμως ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Δεν λένε τίποτα, Νίκο, για τον Χρυσοχοίδη.

0: μας είχαμε τον Όμιλο Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο αγαπημένος μας κύριος Σταύρος Γουλιώνης. Κοντά στον ίδιο Όμιλο όμως έχουμε και το Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Τα πάντα όλα, αγαπητοί μου φίλοι, σε αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά και δωρεάν συμβουλές. Γιατί η αξία που λέγεται Όμιλος Γουλιώνη είναι μία. Όλοι άρτια καταρτισμένα στελέχη και όλοι με άριστη δουλειά. Οι υπηρεσίες του Ομίλου Γουλιώνη είναι εγγύηση. Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, περιφράξεις Γουλιώνη, Pet Market του Γουλιώνη. Και πάμε στο catering καψιόχας. Εδώ ρε παιδιά, δεν γίνεται να μην δεν. Μου έχει μεταδώσει ο αγαπημένος Γρηγόρης και η Εύη το χαμόγελο στα χείλη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι υπερβάλλουν αυτόν. Σκοπός είναι πάνω από 20 χρόνια τώρα και το τηρούν πιστά. Να εξυπηρετούν και να έχουν ευχαριστημένους, παύλα, ευτυχισμένους πελάτες. Γιατί λέει ο Γρηγόρης κάθε φορά που συζητάμε, η χαρά μου είναι όταν βλέπω το προσωπικό μου να προσφέρει χαμογελαστό τις υπηρεσίες, όταν βλέπω τα προϊόντα που προσφέρω και τα αγαθά που προσφέρω στους πελάτες μου είναι άριστης ποιότητας με άριστες γεύσεις, και όταν στο τέλος της κάθε εκδήλωσης ή της κάθε υπηρεσίας που προσφέρω έρχεται ο πελάτης και μου λέει με χαμόγελα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χαρά μου είναι, λέει ο Γρηγόρης, όταν έρχεται ο πελάτης μετά από καιρό και μου λέει θυμάσαι που μου είχες κάνει το γάμο του παιδιού μου, τώρα κάνε μου τη βάφτιση. Δηλαδή δημιουργεί αναβνήσεις. Έτσι λοιπόν, catering καψιόχας για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, αγαπητοί μου φίλοι, επιλέξτε πρώτα απ' όλα το κτήμα καψιόχας, το catering καψιόχας. Γιατί? Γιατί εκεί θα καταλάβετε τον πύχη, πόσο ψηλά βάζουν τον πύχη, και μετά ελάτε να μου πείτε ποιος να συγκριθεί μαζί τους. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς, οι καλύτερες υπηρεσίες, το καλύτερο σέρβις, τα πάντα όλα γεύσεις και ποιότητα απαράμιλες. Καλέστε λοιπόν 2410-592-800, είτε στο χώρο σας, είτε στο κτήμα καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερέ, ή στο κτήμα πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Θα ζήσετε πραγματικά στιγμές που θα γράψουν τη δική σας προσωπική και οικογενειακή ιστορία. Και πάμε λοιπόν, κλείνοντας το περίπατό μας, στο παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτης ημεραρχίας. Ποιος δεν το ξέρει? Εντάξει, σφραγίδα, ταυτότητα. Πάμε όμως, μου λέει ο Γιάννης από Παπαγεωργίου, έχουμε και το αδερφάκι μας. Παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Και εγώ σας λέω σε λίγο, Νίκο μου, περνάω πολύ συχνά από εκεί, γίνεται? Νίκο μου, γίνεται από εκεί, ένα πέτρινο σπίτι, κάτσε καλά. Παραδοσιακό στη Γιάννουλη, Κοζάνη 40. Όσοι περνάτε, ρίξτε ένα βλέμμα να δείτε τι θα δούμε σε λίγες μέρες. Πώς το λένε, στη λειτουργία του. Πραγματικά είναι σαν παραμύθι. Είναι σαν παραμύθι, γιατί ξέρει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου να κάνει πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα την ποιότητα. Εδώ το θαύμα στις γεύσεις και στην ποιότητα συνεχίζεται. Όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο και ο γύρος χοιρινό. Και βεβαίως να σας πω και κάτι, καλέστε για delivery στο 2410-254-255. Νικόλα μου, να τα πούμε αύριο πεντούλα, πεντούλα. Σήμερα θα βρέξει, θα προλάβω, λέει η Κιλές.
1: Θα προλάβεις, Βάστο, θα προλάβεις.
0: Θα προλάβω, θα έτσι να σου πάρω τίποτα για να μην σε ταλαιπωρήσω.
1: Πάω, όχι, θα πάω μετά.
0: Θα πας μετά. Εσύ έχει καλά, ξέρει το Χαϊδάν. Σηκώνει το τηλέφωνο, κάνει τις παραγγελίες του και έχει το καλύτερο. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, τα λέμε αύριο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πω πω, νοστιμιά.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
2: Ποιο?
1: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
2: Τι έχει?
1: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
2: Όλα αυτά.
1: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
2: Δηλαδή δύο καταστήματα.
1: Δύο.
0: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
1: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
0: Εστία Home και Εστία Pop.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
3: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
4: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα
8: τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια άργησε.
2: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
2: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
10: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
2: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
12: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
13: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
12: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
13: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
12: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
13: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
13: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
12: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
14: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
15: Ποιο?
14: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
15: Τι έχει?
14: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
15: Όλα αυτά.
14: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
15: Δηλαδή δύο καταστήματα.
14: Δύο.
15: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
14: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
15: Εστία Home και Εστία Pop.

FM Stereo. Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554.
2: Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
5: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
6: Ποιο?
5: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
6: Τι έχει?
5: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
6: Όλα αυτά.
5: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
6: Δηλαδή δύο καταστήματα.
5: Δύο.
7: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
8: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
7: Αστεία Home και Αστεία Pop.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και

0: Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
1: Εστία Home και Εστία Pop.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 699.
3: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
3: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
3: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
4: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
3: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
4: E-shop cougarsport.gr.
3: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
9: Καλώς τον Άκια άργησε.
10: Παρηγγειλές.
9: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
10: Ε, είσαι φίλος.
9: Όχι εγώ, ο Λίλος.
10: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
10: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
11: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
12: Ποιο?
11: Την Εστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
12: Τι έχει?
11: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
12: Όλα αυτά.
11: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
12: Δηλαδή δύο καταστήματα.
11: Δύο.
8: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
0: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
8: Εστία Home και Εστία Pop.
13: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ.
14: Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα.

0: Αθήνα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
4: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργα. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
5: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: έρχομαι δηλαδή για κουτσουμπολιό θέλει να ακούσει.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε, να πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Τι να κάνω και εγώ να πούμε.
0: Κατευθείαν να με πει πήγε η ελευθερία της Ανακούρης στο Real. Είναι δυνατόν, ρε. Γιατί δεν πάει.
1: Okay, σήμερα θα πει το δελτίο του Αντένα το απόγευμα.
0: Ναι. Το τι κουτσουμπολιό πέφτει εδώ πέρα και δεν σας. Δυστυχώς τα καλύτερα λέγονται εκτός αέρος.
1: Πάντα, σύντροφε, πάντα, σύντροφε, πάντα. Πάντα.
0: Κάτσε να πάρω μια ανάσα γιατί είχε πάλι κίνηση σήμερα στη Βαρσάλων. Πέσαμε και σε κόσμο του καφέ μπροστά.
1: Και πού να δεις, ήταν μια κίνηση. Τώρα που λες εδώ πέρα, με πήρε ο άλλος, λέει την κίνηση.
0: Καρδίτσι.
1: Για καρδίτσι, λέει κάτω, λέει στον
0: κόβο.
1: Στον κόβο, στον Άγιο Αχίλιο, λέει εκεί πέρα πήραν και σκάβουν σήμερα η υπηρεσία που αυτή εκεί πέρα και γίνεται, λέει πέφτουν τα μπενιλίκια στα αρκούδα.
0: Εδώ που λες σκάβουν, όλοι αυτοί παίρνουν άδεια, παίρνουν έγκριση. Υπάρχει ένα κεντρικό φορέα, ξέρω εγώ, ένα πρόσωπο που διαχειρίζεται. Ποιοι σκάβουν στη Μέα στη Λάση και τι κάνουν.
1: Τι να σε πω, ρε φίλε τώρα.
0: Προχθές πότε ήταν που ξαφνικά βλέπω στη Φαρσάλων σκάβανε εδώ απέναντι σε 2-3 σημεία.
1: Ναι, σκάψαν, διαλύσαν τα πιζοδρόμια εδώ πέρα γιατί ανοίγει μια λυσίδα καινούργια.
0: Και είχε μια ουρά απίστευτη αυτοκίνητα σκάβαν σε δύο σημεία. Εδώ στη Φαρσάλων, σε δύο σημεία. Και λέω τι γίνεται τώρα.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Ποιο σκάβει, γιατί σκάβει, ποιον μα ρώτησε. Μα σκάβουν το λάκκο αυτό κάνουν.
1: Σκάψω και το λάκκο και τον Παύλο τον λάκκο.
0: Βέβαια, όπω λένε, όποιο σκάβει το λάκκο του άλλου στο τέλο.
1: Πέφτει
0: μέσα ο ίδιο. Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμό σήμερα, δεν ξέρω πώ το πήρανε πατριωτικά, σύντροφε. Σε όλα τα σχολεία κάνουν ντου η Τουρκία και γράφει τα πατίνια.
0: Άντε, ρε.
1: Γίνεται χαμό σήμερα.
0: Σήμερα γράφει πατίνια η Τουρκία.
1: Στα σχολεία τώρα την έχουν πέσει σήμερα. Γίνεται, ναι, το πήρα πατριωτικά σήμερα.
0: Καλά κάνουνε. Καλά κάνουν. Μπα και πάρουν το μήνυμα τα παιδιά. Οι γονεί των παιδιών να πάρουν το μήνυμα.
1: Επιτέλους.
0: Γιατί τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν και υπήρξαμε κι εμεί 15χρονοι, ξέρουμε πω είναι 16χρονοι. Μπα και πάρουν το μήνυμα οι γονεί των παιδιών.
1: Άντε,
0: που του έχουν με τα πατίνια. Άντε τώρα. Ορίστε μα. Από το πρωί γίνεται αυτό δηλαδή, έχει πάρει
1: ναι.
0: Ενημέρωση.
1: Ενημέρωση, σύντροφε, ναι. Γράφονται κάρκα.
0: Από το πρωί η Τροχιά γράφει πατίνια σήμερα.
1: Ναι, γράφει πατίνια στα σχολεία σήμερα. Γίνεται κάτι
0: τέτοιο. Στα σχολεία συγκεκριμένα.
1: Στα σχολεία. Ναι. Γιατί βρήκα και τον αυτόν χθε στο μπαζάρι και του λέω. Τι κάνετε. Δεν είμαστε. Πώς είναι να φτάσουμε, λέει. Τα με τυραμόλες. Α, φίλε μου, να σου πω.
0: Συγγνώμη. Στο παζάρι είσαι 4 στα 7, 5 στα 7 είσαι. Δύο μέρες πήρες ρεπό ή τρεις.
1: Δύο μέρες ρεπό.
0: Ναι, δύο μέρες.
1: Και σήμερα

0: Βυσανθή Μουγαζή και η σύζυγο Φωτάκινα.
1: Α, η Φωτάκινα. Ε, η κυρία Φωτάκινα.
0: Κυρία Φωτάκινα, φίλε, στην Τρίχα. Έλαμπε.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Ποιον άλλον είδα.
1: Σιγά σιγά, θα μου του πει. Είδε πολύ κόσμο.
0: Τον πρώην πρόεδρο Τσαέλ.
1: Τον πρώην πρόεδρο Τσαέλ. Του Πιλαδάκη.
0: Του Γιάννη.
1: Του Ταβέλη. Εγώ νόμιζα ότι είσαι το Κωστή Πιλαδάκη.
0: Όχι, λέω.
1: Είδε το Κωστή Πιλαδάκη στο μπαζάρι.
0: Ο Πιλαδάκη ήταν σε ένα γάμο στο γουδί.
1: Α, σε ένα γάμο στο γουδί.
0: Κυκλοφορεί, παιδιά, τώρα έτσι άμα το ένα βίντεο. Έγινε μια γαμήλια δεξίωση στο γουδί. Όπου εκεί πέρα είναι πολύ καλεσμένοι και τα ηχεία παίζουν Αντώνη Ρέμου μέχρι το τέλος του κόσμου. Και είναι. Χοροπδάει ο Άδωνης και πιάνει από το χέρι τον Αντώνη Ρέμου, ναι. Ο Κυρανάκης και ο Μπακογιάννης.
1: Δεν θέλω να μου βάλεις αυτό το ηχητικό. Θέλω να μου βάλεις το χθεσινό του Άδωνη, που είπα.
0: Ωραία.
1: Εμείς δεν βλέπουμε τίποτα όμως, αυτό το βλέπεις εσύ. Ακούγεται ένα κρρρρ. Χοροπηδάει ο Ρέμος με τον Κυρανάκη. Μέχρι το τέλος του κόσμου, αυτό είναι που βλέπω μακριά.
0: Είναι ο Αντώνης Ρέμος, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Αντώνης Ρέμος είναι δίπλα στον Άδωνη Γεωργιάδη, αγκαλιάζονται και φιλιούνται να πούμε. Ναι. Από δίπλα ο Κυρανάκης, ο Μακουγιάννης και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις και γίνεται.
1: Και πού είναι το κακό, διασκεδάζεται, ναι, παιδιά, στο γούδι τώρα. Ναι, γάμος, ναι. Είναι, τι είναι, γάμος.
0: Είναι σε μια γαμήλια δεξίωση.
1: Σε μια γαμήλια δεξίωση.
0: Σε μια γαμήλια
1: δεξίωση. Έγινε αυτό. Εκεί στην Αθήνα κάνουν γάμους και Δευτέρα και Τρίτη και Πέμπτη.
0: Ναι, αυτή, όποια μέρα θέλουν
1: κάνουν. Όποια μέρα
0: θέλουν κάνουν.
1: Μην ξεχάσει σήμερα να μου βάλει το χθεσινό απόσπασμα που μετά την εκπομπή που ακούσαμε, Άδωνη, τι έλεγε χθε, θυμάσαι.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Που το ανέβασε στο λογαριασμό του.
0: Α, θα το βρω, περίμενε. Ναι. Θα το βρω.
1: Ναι, ναι. Που εξηγεί για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσουμε με τα δύο χέρια ξανά Νέα Δημοκρατία.
0: Τριαντόπουλο Κάργα.
1: Και Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Τριαντόπουλο Κάργα.
1: Χαιρετίσματα από τον Τριαντόπουλο.
0: Φυλάκια στο Τριαντόπουλο.
1: Και από τον Κώστα Αγοραστό χαιρετίσματα, έτσι.
0: Τα ψεύει μα.
1: Τριαντόπουλο, αγοραστό.
0: Και λοιπέ δημοκρατικέ
1: δυνάμει. Και λοιπέ νεοδημοκρατικέ δυνάμει.
0: Μάλλον
1: για να είμαι δίκαιο, δεν είναι νεοδημοκρατικέ δυνάμει οι υπόλοιποι. Έτσι, τέλο πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε πονοκέφαλο εξελίσσεται για το Μάσι.
2: Αυτός είναι φοβερός κορμολμαζεύτης. Τερμάς χαρητήρια.
3: Γραφεία με τη μονοσταυρία μου εδώ.
1: Να.
0: Φωτογραφία με τη μονοσταυρία μου, λέει η κυρία.
1: Ξαναβάλ το πινάκι, ξαναβάλ το πινάκι. Άδωνης Γεωργιάδης, ακούστε, τον έβασε χθες. Ακούστε τι λέει.
2: Αυτός είναι φοβερός κορμολμαζεύτης. Τερμάς χαρητήρια.
3: Γραφεία με τη μονοσταυρία μου εδώ.
1: Με τη μονοσταυρία μου.
2: 2027, όπως εξελίσσεται, δυστυχώς εξελίσσεται ζωή στο πιο δύσκολο έτος από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Για όλη την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν ταυτόχρονα τα εξής.
1: Έστα.
2: Οι Ουκρανοί χτυπάνε τους Ρώσους ασταμάτητα στις υποδομές τους. Άγνωστο πώς θα αντιδράσει η Ρωσία και αν θα φτάσουμε σε πολύ μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου.
1: Οι Ουκρανοί χτυπάνε τους Ρώσους.
2: Και σενάρια, ναι, ακόμα και από την χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό, οι Χούτι έχουν καταλάβει τα παράλληλα της Ερυθράς Θαλάσσης.
1: Οι Χούτι.
2: Χούτι.
1: Δεν είναι Χούτι, είναι Χούθι.
2: Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, στη Γερμανία δεν ξέρουμε αν θα έχουν κυβέρνηση μέχρι τον Μάρτιο. Στη Γαλλία θα έχουν τη Λεπέν πρόεδρο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε εμείς την Ελλαδίτσα μας, την κρατάει ο Μητσοτάκης στον αφρό και σκεφτόμαστε τώρα, είμαστε μας αρέσει να είμαστε πάντα εκεί, μετά θα πάμε από κάτω με το ζόρι. Η παράταξη που ρετάει πάντα όρθια την Ελλάδα, να δώσουμε τη μάχη να μείνει η Ελλάδα όρθια. Αυτή είναι η μάχη του 27. Είναι για να διατηρηθεί η καλή πορεία της χώρας σε μια στιγμή που κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει στον πλανήτη Γη. Δώ στη Γερμανία που τους κερδίσαμε και στο ποδόσφαιρο και αυτό τους κάναμε. Λένε στο κοινοβούλιο τους πρέπει να διδαχθούμε από την Ελλάδα. Πήραμε ενεργεία στο 18 και είναι κατά από το 8. Είμαστε σταθερά σε διπλάσιο αριθμό ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραμε τον κάθε διάδρομο και μπορούμε και έχουμε εμείς φυσικό αέριο φέτος το χειμώνα. Τι Τούρκοι! Που για πρώτη φορά έχουν καταλάβει το εξτριμώξιο ο Μητσοτάκης.
3: Το τεράστιο έργο που έχει γίνει στην.
1: Τους εξτριμώξιο ο Μητσοτάκης του Τουρκούς.
0: Φίλε,
1: έχουμε εμείς φυσικό αέριο.
0: Διαλύονται οι πάντες και τα πάντα.
1: Παιδιά, εμάς, είμαστε αχάριστοι.
0: Έτσι ακριβώς. Και εμάς εδώ μας έχει ο Μητσοτάκης στον αφρό.
1: Στον αφρό μας έχει.
0: Και μη ξουαυτώνουμε κάθε μέρα να πούμε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι απόσπασμα που πρέπει να κοπεί και να το βάζουμε συνέχεια. Έτσι. Αρκεί να πάρουμε και την κατάλληλη χορηγία από την Νέα Δημοκρατία. Να ακούει ο κόσμος γιατί πρέπει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Διαλύει το κόσμο, ο Μητσοτάκης μας μας έχει στον αφρό, λέει.
1: Στη Γερμανία παίρνουν μαθήματα από εμάς, λέει. Στη Γαλλία δεν θα είναι η Λεπέν. Οι Ουκρανοί σφυροκοπούν τους Ρώσους. Αλλά μ' άρεσε και το άλλο. Αυτό πρέπει να το κάνει ο Κέλλας, ο καπετάνος και ο Μάξιμος πρέπει να το κάνουν οπωσδήποτε. Φωτογραφία με τη μονοσταυρία μου.
0: Ναι.
1: Θα λες στον ψηφοφόρο, έλα βγει φωτογραφία μαζί μου.
0: Ναι.
1: Για να είμαι σίγουρος ότι είναι η μονοσταυρία. Ότι δεν ψηφίζει κι άλλον υποψήφιο. Κανόνισε. Φωτογραφία με τη μονοσταυρία μου.
0: Η κυρία του είπε αυτό.
1: Η κυρία, ναι,
0: φωτογραφία με τη μονοσταυρία μου τώρα.
1: Όχι, αυτό λέω. Οι βουλευτές μας τώρα θα πρέπει να στριμώξουν τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους και να τους λένε: έλα εδώ να βγάλουμε φωτογραφία selfie. Για να μην πας να ψήφεις κανέναν άλλον.
0: Τριαντόπουλος κάργα.
1: Και να γράψεις από κάτω με τη μονοσταυρία μου. Παιδιά, παιδιά, τα λέει και τα εννοεί. Όχι, τα εννοεί και τα λέει. Δηλαδή πραγματικά. Ότι ο Μητσοτάκης μας έχει τον αφρό. Όλος ο πλανήτης. Η πιο δύσκολη χρονιά φέτος θα είναι από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και όταν όλος ο πλανήτης ταράζεται στην θέμελα, εμείς εδώ είμαστε στον αφρό.
0: Στον αφρό. Θυμάσαι, σύντροφε, έχει ένα φοβερό και τρομερό σήμερα το οποίο λέγεται το πρωτοσέλιδο του Μακελιού.
1: Λέγεται.
0: Θυμάσαι ένα από τα ηρωικά πρωτοσέλιδα που είχε το Μακελιό πριν από κανένα δύο χρόνια, τρία. Ο Ερντογάν τον έχει μικρό.
1: Τον έχει μικρό, θυμάμαι.
0: Σήμερα ξέρεις τι λέει.
1: Ότι τον έχει μεγάλο.
0: Ομοφιλόφιλος ο Ερντογάν.
1: Λογικό Νίκο, μα άμα τον είχε τόσο μικρό που σέλνει το μαγελιό, θα έγινε ομοφυλόφιλος.
0: Ομοφυλόφιλος ο Ερντογάν, λέει σήμερα το πρωτοσέλιδο, το σύντροφε. Μισό λεπτό από τώρα.
1: Α, γι' αυτό ο Τραμπ του κάνει χαρούλες και του τραβάει το μαγουλάκι.
0: Παγκόσμιο σοκ, κυρίες και κύριοι.
1: Παγκόσμιο σοκ. Την είδηση την έχει μόνο ο Στέφανος Κύρος στο μαγελιό.
0: Λοιπόν,
1: ομοφυλόφιλος.
0: Παγκόσμιο σοκ με την αποκάλυψη του διάσημου Αμερικανού πολιτικού και ιστορικού αναλυτή Μάικλ Ρούμπιν για τον ανθρωπεπή Σουλτάνο της Τουρκίας.
1: Α, την έχει κάνει την αποκάλυψη ο Ρούμπιν, πώς το είπε.
0: Ο Ρούμπιν, αυτός ο Αμερικάνος αναλυτής και ιστορικός. Λοιπόν, η αιμονή του με την ομοφιλοφιλία δεν διαφέρει από εκείνη των κρυφογκέι που γίνονται δυνάστες.
1: Κρυφοψέτηκε.
0: Λέει, η αιμονή του, λέει, με την ομοφιλοφιλία δεν διαφέρει από εκείνη των κρυφογκέι που γίνονται δυνάστες. Φερετζές του το μουστάκι.
1: Αυτά είναι η πρωτοσέλιδα ιστορικά, δηλαδή να διδάσκουν τη σχολή δημοσιογραφίας.
0: Φίλε, αυτό γράφει σήμερα, ε.
1: Ότι είναι ομοφιλόφιλος και έχει φερετζέ το μουστάκι, γνωστή ατάκα.
0: Διεθνής άλλος, βράζουν οι Οθωμανοί.
1: Βράζουν οι Οθωμανοί, βράζουν. Έχουμε ηγέτη έναν γκέι.
0: Α, μπράβο. Φερετζέ το μουστάκι. Όχι, ρε φίλε, τι θα σου έρθει σήμερα. Παγκόσμιο σοκ, ομοφιλόφιλος ο Ερντογάν.
1: Μην γελάς. Μην γελάς καθόλου. Μην γελάς καθόλου. Επειδή η πρώτη εφημερίδα που διαβάζουν από Ελλάδα στην Τουρκία και ο Ερντογάν είναι το Μακελιό. Άμα το δει αυτό ο Ερντογάν σήμερα, μην κάνει καντού.
0: Ήδη από τότε που τον
1: είπε. Είμαστε καντού σήμερα, Ερντογάν.
0: Από τότε που τον είπε, τον έχει κάνει μικρό, έχει πάει για επιμήκυνση πέους μετά ο Ερντογάν.
1: Απαλού τη κλέβει η ιδέα, γιατί κυρίζει απαλού. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα, ε. Άμα δει ο Ερντογάν αυτό το προσέλιδο, φαντάσου τώρα. Θα μπει πιο κανάλι στην Τουρκία μπορεί να παίξει αυτό το πρωτοσέλιδο και να σχολιάσει. Δεν μπορεί κανένα κανάλι στην Τουρκία να παίξει πρωτοσέλιδο σε ελληνική εφημερίδα ότι είναι ομοφυλόφιλος Ερντογάν.
0: Κοίταξε, βγαίνει ο καραφλός αυτός ο Κουστίδης, πως τον λένε αυτός στο Sky, και λέει τα πρωτοσέλιδα.
1: Είναι Έλληνας ανταποκριτής.
0: Ναι, ναι, ο ανταποκριτής. Και λέει τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων. Εδώ μασκίζουν.
1: Αν δεν διαβάζει τα πρωτοσέλιδα.
0: Μασκίζουν κανονικά και με τον νόμο. Έτσι βγαίνει και ο Τούρκος ανταποκριτής εδώ πέρα στην Άγκυρα και θα λέει ο Ερντογάν ομοφυλόφιλος.
1: Το γράφει του μακελιό. Στέφανος Χιούς Καμπέρ.
0: Ωρε φίλε, τι τραβάμε.
1: Εντάξει. Για να πεις. Όπα. Μάζεψέ το, ρε, το κλασικό. Κάτι ένα κλασικό λέει εδώ πέρα χρειάζεται.
0: Με έβγαλε το τραγούδι εδώ πέρα του. Μια διαφήμιση εδώ πέρα. Δίνει κατσάντες και τα λοιπά.
1: Μάζεψέ το.
0: Ναι, ναι. Αγόραζε παπλωματάκι ο κύριος Γιάννης.
1: Ο κύριος Γιάννης, θες ο πρώην
0: πρόεδρος.
1: Για να είναι ζεστός μέχρι το χειμώνα.
0: Του λέω να ζεσταθείς λίγο. Θα το πληρώνεις εσύ, δεν θα το χρειώνεις την άλλο.
1: Ρε μπαγάσα, πώς θα λες πιάτο. Έτσι το μόνο εδώ ακούτε τις αποκλειστικές ειδήσεις. Ο πρώην πρόεδρος έλα, αγόρασε πλωματάκι από το μπαζάρι.
0: Δεν θα το πληρώσει, δεν θα το χρειώσει την άλλο.
1: Ακούς κανένα γιάτσα, θα πάρει τηλέφωνο, θα σε πω εσένα μετά. Εν τω μεταξύ, εμείς είμαστε και TRT. Υπάρχει στην Τουρκία, τεγκυρετέ.
0: Ξαδερφάκι
1: κανάλι, έτσι. Κανόνισε, τι λες. Μην του πούνε τον Ερντογάν ότι το διάβασα του Πρωτοσέλιδου και στο TRT. Μα κάνει Καναντού και δεν σε βλέπουν να προλαβαίνει να φεύγει για Ιταλία.
0: Ποια Ιταλία, φίλε.
1: Έτσι είχε πει ότι άμα γίνει πολύ μεσικό την έκανα για Ιταλία.
0: Για Ιταλία είχα πει.
1: Α, θα κάτσε να πολεμήσει.
0: Όχι, εσύ καζόταν.
1: Α, είπαμε.

0: τελευταία 66-15-31, 66-15-32, λέγε.
1: Τελευταία μέρα, ρε φίλε, του Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Ναι. Συγκλονίζεσαι, γιατί περιμένεις τον Οκτώβριο να επανέλθεις και τηλεοπτικά. Έρχεται TV Host The Show ανανεωμένο, φρεσκαρισμένο,
1: βαρβάτο,
0: δυναμικό για 17η χρονιά.
1: 18η χρονιά. Θα μην σε υποκουστεί.
0: Του μεταξύ, εμείς έχουμε μια διαφωνία. Ο ένας λέει 17, ο άλλος λέει 18. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα χρόνια είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να ξέρουμε κιόλα. Και από δίπλα γράφει ο Στέφανος τώρα.
0: Για τον Ερντογάν πάλι, για τον Μητσοτάκη.
1: Αγύρτες δημοσκόπηση. Σοβαρή καταγγελία στο Εσωρού και σε
0: για την interview.
1: Για τη δημοσκόπηση εταιρεία interview που μοιράστηκε πριν την ημερομηνία που θα ολοκληρωνόταν.
0: Το διάβασα κι εγώ αυτό.
1: Α, μπράβο.
0: Ότι έχει γίνει καταγγελία για την εταιρεία αυτή τη δημοσκοπική. Την interview. Και καλά λέει ότι η έρευνα ήταν μέχρι, ξέρω, μέχρι την Τρίτη. Και αυτή από τη Δευτέρα είχαν μοιράσει στους δημοσιογράφους αποτελέσματα.
1: Άρα την είχαν.
0: Αφού η έρευνα ήταν μέχρι την Τρίτη.
1: Ακριβώς. Μια πολύ σοβαρή καταγγελία στάλθηκε στο Εσωρού με αντικείμενο δημοσκόπηση εταιρεία interview, η οποία φαίνεται ότι διακινήθηκε πριν την ημερομηνία που ανέγραφε για την ολοκλήρωση τη συλλογή στο Εσωρού.
0: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ρε παιδιά. Λες και δεν ξέραμε, ρε παιδιά.
1: Ξέρει ποιο είναι και τον έχει κιόλα τον. Αυτό που έχει το Αμπάνα. Ο Βεργίνα.
0: Ναι,
1: είναι ο κουμπάρο του άνθρωπου. Λοιπόν, ανέγραφε την ολοκλήρωση συλλογή των στοιχείων. Κάτι λέει που είναι αντίθετο στην νομοθεσία για την μη κοινοποίηση στοιχείων δημοσκοπήσεων πριν από την πλήρη δημοσιοποίηση μιας έρευνας, αλλά των προβλέψεων.
0: Μα δεν λέει μόνο αυτό εδώ. Εδώ λέει ότι υποτίθεται η έρευνα έγινε, ξέρω, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη.
1: Ναι, και αυτή την
0: Τετάρτη ήξερα αποτελέσματα. Αφού μέχρι Πέμπτη κάνατε έρευνα.
1: Ναι.
0: Πώς θα ξέρετε αποτελέσματα την Τετάρτη.
1: Η καταγγελία.
0: Αυτό λέει η καταγγελία. Και νομίζω ένας δικηγόρος την έχει κάνει.
1: Ο κύριος Παπαδόπουλος. Στο Εσωρού, δικαστική. Την έχει κάνει, πώς λένε, γνωστοποίηση σε όλους.
0: Γνωστοποίηση παντού.
1: Εισαγγελής, πρωτοδικής, γραμματής, φαρισαίος και τον Μπάμπη τον κατάσκοπο.
0: Ναι.
1: Η καταγγελία.
0: Τον Μπάμπη Τσαπάλα δεν είναι.
1: Μπάμπη Τσαπάλα, φίλε. Ο οποίος λέει είμαι έτοιμος για να κατεβώ.
0: Και ποιο θα κατεβεί, αυτό δεν ξέρω εγώ.
1: Ακόμα παραμένω στη Νέα Δημοκρατία.
0: Προς το παρόν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και πού να πάει, με αυτά που άκουσα από τον Άδωνη.
1: Χαιρετίσματα έχεις από τον Γιώργο Δαμούλη, ο οποίος έτρωγε.
0: Το βρίσκει αυτό στο παζάρι.
1: Ναι. Με δύο φουλ νεοδημοκράτες.
0: Οι οποίοι τώρα θα γίνουν σαμαρικοί.
1: Και του λέω, θα κατεβεί και εκείνος. Νίκο μου, εσείς τουλάχιστον ξέρετε, λέει, ότι εγώ ήμουν με τον Σαμαρά
0: από
1: τις δύσκολες εποχές.
0: Εγώ!
1: Ξέρω με το λέω, κύριε Δαμούλη μου.
0: Φοβάται ο Δαμούλης, μην κατεβεί κάποιο βαρβάτο όνομα και του πάρει την έδρα.
1: Ξέρετε εσείς, λέει. Εμείς
0: το ξέρουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Και θα το λέμε και προεκλογικά. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Που βρισκόμαστε στο προφήτη Λία ακόμα.
0: Μας έλεγε γι' αυτό το κόμμα εδώ και μια πενταετία, μας έλεγε. Παραπάνω.
1: Προ-κορονοϊού.
0: Ναι. Προ-κορονοϊού. Πριν βγει ο Μητσοτάκης, ο Αδαμούλης έβλεπε ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Πώς γίνεται αυτό.
1: Η καταγγελία, λέει, αυτή έρχεται σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Αλλά και την ενδεχόμενη εργαλειοποίησή του, λέει, με σκοπό τη χειραγώγηση τη κοινή γνώμη.
0: Έλα!
1: Ιδίω σε προεκλογικέ περιόδου.
0: Έλα! Χειραγώγηση της κοινής γνώμης από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν συνέχεια μπροστά η Νέα Δημοκρατία.
1: Και αυτό λέει γιατί εδώ και αρκετά χρόνια οι δημοσκοπήσεις δεν ενδιαφέρουν μόνο τους επαγγελματίες της πολιτικής και της ενημέρωσης, αλλά

0: να ψηφίσω κι εγώ τον νικητή. Γιατί να πάω με τον δεύτερο ή με τον τρίτο. Να ψηφίσω τον νικητή. Αφού ο κόσμος προτιμάει και έχει μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Σκέφτονται μερικοί. Έτσι επηρεάζει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Την κοινή γνώμη. Μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Πολύ εύκολο είναι να την επηρεάσει.
1: Τα χρυσά μου. Καταγγελία λέει προς Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, εξαπάτηση και παραπληροφόρηση ψηφοφόρων.
0: Μάλιστα.
1: Δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το μήνα Σεπτέμβριο που σύμφωνα με
0: τώρα,
1: τα μέσα.
0: Τώρα θυμήθηκα το άλλο τώρα που είπε για εξαπάτηση και τέτοια ψηφοφόρων. Θυμήθηκα το άλλο, την άλλη την ιστορία. Εδώ με την πρώην βουλευτή Λαρίση εδώ πέρα. Που είχε βρει το Ρωμά εκεί.
1: 7 Ρωμά.
0: Και έλεγε: δεν τα έδινα κατευθείαν στον πρόεδρο. Το είδε στο βίντεο. Δεν τα έδινα κατευθείαν στον πρόεδρο να εκλεγώ. Δεν τα έδινα κατευθείαν στον πρόεδρο. Ωραία, φίλε, τι έχουμε ακούσει.
1: Τότε δεν έπρεπε να την πάρει ο επόμενο.
0: Ο Τζανακούλη. Πώ και δεν έκανε αίσθηση. Αν μα ακούει ο Δήμαρχο, πρέπει να μα πει. Είχε ένομο συμφέρον.
1: Είχε ένομο τότε. Του είχαν πει να κάνει αίσθηση. Αλλά
0: περάσα. Αφού δεν θυμάσαι που ήταν πόσε μέρε, 10 μέρε έψαχνε τι ψήφου στα δικαστήρια.
1: Αλλά δεν έβγαζε τα γράμματα γιατί ήταν Ρωμά.
0: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει κάποια στιγμή να σχολιάσουμε με τον Κώστα Τζανακούλη. Καλημέρα, Δήμαρχε, να μα ακούς. Καλημέρα. Έφερε και εσύ λεπανδελέο, αλλά ο Μαμάκο μα τον έφερε δύο φορέ.
1: Φίλε, μιλάμε για λεπτά.
0: Και μπορεί να τριτώσει το καλό να το φέρει την άλλη εβδομάδα.
1: Και λένε, τώρα κοίταξε τώρα, είναι κάτι κακουτέπιοι που λένε ο γέρο. Για γέρο, ρε. Για να βρει γριά δεν είναι τώρα. Ο Αλφα, είναι τραγουδιστέ τώρα αυτοί που γεμίζουν τα μαγαζιά γέρι, δεν είναι και γριά.
0: Ο αντίπα που κάνει εμφανίσει και είναι πανάκριβα μαθαίνουν τα τραπέζια και τα μπουκάλια.
1: Να πούμε το λεπάγερο.
0: Ο λεπάγερο. Άμα το δει και τι μαλλί έχει.
1: Και τι μωρό το μωρό που τον πηγαίνει στην Γαλλία να πάει να το γραφώσει.
0: Έχει μωρό στην Γαλλία, ναι.
1: Πηγαίνει κάθε μήνα και την απτώνει.
0: Έχει.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που δεν είσαι από τον Ερντογάν. Δεν τρέπεστε λίγο. Ναι. Κοντζάμ λεπά.
1: Έτσι.
0: Δύο φορές.
1: Εγώ θα το κρατήσω αυτό. Φερετζές του το μουστάκι.
0: Γι' αυτό εμείς ποτέ δεν άφησα μουστάκι. Μόνο γέννη. Μουστάκι ποτέ. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει το γέννη φερετζέ.
1: Άντε κοροϊδά.
0: Έτσι. Λοιπόν, μην κάθεσαι. Πάμε ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια Καζάνα στη Λάρισα.
1: Γενέθλια παιδιά έχει ο Καζάνα. 73 χρόνια Καζάνα.
0: 73 χρόνια Καζάνα.
1: Αυτός ο Καζάνα είναι δικός μας και
0: όλη
1: δικός σας.
0: Η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνα και πάλι Καζάνα.
0: Γιατί βρέξει χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.

0: ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα, το είπαμε και πριν.
1: Φωτάκη και τι φωτάκι, φωτάκαρο. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Και όλα στο φωτάκι είναι κομπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρο.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκη.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκη.
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Κατσιμιχάλη. Και τώρα.
1: Παναγούλη.

0: Λοιπόν, αν δεν το μάθατε ακόμα, η εστία ήρθε στη Λάρισα με δύο καταστήματα.
1: Έτσι.
0: Από 1η μέχρι 3 Οκτωβρίου η πόλη γιορτάζει τα εγγένεια των δύο νέων καταστημάτων, εστία Home και εστία Pop, και για 3 μέρες λέει μείον 20% με αγορές άνω των 30 ευρώ.
1: Και κρατήστε αυτό, η εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Το εστία και The City Van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
0: 1, 2, 3 Οκτώβρη λοιπόν, δύο νέα καταστήματα, 3 μέρες γιορτής και όλη η Λάρισα
1: εστία. Έτσι.
0: Και υπάρχει και εφημερίδα εστία.
1: 1, 2, 3 Οκτωβρίου.
0: 1, 2, 3 Οκτωβρίου, Καραμπουδουκλίδες.
1: Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Ορμάτε.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
0: Αβαντάς μεγάλο Θησαλέμου και το φθινόπωρο να σετημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη τελικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο, Λεβέντες. Χαμός γίνεται. Hey, κάτι για... κοστούμια παγκέτα. Ναι.
1: Σούπα. Και φοβερές τιμές. 79 ευρώ κοστούμι, ρε. 79 ευρώ κοστούμι και κοστούμάρα, όχι κοστούμι ό,τι να είναι.
0: Θα πάρω δύο τώρα γιατί έχουν δυο γάμα στο χρόνο.
1: Έτσι, για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι καλό τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούμπλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά και φθηνά στην Αμυγδαλέα.
0: Τρώ.
1: Κούκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη. Χαρούμε να την πένα κουκαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να. Χθες ήμουνα σε ένα κατάστημα Κούκαρ και είδα απίστευτα παπούτσια, απίστευτες φόρμες, απίστευτα πράγματα σε φοβερές τιμές, έτσι.
0: Αν δεν είπατε, έπατε.
1: Ναι. Τι έπατε.
0: Αν τελειώσαμε.
1: Όχι, κάτσε να πάμε και μεζέ, στο λόγο φρουρίου. Μεζέ.
2: Για περάστε και θαυμάστε και φιχωρός τραγούδι, διαστημικές ορχήστρες, όλα τα είδη της μουσικής στο μεζέ μεζέ.
1: Να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε μεζέ μεζέ στο λόγο φρουρίου. Δώσε τώρα.
0: Λοιπόν, χθες το μεσημέρι, σύντροφοι, και ξέχασα να σου το πω μετά. Έχω πάθει μια πλάκα, μια πίστα τα γέλια και με ένα γέλα και η κουπέλα που ήταν εκεί. Είμαι στο πεζοδρόμιο επί της Υπήρου, να πούμε και τα λοιπά. Ναι, εκεί στα γυμνάσια και είναι μπροστά μου τώρα. Ένα ντελιβερά με το μηχανάκι στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Από δίπλα ακριβώς ένα τύπο με το ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Και μπροστά μια κοπέλα γύρω στα 15 με 16
1: με πατίνι.
0: Με το πατίνι.
1: Άρα ήταν ντελιβερά με μηχανάκι.
0: Φίλε, δεν
1: ένα με ποδήλατο και μια κοπέλα με πατίνι. Και εσύ έκανε τον τροχονόμο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Λοιπόν. Τι θα γίνει, ρε φίλε, λέει.
1: Α, την αίσθηση δροσιά τώρα, μάζεψε την λίγο. Αίσθηση δροσιά.
0: Λοιπόν, μιλάει αυτό.
1: Κρυώσαμε.
0: Μιλάει ο Ντιλιμπερά και θα περάσουμε. Σιγά μισό λεπτό, λέω, φίλε, να ανεβώ στο δέντρο και μετά δουλεύω. Ναι, θα περάσει. Είναι αυτό με το μηχανάκι ο Ντιλιμπερά. Από δίπλα ο άλλο με το ποδήλατο. Η κοπέρα την πιάσα τα γέλια κτλ. Τη λέω πόσο χρόνο είσαι κορίτσι μου, τη λέω. 15 προ τα 16.
1: Είσαι με το πατίνι.
0: Είσαι με το πατίνι, λέω. Γιατί μα κοιτάκανε. Λέει δεν έχει δέντρο εδώ που θα ανεβεί.
1: Εντάξει, καλή ιστορία. Βέβαια, προτιμώ μια παλιά που μου είχες πει για μια φίλη μας σκηνή που ήταν με δύο λεσβείες και πέρασε ένας φούστης μεταξύ της. Ένας φούστης με αυτοκίνητο και τις πήρε, ρε.
0: Ναι. Ήταν δύο λεσβείες, φίλε, και πέρασε ένας φερετζές με μουστάκι και τις πήρε.
1: Χορηγή. Διαφημίσεις. Τα λέμε μετά.
0: Πού το θυμήθηκες
1: αυτό. Αυτή ήταν κορυφαία ιστορία. Εκείνο το βράδυ.
0: Ναι, ρε.
1: Φαίνεται έβγαινε από το πεζόδρομο.
0: Ναι.
1: Στην ομαρχία απέναντι.
0: Στην ομαρχία, ναι. Ήταν δυο λεσβείες, φίλε, και έρχεται ο φούστης.
1: Νίκο, έχω μνήμη ελέφαντα.
0: Ελάτε, κορίτσια. Παναγία βόηθα, λέω. Και δεν έχει μουστάκι, λέω.
1: Τι δουλειά έχουν οι λεσβείες με το φούστη, λέει. Πάμε.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
8: Ποιο?
7: Την Εστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
8: Τι έχει?
7: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
8: Όλα αυτά.
7: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
8: Δηλαδή, δύο καταστήματα.
7: Δύο.
8: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
9: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
8: Εστία Home και Εστία Pop.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
12: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
13: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
12: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
13: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
12: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
13: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
12: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
14: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
15: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Αλληλούια.
1: Καλά κλείσαμε, πολύ γέλιο. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. 14 λεπτά μετά τις 11 δεν έχουν το Θεό τους. Λοιπόν, με συννεφιά στη Λάρισα. Θα μας πει αργότερα τα καιρικά.
0: Άλλωστε το είχαμε προβλέψει από χθες.
1: Βροχή δεν θέλουμε σήμερα που είναι τελευταίο βράδυ παζαριού.
0: Ναι. Και χθες πήρε κανένα δυο ψυχαλίτσες. Έτσι, όχι τίποτα.
1: Και την ώρα που σου λέω που πήγαινα στο Κούκαρ στο κέντρο. 8.30-9 παρά. Κανένα
0: δυο ψυχάλες πήρε έτσι για το χαβαλέ να πούμε.
1: Όπως το λες, κανένα δυο ψυχάλες.
0: Ναι.
1: Δεν έριξε κάτι παραπάνω. Γιώργο, καλημέρα. Δεν έχει σήμερα αγώνες για το Nations League. Αύριο έχει τη μεγάλη ματσάρα Ελλάδα-Ολλανδία. Και διάβαζα μάλιστα σήμερα το πρωί ότι είναι πολύ πιθανό ο Καρέτσας να μην ξεκινήσει.
0: Γιατί διαβάζω?
1: Γιατί η Ντόρτμουντ ζήτησε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και λόγω του θέματος υγείας που είχε αφιδατωμένος που ήταν, θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Να κάνει διαχείριση στον αγωνιστικό χρόνο. Σου λέει, τον έβαλε σε δύο μάτς. Στο ένα έπαιξε 70 λεπτά, ξέρω εγώ, ξεκίνησε βασικό. Στο άλλο έπαιξε όλο τον αγώνα. Πώς έπαιξε? 70.
0: Καλά λέει.
1: Μήπως δεν το ξεκινήσει αύριο?
0: Μάλιστα.
1: Α δούμε. Και τον βάλει σαν αλλαγή.
0: Α δούμε τώρα.
1: Αλλά και να μην ξεκινήσει, έχει. Δεν έχει Καρέτσα. Έχει τετέγει να παίξει από εκεί. Αλλά η τρίπλα του Καρέτσα έγινε και τραγούδι, λέει, στα social media.
0: Ναι, έγινε τραγούδι. Βγάλαν αυτό με το άλλο, να πούμε κάτι τραγούδια κτλ.
1: Χθες το βράδυ η Ισπανία έκανε επίδειξη δύναμη με την Κροατία. Σβηστά 4-1.
0: Σβηστά, ναι.
1: Και με άλλες τόσες ευκαιρίες για να το κάνει 8-1. Δεν παίζει. Αυτή η ομάδα δεν παίζεται.
0: Ναι.
1: Δεν παίζεται αυτή η ομάδα.
0: Τι κουλαρά έβολε ο Γιαμάλ.
1: Γιαμάλ, ναι. Εντάξει.
0: Τώρα,
1: και ο Ινιάκη Γούλια ψεύδει πολύ ωραίο.
0: Χώρισε, λέει, από την εθνική Πορτογαλία ο Ρονάλντο. Την κουπάνησε, λέει, και έγινε μεγάλο θέμα. Γιατί δεν
1: το μέσα. Δεν προπονήθηκε, λένε. Όχι ότι αποχώρησε ακόμα. Δεν προπονήθηκε. Και η επίσημη δικαιολογία από την Πορτογαλία ήταν ότι δεν είχε κάποια ειδικά μηχανήματα που χρειάζεται, λέει, αυτός εκεί πέρα για να κάνει προπόνηση.
0: Αυτός
1: τώρα βλέπει ότι δεν τον υπολογίζει για βασικό και σου λέει, εγώ ο Σούπερσταρ.
0: Έπρεπε
1: να σταματήσει μετά το Μουντιάλ αυτό. Να πάει εκεί πέρα και να παρακαλά για να παίξει.
0: Να του λέει εδώ, ο πάγκος έπεσε βαρύ στο Ρονάλντο. Παρολίγων μήλους λιθνητική Πορτογαλία μετά την κίνηση του Ζέσους να μην τον χρησιμοποιήσει το μάτι με την Νορβηγία σε ρόλο πυροσβέστη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Τον έκανε αλλαγή στο πρώτο μάτς με την Ουαλία. Δεν τον έβαλε ούτε λεπτό στο παιχνίδι την Νορβηγία.
0: Τίποτα.
1: Σου λέει, κάθομαι εγώ στο πάγκο μέχρι το 95.
0: Κοροϊδά.
1: Και τώρα προφανώς πήρε το μήνυμα ότι δεν θα παίξει ούτε και με τη Δανία αύριο.
0: Λοιπόν, σύντροφε.
1: Αύριο έχει και ωραίο μάτς Δανία-Νορβηγία αύριο.
0: Λοιπόν, εκτός
1: το δικό μας. Δανία-Πορτογαλία. Ναι.
0: Δανία-Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σύντροφε, έχει ένα φοβερό και τρομερό για να δούμε τι λέει. Γιατί πρέπει να προσέχουμε κιόλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού είσαι,
1: με τρόπο, πάντα με τρόπο.
0: Ναι. Η Εσπρέσο σήμερα, άντρα τη ασφάλεια, λέει, την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο, λέει, αν γίνει κάτι εδώ, τη βάψαμε, λέει. Στη συναυλία τη κινούμενη βόμβα, λέει, στην συναυλία τη Βύση. Τι έγινε, για εδώ.
1: Γιατί? Άρχοντα των ξένων κλωστών και
0: τεράστια γίγαντα.
1: Δημήτρη Αλεξίου, καλημέρα, τεράστια.
0: Που παραπονέθηκαν, Βαγγέλη. Τρεις χαλβατζίδες χθες, δεν πέρασε ο κύριος Αλεξίου.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να οπωσδήποτε σήμερα να κάνει μια εμφάνιση στο guest. Στο
0: δεν πέρασε. Τρεις χαλβατζίδες, λέει. Ποιοι γνωστοί δεν περάσαν για. Λέει, ο κύριος Αλεξίου δεν πέρασε για χαλβά.
1: Ο γνωστός ο παλιός υπάρχει, ο Αγαπούλα του λέγαμε.
0: Η Αγαπούλα, φίλε, δεν την είδα. Όχι. Όχι.
1: Εγώ θυμάμαι το. Αγαπούλα,
0: Αγαπούλα. Παλιά Αγαπούλα δεν είδα τώρα. Όχι. Τώρα σε ούλα ήταν η Τούλα.
1: Εντάξει, υπάρχουν άλλες γνωστές φίρμες, να μην κάνουμε και διαφήμιση, ξέρετε εσείς. Αλλά Αγαπούλα δεν βλέπω.
0: Η Αγαπούλα που ήταν παλιά τώρα μπορεί να. Ξέρω να το.
1: Του σήμα κατά τεθέν.
0: Σήμα κατά τεθέν, ναι. Α,
1: τον έχει τον Άδωνη στην
0: Ελλάδα. Λουκάνικα έτρωγε ο Γιάννη Βαλαόρα προχθέ στο παζάρι.
1: Α, ήταν ο Γιάννη Βαλαόρα.
0: Που τον μάτιασε, ρε φίλε, ο Χαρακόπουλος και πήγε να τον χαιρετήσει. Εγώ είμαι το κι άλλα, λέει.
1: Έτρωγε λουκάνικα. Ο Μάξιμος το μάτιασε.
0: Ναι.
1: Άντε, ρε.
0: Ναι. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Βρε καλό στο παλικάρι το καλό. Τον άκουσε τον Άδωνη νωρίτερα που έβαλε ο Νίκος. Σε όλο τον κόσμο γίνεται χαμός. Στην Ελλάδα μας έχει τον αφρό, Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Εσύ, Σάκη, ήξερε ότι είναι ομοφιλόφιλος ο Ερντογάν?
2: Όχι, δεν τον έψαξα, να σου πω την αλήθεια.
0: Πώς σου διέφυγε?
1: Πώς σου διέφυγε αυτό? Ξέρεις άλλα κι άλλα. Ξέρεις ότι μας ψεκάζουν, τι ώρα μας ψεκάζουν. Δεν ξέρεις ότι ο Τούρκος ηγέτης είναι ομοφιλόφιλος?
2: Ακούσε τώρα.
1: Σύμφωνα με το μακελιό πάντα, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι.
2: Ακούσε εδώ τώρα κάτι σημαντικό που θα σας πω σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Και να το θυμώσετε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί θα συμβεί και πολύ σύντομα. Λοιπόν, ξέρετε ότι δεν θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
2: Δεν θα γίνουν εκλογές. Μην περιμένετε να γίνουν εκλογές.
1: Δεν θα γίνουν καθόλου. Ούτε την άνοιξη δηλαδή. Ούτε την άνοιξη που τελειώνει την τετραετία.
2: Όχι.
1: Ούτε αρχές Ιουνίου που τελειώνει οριστικά και ημερολογικά η τετραετία.
2: Όχι, δεν θα γίνουνε.
1: Θα συνεχίσουμε γιατί... Τσουτάκη για πάντα.
0: Για ποιο λόγο, Σάκη, θα είναι ΣΑΗ πρωθυπουργός.
1: Έχει inside information ο Λαϊκατζής. Για να μας πει, περίμενε.
2: Ακούσε εδώ τώρα λιγάκι. Ναι. Λοιπόν, ο Ερντογάν δεν του συμφέρει εκλογές.
1: Δεν τον
0: συμφέρουν
2: εκλογές. Δεν του συμφέρει εκλογές γιατί θα τον μπουζουριάσουν για μέσα.
1: Τόσα χρόνια αυτό κερδίζει τώρα, δεν του συμφέρουν εκλογές.
2: Τον δικό μας επίσης δεν του συμφέρει εκλογές.
1: Μάλιστα.
2: Και θα τον μπουζουριάσουν για αυτόν κάποια στιγμή μέσα.
1: Τι είπα, έτσι.
0: Το μυαλό σου και μια λίγα.
1: Διαφωνούμε. Οριζοντίος ή καθέτος.
2: Και το πιο χειρότερο που δεν το ξέρετε είναι ότι και ο Ισραηλινός ο Νετανιάχου και αυτόν δεν του συμφέρει να κάνει εκλογές.
1: Και αυτόν θα τον μπουζουριάσουν.
0: Θα του έχουν στο ίδιο κελί μέσα και τι θέλει διαφορετικά.
1: Συγγνώμη, να βγει τώρα η Γάκα. Και ο Θεοδωρόπουλος από τη φυλακή, γιατί έρχονται οι ηγέτες, έτσι. Ερντογάν με τη σειρά, Νετανιάχου.
2: Αυτό να σας πω τώρα. Ακούστε με, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Το καταλαβαίνω, είδε, το αισθάνομαι.
1: Τα ντεσιμπέλ, έχουν σπάσει τα ντεσιμπέλ, ναι.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Ναι.
2: Θα γίνει επεισόδιο.
1: Θα γίνει επεισόδιο.
2: Ξέρω και πού, αλλά δεν
0: ξέρω.
1: Ξέρει και πού, λέει, αλλά δεν μας πει. Σε αφήσει σκοτάδι.
0: Για πες σε ποιο μέρος να ξέρουμε να είμαστε μακριά, να έχουμε αποστάσεις.
2: Θα γίνει χοντρό επεισόδιο Τουρκία-Ελλάδα-Ισραήλ.
1: Τουρκία-Ελλάδα-Ισραήλ.
2: Ναι. Αυτό βάλει το καλά στο μυαλό σας και θα γίνει, δεν ξέρω, αλλά σύντομα πάντως.
1: Θερμό επεισόδιο.
0: Σε πόσο προτού... καιρό το κλείνεις χρονικά περίπου?
1: Δεν θα βγουν και...
2: Προτού από τις εκλογές πάντως θα γίνει.
1: Διπλωματικό να... εννοείς, έτσι, θερμό διπλωματικό επεισόδιο. Δεν θα πάρουμε τα όπλα και τα...
2: Θερμό.
0: Με τα όπλα.
2: Και θα μπλεχτούμε βέβαια και θα μπλεχτούμε και οι τρεις.
0: Δεν παίζουμε καμιά τοξοβουλία, καλύτερα να δούμε ποιος είναι καλύτερο το τόξο.
1: Καμιά πυρίμπα.
2: Και θα μπλεχτούν κατά την άνοιξη αυτό θα γίνει.
0: Εδώ παπάς εκεί παπάς.
1: Κατά την άνοιξη. Πάσχα θα προλάβουμε να κάνουμε Σάκη, τι προβλέπεις μετά.
2: Αυτό δεν είμαι προφήτης, αλλά εγώ θα σου πω.
1: Εγώ νομίζω ότι είσαι, γιατί με αυτά που μας λες.
0: Είναι σχεδόν προφήτης.
1: Ως προφήτης μιλάς.
0: Σχεδόν προφήτης.
1: Ή ως σαν αυτή την Μπάμπα Βάγκα, πώς τη λέγανε το medium αυτό το.
0: Η Μπάμπα Παπάγκα.
2: Όταν είσαι ένας ενεργός πολίτης και δεν πας σε οποιαδήποτε έτσι αυτό να χαζεύεις, να σπαταλάς την ώρα σου και να ασχοληθείς, γιατί ο πολίτης τι είναι, πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Σε οποιαδήποτε δεν πας για να χφάς την ώρα σου.
2: Δεν θα πάω τώρα άμα αρχόντουσαν τώρα πέρα οι Σολκαζάροι, Βίσοι ή...
1: Α, δεν πας, εσύ δεν πας σε συναυλίες, να πούμε, δεν πας σε συναυλίες, δεν πάει να έρθουν και οι Μετάλλικα, δεν πας σε συναυλίες, δεν πας σε παραστάσεις, δεν πάει να έρθει και ο Σεφερλής, γιατί κάθεσαι στο σπίτι και σκέφτεσαι την πολιτική. Το εξηγώ σωστά.
2: Δεν
0: έχεις παρακολουθήσει καμία συναυλία μέχρι τώρα σε όλη τη ζωή, φίλε μου?
2: Όχι, του αισθάνομαι για πολύ βλαχία να σου.
0: Ούτε σε πανηγύρι έχεις πάει, Σάκη?
2: Σε πανηγύρια πήγα.
1: Για τα πανηγύρια είσαι αγόρι μου.
0: Στα Κλαρίνα δηλαδή.
2: Ναι, έτσι, μπράβο. Εσείς που είστε πολιτισμένοι, πάτε από του πέρα που κατηβαίνουν μέσα τα διαόλια όλα.
1: Τα διαόλια.
0: Ήδη προχθές, φίλε, πρέπει να σου. Ήδη προχθές κατέβηκαν τρεις διαόλια.
1: Τα διαόλια εννοεί heavy metal και τέτοια, έτσι.
0: Γι' αυτό είμαι διαόλωμένος.
2: Γιατί άμα δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, το τι και πώς, εκεί ήταν.
0: Σατανολατρία.
1: Έχεις καταλάβει ότι εμείς εδώ σε έχουμε, δεν σε έχουμε ως ένθετο σοβαρής πολιτικής ανάλυσης. Σε έχουμε ως ένθετο ξεχαρμανιάστε. Ναι.
2: Τέλος πάντων, γιατί δεν μπορώ να σας παταλάβω τον χρόνο και γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ότι θα γίνει αυτό που θα γίνει την άνοιξη, γιατί θα πάνε όλοι πίσω.
1: Λοιπόν, δεν ανακαλύπτει στην Αμερική. Το έχουμε πει και εμείς. Πολλοί κόσμοι το λέει και το γράφει. Ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, διότι ευνοεί και πάντα πολιτικά τους ηγέτες για θερμό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Τώρα, το ότι το Ισραήλ είναι στο πλευρό της Ελλάδος το ξέρουμε. Το ότι το Ισραήλ ότι είναι σκοτωμένο στον Νετανιάχου με τον Ερντογάν το ξέρουμε επίσης. Δεν μας λες κάτι καινούριο.
0: Σου πηγαίνει λίγο παραπέρα.
2: Ναι. Ο Ερντογάν με τον Νετανιάχου είναι φιλαράκια.
0: Α, μπράβο, έκαλα.
2: Απλά εμάς μας δείχνουν έτσι.
1: Ναι. Α, καλά, εντάξει. Έγινε, άντε, καλημέρα, άντε.
2: Και θα σας πω άμα θέλετε και πού θα γίνει.
0: Πού?
1: Άντε, πες,
0: πού?
2: Στην Κύπρο, στα κατεχόμενα.
1: Στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ευτυχώς που δεν είπε καμιά Μήλο, καμιά Μύκονο, καμιά Κρήτη.
0: Στη Μύκονο δεν πηγαίνουν γιατί και είναι όλοι.
1: Γιατί ο Ερντογάν κάνει μια Κύπρα πάει.
2: Και θα δεις πώς θα του φέρουν το μαγείρεμα για να καταλάβετε ότι μας δουλεύουν, μας κουριδεύουν, ξυπνήστε χαϊβάνια.
1: Άντε γεια Σάκη, καλημέρα. Άντε γεια, άντε γεια. Άντε γεια.
0: Σήμερα έγινε τρίγωνο του Ρέκη.
1: Γεια, συγγνώμη, τον αφήσαμε λίγο παραπάνω γιατί θέλαμε να δούμε πού θα καταλήξει.
0: Είχε ψωμί.
1: Τι μας είπε τώρα, θα γίνει θερμό επεισόδιο Τουρκία, Ελλάδα, Ισραήλ. Μωρέ.
0: Μωρέ. Κτίση θρίλερ, λέει, προς το Τελ Αβίβ, καυγά στον πιλότο προκάλεσε συναγερμό για αεροπειρατεία.
1: Α, είναι αυτό το αεροσκάφος που προσγειώθηκε τελικά.
0: Ναι, ένα αεροσκάφος άσπρο με γράφει πάνω Fly Dubai.
1: Ναι.
0: Το είδα μόλις τώρα.
1: Άσπρο είναι το αεροσκάφος, άσπρο σαν το γάλα.
0: Λοιπόν, χάι σήμερα. Όσα θα ζήσουμε το υπόλοιπο φθινόφορο σύμφωνα με το Λεφάκι και την Άρση Μπίλιου. Έξαρση διαζυγίων και οικονομικά δράματα μας χτυπάνε την πόρτα.
1: Και ο δικηγόρος που βαράει το παιδί. Τον ίδιο δικηγόρο που βαράει το παιδί.
0: Το Θεοδωροκόπουλος.
1: Πώς λέγεται? Κάτσε, σωστά το όνομα του.
0: Περίμενα, σου πω τώρα. Α, το πω αμέσω τώρα.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα 20 λεπτά η επιδότηση για τον ντίζελ. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων. Σε 120, 72 δόσεις γίνονται 120. Παρεμβάσεις ανά 15ήμερο από τον Πρωθυπουργό.
0: Ανά 15 λεπτά το 15ήμερο. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος λέγεται. Ναι, ναι, ναι.
1: Το πετρέλαιο και... θέρμανσης.
0: Παρακαλώ, και η κλινική αυτή που σφράγισαν χθες στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Ευαγγελισμός.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75. Θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Τόνισε ο Πρωθυπουργός που ανακοίνωσε ότι έχει αποστείλει επιστολές στην Κομισιόν και στο Eurogroup. Τα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ακρίβεια των καυσίμων ανακοινώνει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα.
0: Οι επιστολές, Βαγγέλη, του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Κομισιόν και στο Eurogroup μου θυμίζουν τις επιστολές που στέλναμε εμείς παλιά στα περιοδικά Οικογενειακός Θησαυρός, το Ρωμάτζο κτλ. Να μας απαντήσει αν θα μας κάτσει γκόμενα. Είχε στείλει
1: τότε. Ευτυχώς που δεν σου θυμίζουν τις επιστολές του Ιησού που έχει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Αυτές τις έχει ο Βελόπουλος, δεν μπορεί να τις πάρει κανένας άλλος, φίλε.
1: Τι στέλνατε στα περιοδικά τότε?
0: Α, φίλε, παλιά υπήρχαν τα περιοδικά κάτι δεκαετία.
1: Συγγνώμη, είναι σοβαρό το θέμα, οπότε κάνω μια μικρή παρένθεση στα μέτρα που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός.
0: Παρακαλώ, έτσι. Στη δεκαετία του 70 και του 80 τα περιοδικά τότε, Ρομάντζο, Φαντάζιο, Βεντέτα κτλ. Είχαν σελίδες που υπήρχε μία εκεί πέρα που δεχόταν. Στέλναμε γράμματα. Για αισθηματικά περισσότερο και τα λοιπά. Έλεγε η άλλη που θυμάμαι κάτι αυτά και τα λοιπά. Είμαι παντρεμένη και μου την πέφτει, ξέρω εγώ, αυτός και τα λοιπά. Έχω ένα παιδί. Εσύ τι λες να το διακινδυνεύσω και τα λοιπά. Και έδινε συμβουλή. Αυτές έβγαιναν με παρατσούκλα, ξέρω εγώ, η Νάντια, η Μάντια, η Φάντια και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και είχα στείλει και εγώ με ένα συμμαθητή μου, τον κύριο Πτέραρχο.
1: Α, είχατε στείλει κι εσείς. Γιατί το επόμενο που θα σε ρωτούσα είναι κατά πόσο ήταν αληθινές οι επιστολές ή βγάζαμε από το μυαλό τους ότι έστειλε επιστολή ο Νίκος, ο Βαγγέλης, ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Είχαμε στείλει επιστολή, δεν θυμάμαι τώρα τι γράφαμε.
1: Την δημοσίευσα.
0: Την είδαμε δημοσιευμένη μετά από δύο μήνες.
1: Δική σου επιστολή, σίγουρα θα έγραφε. Ένα καράμα, θα έγραφε μέσα.
0: Δύο καραμαλακίες.
1: Για σεξουαλικά ζητήματα, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήσουν στην τρυφερή ηλικία των.
0: 16.
1: Τι εποχές, παιδιά. Εγώ θυμάμαι, εγώ πρόλαβα ως φαντάρος το 95, το 96 που πήγα. Πρόλαβα γράμμα. Δηλαδή, θυμάμαι, μου έστειλε η κοπέλα μου τότε γράμμα. Και πώς το περίμενες το γράμμα. Το παίρνα σαν θησαυρό να το διαβάσω στη Σκοπιά, να το διαβάσω στο κρεβάτι που θα ξαπλώσω.
0: Έρχονταν μέσα τότε όταν είχε εκδρομείο στο σταρτό, περιμέναμε, δεν έχει λέει.
1: Πώς θα ξεχαρμάνιαζε ο κόσμος τότε, δεν είναι. Τώρα έχει τα social media.
0: Η πιταγή έχω, λέω. Γράμμα περιμέναμε, η πιταγή μας ήρθε.
1: Τώρα έχουμε τα social media. Ο κάθε, να μην πω τώρα, ξεχαρμανιάζει εκεί. Ο κάθε φυρφίτσουλας. Και σχολιάζουν και πρόσωπα, πώς να σου πω, δηλαδή. Βλέπει τον άλλον επιτυχημένο στη δουλειά του και βγαίνει ο Καραμίς και άρα παράζει κάποιος είσαι μεγάλη ζυγά.
0: Για τον Κουρκουδί βλάκα.
1: Και νιώθει μεγάλος ο κάθε κλιμπίτζουρας. Άσε αυτή με τα ψεύτικα προφίλ. Άσε αυτή με τα ψεύτικα προφίλ. Δηλαδή πραγματικά πόσο καραγκιόζης πρέπει να είσαι για να κάνεις ψεύτικο προφίλ προκειμένου να πυροβολείς άτομα που δεν γουστάρεις, ξέρω εγώ, την πρώην σχέση σου, τον πολιτικό σου αντίπαλο. Πόσο κουλκουδίνας μπορεί να είσαι.
0: Γιατί, φίλε, ξέρεις, υπάρχουν τώρα παραμένως χάρη σε υπουργούς, σε βουλευτές μέσα, αντίπαλοι βουλευτές που βγαίνουν με παρατσούκλι και τους σκίζουν από
1: μα αυτοί τους σκίζουν. Εννοείται. Βάζουν τα τρόλ. Και...
0: Πού πας εσύ, ρε λάχανο, λέει, θα ξαναβγείς πάλι, λέει, να πούμε και τα λοιπά.
1: Στο τέλος της ημέρας, όταν νυχτώνει και το τέτοιο μεγαλώνει.
0: Όσο νυχτώνει, ο τραχανάς απλώνει και το τέτοιο μεγαλώνει.
1: Και είσαι στο σπίτι σου και πας και κοιτάζεσαι, ανάβεις το φως στο μπάνιο, κοιτάζεις τον καθρέφτη. Είσαι υπερήφανος για όσα έκανες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τρολάκι, τρολάκι.
0: Κουφάλα.
1: Λοιπόν, αλυσιδωτή καταιγίδα. Επανέρχομαι στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Παρακαλώ.
1: Αλυσιδωτή καταιγίδα όλα τα κράτη. Επιλογή της κυβέρνησης μας να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να, ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Ακούτε, Τσιπραδουλάκι, που τα δίνετε όλα. Δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση, τόνισε στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο τεράστιος.
1: Οι παρεμβάσεις
0: της
1: κυβέρνησης θα εξετάζονται αναδεκαπενθήμερο. Κάθε πρωτοβουλία μας πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, υπογράψε. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχει αποστείλει επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν και στον Πρόεδρο του Eurogroup. Λοιπόν, οι τέσσερις παρεμβάσεις Μητσοτάκη. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Λοιπόν, αυστηρότερη όρη στους servicers προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση.
0: Ναι.

0: Όχι, ρε Κώστα,
1: ναι,
0: γιατί.
1: Ναι, Αποστόλη.
0: Δεν θα νάσει, γιατί.
1: Ναι, θα
0: κλείνει η κουρασαντερή τη Ιωάννα Τούνη. Ναι.
1: Γιατί έφαγαν εκεί, τι έπαιγε τσιριλιό, λέει.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι. Α, έκανε μια φοβερή και τρομερή ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος ο Γιώργος Μαζονάκης ερχόταν και με έβλεπε στη φυλακή.
0: Ναι, ναι.
1: Έκλαιγα 4-5 μέρες, λέει, μετά το θάνατο.
0: Είδα βίντεο συνέντευξη του Μαζονάκη πριν από 14 χρόνια, 13, ναι, στην Ναταλία Γερμανού, που του κάνει έκπληξη ο Γαβαλάς και μπαίνει, ναι, μέσα ο Λάκης Γαβαλάς,
1: ναι, ναι,
0: και λέει ότι όντως ήταν από τους επώνυμους, ο μοναδικός που ερχόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Και με έβλεπε στη φυλακή. Τέτοιο, ναι, παιδί είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, έλεγε τότε. Ο Καζάνας είναι ένας. 73 χρόνια Electronet ΒΚ Καζάνα. Γιορτάζει τα γενέθλια.
1: Έγινε 73 ο Καζάνας, δεν με κάνε Καζάνα.
0: Όχι ο Βασίλης, όχι ο Βασίλης.
1: Ο Καζάνας.
0: Ο Καζάνας, έτσι.
1: Ο Καζάνας,
0: όχι, όχι ο συμμαθητής σου.
1: Ναι, γιατί είναι μοντέλο.
0: Ο συμμαθητής σου ξέρεις πόσο είναι ο Βασίλης. Είναι, ναι, ναι, ηλικία είστε.
1: Είναι συμμαθητές. Λίγο πιο μεγάλος από μένα. Είχε χάσει 2 χρονιές.
0: Μιλές τέτοια, δεν σε βλέπω καλά.
1: Φίλε, μιλάμε για τεράστιο Καζάνα.
0: Κοίτα να περάσει του Νεύρου, δεν σε βλέπω καλά.
1: Καζάνα, είσαι πολύ μεγάλο.
0: Υγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά!
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας!
0: Βρέξει, χιονίσει!
1: Ο Λαρισαίος θα τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία!
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας!
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα!
1: Wine Spirit!
0: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή!
1: Καβατσίνας!
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα!
1: Φωτάκης και τι φωτάκης, Φωτάκαρος! Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, λεπτημολόγια στο φωτάκι, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι, όλα είναι κομπλέ!
0: Για ρεύμα!
1: Φωτάκαρος!
0: Για φυσικό αέριο!
1: Φωτάκης!
0: Πουθενά φθηνότερα!
1: Φωτάκης!
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη και τώρα!
1: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία και έρχεται τώρα νέος Φωτάκης Φωτάκαρος! Σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή, παρακαλώ, Φωτάκης!
0: Αν δεν το μάθατε ακόμα, η εστία ήρθε στη Λάρισα με 2 καταστήματα.
1: Από 1η έως 3 Οκτωβρίου η πόλη γιορτάζει τα εγκαίνια των 2 καταστημάτων Εστία Home και Εστία Pop και για 3 μέρες μείον 20% σε αγορές άνω των 30 ευρώ.
0: Και κρατήστε αυτό, η εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Το εστία και το εστία and the City Van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης το Van.
1: 1, 2 και 3 Οκτωβρίου λοιπόν, 2 νέα καταστήματα, 3 μέρες γιορτής για όλη τη Λάρισα. Εστία!
0: Εστία λέμε!
1: Εστία!
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
1: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και το φθινόπωρο να συντημένο στο καβάλο.
0: Σωμορφέν κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
0: Πάτε να πάρετε κουστούμια, μωρέ.
1: Άντε ρε, άιστο καλό που εκεί πέρα.
0: Για
1: και
0: να
1: παπούτσια να πάρετε.
0: Και παπούτσια για πολλά.
1: Καλκάλτσες.
0: Και παντελόνια.
1: Άντε, μπράβο.
0: Και μπουφάν πολύ ωραία.
1: Άντε.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Γιατί τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο και μπαπ, το καλύτερο χοιρινό και μπαπ. Παϊδάκι να κλείψει και τα δάχτυλά σου κοντοσούβλι να πάτε στην πλάκα σου διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Κούγκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
0: Κάζου αντίσημο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να.
1: Να.
0: Ανεβαίνουμε λόγω Βρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
2: Ανεβείτε κι εσείς παρακαλώ με βήμα σημειωτών στο Μεζέ Μεζέ. Κέφι χορός τραγούδι, διαστημικές ορχήστρες για όλα τα είδη της μουσικής στο Μεζέ Μεζέ.
0: Να πάτε να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
1: Μεζέ Μεζέ,
0: μεζέ, μεζέ. Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Θα μας πει αναλυτικά και τα καιρικά φαινόμενα, κύριος Καϊδάς, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Θα βρέξει σήμερα.
1: Όχι.
0: Άντε, ωραία.
1: Μπορεί να ψιλοβρέξει.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνη.

0: καλοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
3: Ποιο?
2: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
3: Τι έχει?
2: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
3: Όλα αυτά.
2: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
3: Δηλαδή δύο καταστήματα.
2: Δύο.
4: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
5: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
4: Αστεία Home και Αστεία Pop.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι. Αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport.
9: Cougar.
8: Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Cougar. Cougar.
10: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
12: TRT 95,1 FM Stereo. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
13: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
12: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
13: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
12: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
13: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
13: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
12: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: ρε Scorpions, ρε Scorpions.
1: Ναι ρε.
0: There's no one ναι. like you.
1: You.
0: Δώσε λίγο, δώσε λίγο να
1: ακούσω. Δώσε, δώσε, δώσε. Δώσε γκάζι, δώσε. Δίνω γκάζι, δίνω.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Θανάση, επιστρέψαμε 43 λεπτά μετά τις 11.
1: Χρήστο, κάτσε καλά.
0: Στο ραδιόφωνο της DRT. Νεκτάριε, ηρέμψε.
1: Μιχάλη, κάτσε καλά.
0: Τι θυμάσαι του νεκτάριου, τυράκι.
1: Νεκτάριο τυράκι.
0: Και σφυράκι υπάρχει.
1: Και σφυράκι.
0: Ε?
1: Νεκτάριο σφυράκι. Ο,
0: ο τυράκι ήταν ο στιγουργό.
1: Ο τυράκι ήταν ο στιγουργό και ο σφυράκι σε ένα διάστημα είχε δεσμό με την Άτζελα Δημητρίου.
0: Ναι, ρε φίλε! Ναι, ρε φίλε!
1: Με το σφυράκι.
0: 90s, 2000, πότε.
1: 2000, τέλο δεκαετία 90, αρχέ 2000.
0: Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ υπερήφανοι που άλλο ένα φεστιβάλ καφέ έρχεται στη Λάρισα. Θα το κάνει ο Μαμάκο τον Νοέμβριο.
1: Θα το κάνει ο Μαμάκο τέλειο Οκτώβρη με αρχέ Νοεμβρίου.
0: Α, τώρα κοντά σήμερα.
1: Τώρα κοντά μετά τι 28 Οκτώβρη.
0: Γιατί το έκανε Ιούνιο και είχαμε σκάσει από τι 40 βαθμούς.
1: Και
0: τουλάχιστον τώρα θα έχει δροσιά. Να πάμε με το παλτό.
1: Εάν μας έχει για παρουσιαστές, θα καλέσω επειδή δεν θα έχει αθηναϊκό όνομα
0: να δροσιάσει. Λοιπόν,
1: θα καλέσω τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Δηληγιάννη, να μας πει δύο τραγούδια. Να μας πει τη Βοσκοπούλα.
0: Ο οποίος μας ανέβασε και φωτογραφία. Ευχαριστούμε πολύ για την Δηληγιάννη.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Φυσικά ήμασταν παρουσιαστές στο coffee show και δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Γιατί κακό είναι. Κακό είναι που ήμασταν παρουσιαστές στο coffee show.
1: Εσύ ήθελες να είσαι παρουσιαστής.
0: Και νομίζω ότι σε ανάλογα show μπορούμε κάλλιστα να τα παρουσιάσουμε στη Λάρισα.
1: Να τα απεξέλθουμε.
0: Όπως και το πρωτοπόρο. Το parade αυτό πριν την πρωτοχρονιά.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάλλιστα.
1: Εσύ ήθελες, κύριε Δηληγιάννη, να είσαι παρουσιαστής. Να σε καλέσουμε να τραγουδήσεις. Να σε καλέσουμε να τραγουδήσεις.
0: Μπορεί
1: και καλή φωνή.
0: Με το καλό να γίνει το coffee show και θέλω να πιστεύω, αφού μάθαμε από τα προηγούμενα δύο χρόνια, πήραμε τα σωστά έτσι διδάγματα, θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο τώρα το coffee show.
1: Βεντούζα.
0: Απλά
1: Βεντούζα,
0: ρε. Μου φάνηκε πολύ ξαφνικό ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, δεν ξέραμε και τίποτα. Δεν το γνωρίζαμε.
1: Γνωστοί δημοσιογράφοι τη ΕΡΤ κατηγορούμε.
0: Αλλά συγγνώμη, συγγνώμη, παιδιά. Υπάρχει καμιά άλλη πόλη που να μπορεί, που να υποχρεούται ουσιαστικά. Εμείς πρέπει να κάνουμε φεστιβάλ καφέ, ρε παιδιά. Εδώ όλη η πόλη είναι καφετέριες.
1: Α, μπράβο.
0: Όλοι ανοίγουν καφέ.
1: Και φεστιβάλ και μπα πρέπει να κάνουμε
0: παντού. Κανονικά και τέτοια πράγματα.
1: Και φεστιβάλ τυριού πρέπει
0: και
1: να κάνουμε.
0: Και για το τυρί πρέπει να κάνουμε.
1: Α, μπράβο, έτσι,
0: μεγάλη ακριβώς. Γιορτή.
1: Α, είσαι το καλό.
0: Οκ, okay, κάνει η Ελασσόνα γιορτή φέτας.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει και η Λάρισα να κάνει κάτι με το τυρί κανονικά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μια μεγάλη γιορτή. Ναι. Αυτές οι γιορτές προσφέρουν εξωστρέφεια.
1: Και γιορτή για κομπλεξικούς να κάνουμε.
0: Α, γύρα.
1: Επιτυχία 100%.
0: Λοιπόν, κάτι έλεγες για παρουσιάστρες στην
1: Ελλάδα. Γνωστοί δημοσιογράφοι της ΕΡΤ κατηγορούμενοι για αντικοινωνιακή βία. Γυναίκα.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, ναι, βάρα και τον αυτόν. Έρχονται μηνύσεις και αγωγές στο ραδιομέγαρο.
0: Άντε ρε.
1: Yes. Λοιπόν, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του καταγγελόμενου περιστατικού αντικοινωνιακής βίας μεταξύ δύο συμβασιούχων δημοσιογράφων της ΕΡΤ.
0: Α, είναι και ο άντρας στην ΕΡΤ.
1: Ναι, πριν από δύο περίπου χρόνια, λέει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του
0: εισαγγελέα. Νίκο, δεν είναι γνωστή τότε. Άμα ήταν να το ξέραμε το ζευγάρι. Ποια είναι η γνωστή δημοσιογράφο παντρεμένη με δημοσιογράφο που είναι και οι δύο στην ΕΡΤ.
1: Ο εισαγγελέα έκρινε ότι υπάρχει νομική βάση στους ισχυρισμούς του πρώην δημοσιογράφου της ΕΡΤ,
0: ναι,
1: που κατήγγειλε ενδοικογενειακή βία από την πρώην σύντροφό του.
0: Μάλιστα.
1: Και άσκησε δίωξη εναντίον της.
0: Mm.
1: Η συμβασιούχος ρεπόρτερ, λέει, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι πλέον κατηγορούμενη και αντιμέτωπη με το αδίκημα του ξυλοδαρμού.
0: Πρόσεξε, απλά πρέπει να προσέχουμε λίγο τη σήμερα ημέρα, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, όχι λίγο, με το AI, διότι πολλοί μπορεί να αλλάξουν διάφορα πράγματα. Εδώ βλέπω βγαίνει ο Θεοδωρόπουλος ο δικηγόρος,
1: ναι,
0: που από το πρωί είναι στα μανταλάκια για ξυλοδαρμό του γιου του και λέει ότι είναι προϊόν AI,
1: ναι,
0: το ηχητικό που ακούγεται να χτυπάω το γιο μου. Είναι όλα στημένα, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Βγήκε ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος και είπε ότι το ηχητικό που ακούγεται να χτυπάω το γιο μου είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Είναι όλα στημένα. Και μάλιστα λέει ότι την ώρα που υποτίθεται. Έκανε live εκείνη την ώρα.
1: Ναι, live.
0: Κανένα από τα παιδιά δεν ήταν στο σπίτι, λέει εκείνη την ώρα.
1: Live έκανε.
0: Μου κάνει και εντύπωση τώρα ο δικηγόρος να κάνει live ότι χτυπάει το γιο του. Λες να είναι όντως AI, δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παγιδέψουν εσένα, εμένα, τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Φανάση, τον Νεκτάριο.
1: Ό,τι θες.
0: Με το AI τώρα και με τις πλαστές φωτογραφίες και με τα πλαστά ηχητικά. Αντιγράφουν τη φωνή σου.
1: Αντιγράφουν
0: τώρα, εμάς τώρα μας ακούς στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Μπορεί κάποιος να αντιγράψει τη φωνή και με AI να μας βάλει να λέμε διάφορα.
1: Ναι, ναι, δεν είναι. Λέγε ότι τηλεφωνούν στα σπίτια τώρα, ναι, ναι, με τις απάντες, με τη φωνή γιου, κόρης κτλ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό που είναι πολύ, ναι, σημαντικό. Στο ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φωνή του Βουλάγκα, τη φωνή του Χαϊδά, τη φωνή του Θεοδωρόπουλου, του Τσιλάκα. Λοιπόν, του Αλεξίου, του Καραμήτρου,
1: του Καραμήτρου.
0: Και να πάρει τη φωνή του και να το βάλει σε, τι να σου πω τώρα, σε ξυλοδαρμούς, ναι, να το βάλει σε νηστείες, να το βάλει σε φόνους, να το βάλει σε σεξουαλικά δικήματα.
1: Έτσι.
0: Πρέπει, δηλαδή, έχει ξεφύγει η κοινωνία, ξεφύγει ο κόσμος με το AI τώρα.
1: Τελείως, τελείως. 31 χρονών ήταν εν λόγω δημοσιογράφος και 45 χρονών αυτός που έφαγε το ξύλο. Ναι.
0: Και του βαρούσε, συγγνώμη, γελάμε τώρα. Απαράδεκτο, εφόσον ισχύει, αν ισχύει, ο εισαγγελέας ξέρει, απόλυτα καταδικαστέο. Α, μου κάνει και τύπος τώρα. 45 τώρα έτρωγε ξύλο από την 39χρονη γυναίκα. Μάλιστα.
1: Wow.
0: Κανένας εκ των δύο δεν δικαιούται. Όχι, δεν δικαιούται. Δεν πρέπει να διανοηθεί να σηκώσει χέρι στον άλλον.
1: Σόδομα και Γόμορα, φίλε.
0: Έβγαλε έκτακτο εδώ ο Ευαγγελάτος στο Newsit. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
1: Ομπό.
0: Δες μήπως επικαιροποιήθηκε και τις Λάρισες μετά που θα μας πεις. Μην έχουμε τίποτα άλλο.
1: Κάτσε κάπου είχα δει τώρα στα μαχαίρια Ευαγγελάτος Κουσουλός λέει για διοντολογική ιδιοσιογραφία κτλ.
0: Για διοντολογική ιδιοσιογραφία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στα μαχαίρια λέει Κουσουλός Ευαγγελάτος. Κάτσε που το είδα.
0: Ρε. Λογικό ρε.
1: Για εδώ.
0: Λογικό.
1: Για τις εκπομπές
0: και φέτος ο Κουσουλός βγαίνει και λίγο παραπάνω νομίζω και πέφτει και πάω στον Ευαγγελάτο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνα μισά ώρα παραπάνω, 45 λεπτά.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Για εδώ που το είδα, το έχει εδώ τώρα για να.
0: Ο Κουσουλός, ο οποίος χθες συνέχισε την ιστορία, είχε στο στούντιο την Τζούλη για το δίκτυο του φυσικού αερίου.
1: Για το θέμα με το φυσικό αέριο.
0: Στην Αθήνα. Και εάν και εφόσον ισχύουν αυτά, είναι πολύ σοβαρές καταγγελίες, έτσι.
1: Έτσι.
0: Εάν και εφόσον ισχύουν, και ότι η πυροσβεστική δεν το έχει ψάξει καθόλου. Απίστευτα πράγματα που
1: μιλάει.
0: Και μας φαίνονται εντάξει, κάτι ακόμα που ακούσαμε στην τηλεόραση.
1: Ένα άλλο φίλε και πολύ σοβαρό θέμα είναι αυτό με το που χάθηκε ο 16χρονος πρωτοσυντής στην Καβάλα. Είναι ρε φίλε με το θέμα πλέον της καταλληλότητας των γηπέδων. Εδώ πρέπει να ξεκινήσει γιατί τα γήπεδα τα περισσότερα φίλε σε όλη τη χώρα είναι ακατάλληλα. Δηλαδή, βλέπεις...
0: Αν συμβεί ένα έκτακτο περιστατικό, τι θα γίνει.
1: Χτύπα ξύλο. Δηλαδή, εντάξει, ασχολούνται με τους γιατρούς τους αυτό. Δεν έπρεπε να... Η ακαταλληλότητα των γηπέδων σε όλη τη χώρα, μα ακούει δηλαδή κουβέντες και εκεί παίζουν τα παιδιά μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Πήγε στο μισό μέτρο ήταν το ντουβάρι και έπεισε πάνω στο
0: ναι,
1: ντουβάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από τη γραμμή του πλαγίου άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι πως ήταν το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Τι να πεις.
1: Και εδώ στη Θεσσαλία έχουμε εδώ πέρα στο γήπεδο που είναι έτσι τα ντουβάρια.
0: Πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, λέει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι να μην γίνει το κακό, άμα γίνει.
1: Ούρε Μητσοτάκης κάρκα ρε φίλε, ναι, κάρκα.
0: Στον αφρό.
1: Στον αφρό ρε.
0: Στον αφρό έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν βλέπεις
1: στον
0: τι
1: αφρό,
0: γίνεται
1: ρε.
0: Στη
1: άντε.
0: Γερμανία, στη Γαλλία.
1: Εκοροϊδά.
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Άντε μπράβο.
0: Στη Σκανδιναβία δεν έπιες καθόλου άδωνες βέβαια. Στη Σκανδιναβία πρέπει να είναι λίγο καλύτερα από εμάς εκεί πέρα.
1: Σύντροφε.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ, 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες, λέει, μασονική η τελετή της συναυλίας της Άννας Βύση, λέει, το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα το παραλληλισμό.
1: Λοιπόν,
0: 100.000 στο ΟΑΚΑ, 3.000 ναι, στη Βουλή.
1: Ναι, για τις ταυτότητες.
0: Ως διαμαρτυρία.
1: Α, ήταν και άδεντσι της αυτούς. 3.000 εκεί ήταν με λάβαρα, με σημαίες, θα πούμε κτλ. Η Ελένη Λουκάου, ιστορίες κτλ. Ναι. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση, λέει. Ο πενταπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μοίησης των μαζών με αποκριθιστικά σύμβολα, λέει. Ο κύκλος.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε!
1: Έκανε τον κύκλο αυτό. Ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι, λέει, τυχαίων συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ με κάνω έτσι αυτό με στο μάτι.
1: Έκανε η Άννα Βύση όταν τραγουδούσε τον κύκλο αυτό με στο μάτι και αυτό λέει είναι Ευαγγέλη.
0: Μασονικό.
1: Μασονικό, ναι, ναι. Είναι μασονικό.
0: Δεν τη ζούμε.
1: Ευνηδιαστική άσκηση των ενόπλων δυνάμεων, λέει, με τον τίτλο Αλέξανδρος ετοιμότητος με το βλέμμα στην Τουρκία.
0: Ένα άλλο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί και συμπολίτες μας και γενικότερα γονείς σε όλη την Ελλάδα είναι το θέμα του ενοικίου. Και το θέμα των παιδιών που πρέπει να πάνε να σπουδάσουν ως φοιτητές και δεν αντέχουν οι γονείς. Αν βρουν, θα βρουν στα ύψη. Και δεν μιλάμε μόνο για Αθήνα ή άντε Θεσσαλονίκη. Μιλάμε φυσικά και για Λάρισα και για Καβάλα.
1: Όλες
0: και για
1: Βόλο.
0: Για παντού.
1: Για παντού. Ναι, ναι. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους
0: υπουργούς για τα φαινόμενα. Πολλοί νοσηλευτές, λέει εδώ ο θωρακοχειρουργός Στέφανος Πολιουδάκης, ανέφερε πως οι προκηρύξεις αποβαίνουν άγονες καθώς πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις λόγω του κόστου στέγασης.
1: Ναι.
0: Με κάνει να ντρέπομαι, λέει, το ενίκιο νοσηλευτή για μια γκαρσονιέρα 15 τετραγωνικό στα Χανιά που εξοργίζει. Πόσα πληρώνει για 15 τετραγωνικά? 450 ευρώ.
1: Ομπό.
0: Για γκαρσονιέρα 15 τετραγωνικά στα Χανιά.
1: Καλά, δε.
0: Έχει ξεφύγει. Δεν μπορεί να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση εδώ πέρα. Ο καθένας ζητά ό,τι θέλει, ρε, επειδή μια τρύπα.
1: Ό,τι γουστάρει ο καθένας. Ό,τι γουστάρει ο καθένας.
0: Ο άλλος μπορεί να παίρνει 600-700 ευρώ σύνταξη ο παππούς, ναι, και να καλύτερα να πληρώσει αν είναι στο ενίκιο όσο θα παίρνει σύνταξη. Απίστευτα πράγματα. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει το πράγμα.
1: Συναγερμός λέει στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας, 5 άτομα με καλυμμένα πρόσωπα βάλαν λουκέτο στο σχολείο, με τηλεδιάσκεψη έγιναν τα μαθήματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Κύριε Λέξον, άιντε. Α, εδώ γίνεται χαμός, φίλε. Έχουμε χάσει την μπάλα τελείως. Έχουμε χάσει την μπάλα τελείως, σύντροφε. Έλα, Χριστό.
0: Στις 5 Οκτωβρίου, λέει, θα έχουμε το πρώτο σήμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πότε θα γίνουν εκλογές. Γράφει το newsbomb εδώ πέρα.
1: Μεγάλε, τεράστια, Κυριάκο. Ναι. Σκίστος.
0: Ο Μητσοτάκης θα δώσει το σύνθημα για την άτυπη προεκλογική ετοιμότητα. Από τις 5 Οκτωβρίου.
1: Μπορεί να γίνει νωρίτερα. Μπορεί να τις κάνει νωρίτερα.
0: Δεν θα τις κάνει Νοέμβριο, ρε.
1: Μπορεί να αυτό που είπε ο Βελόπουλος, θα τις κάνει το Νοέμβριο.
0: Λες να τις κάνει Νοέμβριο.
1: Μίλησε με τον Ιησού Βελόπουλος μέσω με μια επιστολή.
0: Αύριο είναι η Μαρία Καριστιανού στον Χατζη Νικολάου. Αύριο, αύριο. 1η Οκτωβρίου. Έχουμε πει, αγαπητέ φίλε, για τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Έχουμε πει. Νωρίτερα είπε ο Νίκος και το πρωί τι γινόταν στον Άγιο Χίλιο. Έτσι.
1: Στον κόμβο του Αγίου Χιλίου, εκεί πέρα γίνεται χαμός για τη Σκάβων.
0: Για τη Θεοφράστου έχω πει τόσες φορές επίσης. Ότι επιβάλλεται να μπει ένα φανάρι. Θεοφράστου με Φαρσάλων. Επιβάλλεται να μπει ένα φανάρι. Δεν μπορούν να. Δηλαδή σχηματίζεται απίστευτη ουρά στη Θεοφράστου. Και είναι και πολύ επικίνδυνο, έτσι, για τροχέα. Θεοφράστου με Φαρσάλων, ξαναλέω.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Όταν ευκαιρέσει, Βαγγέλη, πήγαινε μια βολά την οδό Βόλου.
0: Ναι.
2: Και βγάλει φωτογραφία λίγο να δεις τι καρακλυσμίκια φτιάξαν εκεί πέρα.
0: Για πού λες, για.
2: Και σχολίασε το αύριο, δες λίγο τι έχουν βάλει.
0: Και σχολεία, τι είπες.
1: Και σχολίασε το.
2: Σχολιάσεις, ρε παιδί.
0: Α, ναι, ναι, ναι, σχολίασε το, δεν άκουσα. Μιλάς για τη Βόλου, για τον δρόμο, το κεντρικό, έτσι, δεν μιλάς για.
2: Για την οδό Βόλου, για τα κάγκελα που βάλανε.
0: Ναι, για τα κάγκελα.
2: Τι καρακλυσμίκια έχουν φτιάξει εκεί πέρα και πόσο κορυδεύουν τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν μπορείς ένα πεζοδρόμιο 80 μέτρα, έχεις 20 μέτρα κάγκελο, 60 κοινό και μετά παρακάτω δεν υπάρχει κάγκελο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή ο πεζός δεν θα περάσει μόνο το κάγκελο που είναι, δεν θα περάσει το υπόλοιπο κομμάτι όλο. Πήγαινε εντάξει τα λίγο, δεις. Τι ομορφιές έχουν φτιάξει εκεί πέρα.
1: Ναι. Ζώνη, ζώνη.
0: Καλά, ναι, βάλε ζώνη, φίλε.
1: Βάλε ζώνη.
0: Και η Βόλου είναι.
2: Εδώ είμαι σε τέτοιο μέσα δρόμο, δεν έχει πρόβλημα. Ναι.
0: Και η Βόλου είναι, φίλε μου, με υψηλές ταχύτητες.
2: Αλλά το κάγκελο αυτό, άμα πας και το δεις, δεν έχει καμία σχέση, ρε παιδιά, αυτό που κάνουμε, αυτό που προσπαθούμε να σώσουμε. Τι γίνεται, δέστε το λίγο και σχολιάστε το αύριο.
0: Ναι, ναι. Έγινε, φίλε.
1: Έγινε,
0: να σε καλά, καλημέρα, έχεις δίκιο. Καλημέρα. Θα το δούμε. Πρέπει να το δούμε για να το σχολιάσουμε. Μπορεί να έχουμε περάσει και να το έχουμε προσέξει. Να, εδώ και μια φίλη ακροάτρια λέει ότι έχει δίκιο ο ακροατής. Πολύ άσχημο και προχειροδουλειά.
1: Προχειροδουλειά.
0: Για τη Βόλου, λέει, για το. Άντε, ρε. Να το βγάλουμε φωτογραφίες, να το κάνουμε ρεπορτάζ αυτό πρέπει. Γιατί μαθαίνω. Ξέρετε, αυτό το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κανονικά το ιερό καθήκον του δημοσιογράφου είναι να εντοπίζει τα προβλήματα, να τα δημοσιεύει και κατόπιν να βρίσκεται η λύση. Δηλαδή, ανεβάσαμε πριν λίγες μέρες το ότι είναι Αλάρισα για τη λίμνη Μπάρα στο Καλοχώρι που είναι γεμάτη μπάζα και τέτοια.
1: Και την ξεμπάρωσαν.
0: Την επόμενη μέρα πήγε για μας. Ακούστε, ρε. Έπρεπε να το γράψουμε εμείς. Να γίνει θέμα στα social, να το ανεβάσουμε ως ρεπορτάζ για να πάνε από το Δήμο Τεμπών. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αλλιώς. Τσιβά που λένε και στο χωριό.
1: Υπάρχουν και άλλοι όμως, φίλε, εδώ πέρα που κατεβάζουν κάτι αυτά από τα σπίτια και τα παρατάνε εκεί και δεν ενημερώνουν τίποτα.
0: Καταρχάς αυτό είναι. Είναι η νοοτροπία του κόσμου. Αυτό, δεν μπορείς να την αλλάξεις. Κατεβάζει όλα τα σκουπίδια, στρώματα.
1: Μπαμπούμ.
0: Σπασμένα καλά, έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, ό,τι θες να φανταστείς.
1: Με έλεγε ένας τώρα, δεν θυμάμαι σε ποια οδό, είδες τώρα που το θυμήθηκα. Είναι, λέει, κάτι τύπη, λέει, να πούμε τώρα, δεν θυμάμαι την οδό. Κυρία με σύζυγο, λέει, να πούμε, από τον πέμπτο όροφο πετάει τα σκουπίδια κάτω, λέει, έτσι, η σακούλα.
0: Πού, ρε, στο κέντρο.
1: Δεν θυμάμαι το. Όχι, δεν είναι στο κέντρο. Όχι στο κέντρο. Από τον πέμπτο όροφο τη πολυκατοικία μου λέει: έρε, άμα το, θα το πετύχω αυτό, γιατί το πετυχαίνω.
0: Έχει φτωχία, πετυχαίνει το κάδο. Είναι ανοιχτό ο κάδο και θα ρίχνει μέσα.
1: Όχι, τι ανοιχτό ο κάδο.
0: Θα τα ρίχνει κάτω.
1: Θα ρίχνει όπου αυτό δίπλα στον κάδο εκεί πέρα να πάνε. Τα βάζει εκεί, μπαμ, ή πάνω στον κάδο θα πέσουν ή από δίπλα στον κάδο. Από τον πέμπτο όροφο.
0: Θα με πνίξει. Σοβαρά μιλά τώρα.
1: Ναι, σοβαρά.
0: Τώρα σοβαρά. Προλαβαίνουμε, πρέπει να πάμε πιο χορηγού.
1: Για να δούμε ποιο είναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Κύριε Νίκο, κύριε Βουλάγκα, να σα πω. Και εμεί το ίδιο πρόβλημα έχουμε στην Τριπόλεως.
0: Με τα σκουπίδια.
3: Τι σκουπίδια, βρε παιδιά, τι σκουπίδια. Πουκάμισα, εσόρουχα, μαξιλάρια, σεντόνια, όλα έξω από τους κάδους.
0: Τα έχουν έξω από τους κάδους.
3: Με τρία ονόματα. Ήρθαν δύο, σταματήσαν με ένα αυτοκίνητο, μαζέψαν πέντε πράγματα. Τα άλλα είναι για τους άλλους. Ας είναι και για τους άλλους, πότε να έρθουν.
0: Για τους άλλους, θα έρθει άλλο συνεργείο, ναι.
3: Ναι, θα έρθει άλλο συνεργείο, ναι. Είμαστε υπόλοιπα τα ρούχα.
0: Ναι, ναι.
3: Αφήσαν κουτιά έξω από χυμούς, γάλατα. Oh. Ο άλλος που έβγαλε φωτογραφία ήθελε να τα στείλει. Δηλαδή, τρία ονόματα πήραμε και τίποτα, παιδιά. Εκεί είναι. Αν μπει και αυτό.
0: Αυτό
3: που
0: τώρα, αυτό όμως. Δεν είναι η νοοτροπία του κόσμου, κυρία μου.
1: Είναι η νοοτροπία δικιά μας.
3: Είμαστε Λάρισα, δεν ξέρω τι να πω. Δένουν τα ρούχα μέσα σε πόγους.
0: Ναι.
3: Το ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και περνάνε οι Ρωμά, τα ανοίγουν και γεμίζουν μέχρι εσώρουχα.
0: Και τα παρατάνε έξω, ναι. Τα ανοίγουν, τα κοιτάνε να πάρουν και τα παρατάνε έξω. Ναι, ναι.
3: Αλλά
0: ναι.
3: Εκκίνησε την περιέργεια. Περνάνε, τα κοιτάνε. Πέρασε το πρώτο συνεργείο. Εμείς θα πάρουμε μόνο αυτά. Καλά, ρε παιδιά, αφήστε τα. Άντε ξαναπερνάνε. Εμείς θα πάρουμε μόνο αυτά. Και μένουν και αφήνουν οι άλλοι. Δώστε μου.
0: Ένας αφήνει τον άλλον και οι άλλοι και τον άλλον.
3: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το απορριμματοφόρο που περνάει δεν ελέγχει και περιμένουν Σόνι και καλά. Πες ότι δεν παίρνουν τηλέφωνο. Για τον Α, για τον Β.
1: Είναι τώρα το νόβι αυτό το.
0: Νόβι, ναι.
1: Εκεί πρέπει να στείλει μόνο για να έρθει να τα πάρει.
0: Συγγνώμη τώρα. Έχει δίκιο σε αυτό. Εγώ σκέφτομαι τώρα. Το απορριμματοφόρο δεν μπορεί να τα πάρει. Δεν μπορεί να ενημερώσει κάποιον αρμόδιο να το πει στο Δήμο. Τώρα πρέπει να πάει ηλεκτρονικά τώρα.
1: Τελείωσε.
0: Μέσω της εφαρμογής.
1: Και τηλέφωνο να πάρεις, γιατί έτυχε στη γειτονιά εκεί πέρα, φίλος από τη γειτονιά, πήρε τηλέφωνο, λέει θα στείλετε μέσω της εφαρμογής.
0: Το δοκιμάσατε αυτό μέσω της εφαρμογής.
3: Δηλαδή πήρανε και μέσω της εφαρμογής.
0: Έστειλαν μήνυμα, ναι.
3: Να σας πω κάτι, παιδιά. Πείτε ότι εγώ δεν έχω τέτοιο κινητό.
1: Ένα μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Σε κάποιον άλλον που έχει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
3: Δίκιο έχετε. Πώς δεν έχει.
1: Δηλαδή ο ένας δεν μπορούσε να μεταφέρει στο άλλο γραφείο, παιδιά, που είχε μαζέψει εκεί πέρα. Παλιά έτσι γινόταν.
0: Βέβαια.
1: Παλιά έτσι γινόταν.
0: Και γινόταν δουλειά.
1: Ναι, ναι.
3: Και να πω και το άλλο. Εκτός το ότι έχουν δύο χρόνια να πληθούν. Δεν πέρασε το καλοκαίρι. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Οι κάδοι και σε εμάς έχουν πρόβλημα. Μυρίζουν.
3: Θυμάστε, παιδιά, τα χρόνια που περνούσε το απορριμματοφόρο μπροστά στο πλυντήριο πίσω και τα αφήναν καθαρά.
0: Ναι.
3: Εγώ το θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Εγώ το θυμάμαι. Δεν είμαι τόσο μικρή. Αλλά μπροστά στο πλυντήριο πίσω.
0: Πάντως μικροακούγεστε, κυρία μου, να σας πω έτσι. Ακούγεστε μικρή, να ξέρετε.
1: Γύρω στα 35 με 40.
0: Εκεί, τόσο.
3: Όχι,
1: 68
3: παρακαλώ.
1: Πώς! Ξαναπαντρεύεσαι.
0: Έχετε κάνει επέμβαση στις πολιτικές σας χορδές, δεν ξέρω.
1: Ξαναπαντρεύεσαι, μια χαρά είσαι.
3: Να ξαναπαντρευτώ. Όχι, τέτοια λάθη.
0: Όχι, παιδιά, ξανά γράφω. Όχι.
3: Ναι,
0: λοιπόν.
3: Καλή
0: σας
3: μέρα.
0: Να είστε καλά. Καταγράφηκε και να μας ενημερώνετε όπως κάνετε σήμερα. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Για να δούμε.
0: Παρακαλώ, έχουμε, ναι. Καλημέρα.
4: Ναι, όλα καλά για τη Βόλο. Δεν ισχύει μόνο τα κρύκλα, είναι και η ταχύτητα, παιδιά.
0: Η ταχύτητα, το είπα πριν, ναι.
4: Παιδιά, στηθείτε μια μέρα, σας πω, θα σας κεράσω ένα καφέ. Παιδιά, πιο όριο, πιο 30. Πιο 30, παιδιά, μακάρι να βγω ψεύτης, παιδιά.
0: 80-90?
4: Ας το πρωινές ώρες αν είναι λίγο άλλο στο δρόμο, κάνουν και προσπέραση κιόλας. Αν θα το τραβήξουν μια μέρα βίντεο, θα σκεφτώ
0: να τραβήξεις. Να τραβήξεις.
1: Όπως βλέπω εγώ το πρωί όταν έρχομαι εδώ πέρα στη Φαρσάλο και στην αυτή.
0: Στη Βόλο παραπάνω, Νίκο.
1: Ναι.
0: Στη Βόλο, και ακού, και επειδή έρχονται πολλοί από Βόλο, από Γιά, έρχονται ξέρεις, στον δρόμο το μεγάλο και πάνε με 100-120, το συνεχίζουν και μέσα στη Βόλο, μέσα στην πόλη.
1: Ναι.
0: Έκλεισε ο φίλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες γρήγορα καιρό, χορηγούς.
1: Λοιπόν, για μισό λεπτό.
0: Καιρό και εμείς χαιρετάμε, λέμε τους χορηγούς.
1: Περίμενε να πώς το λένε.
0: Θα επανέλθουμε αύριο, γι' αυτό σας θέλουμε, παιδιά. Για να τα λέτε αυτά. Να καταγράφονται, να ακούγονται, να μεταφέρονται. 24-10-66-15-31, 66-15-32. Αύριο τώρα πάλι, έτσι.
1: Λοιπόν, σήμερα συννεφιά θα έχουμε με μια μικρή πιθανότητα βροχής. Μια πολύ μικρή πιθανότητα βροχής. Γύρω στις 7.30 με 8.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 22 βαθμοί Κελσίου. Αύριο 1η Οκτώβρη ηλιοφάνεια 22 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή 2 του μήνα ηλιοφάνεια 23 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 3 του μήνα ηλιοφάνεια 22 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή ηλιοφάνεια. Δηλαδή συνεχίζεται η ηλιοφάνεια με 22-23 βαθμούς.
0: Αλλά με χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι,
0: όταν
1: ναι.
0: Σε όλη την Ελλάδα μιλάνε για έντονες βροχές και λένε και για βοριάδες, για 9 μποφόρ και τέτοια.
1: Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη έτσι δείχνει ο καιρός. Από την Τετάρτη χαλά λίγο. Έτσι με μια πρώτη ματιά σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αυτά για σήμερα.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Θα πάμε τώρα σε χορηγούς να χαιρετήσουμε τελευταία φορά που στηρίζουν την εκπομπή. Έλα και εσύ στη μεγάλη
1: έλα
0: ομάδα.
1: Έλα και εσύ να στηρίξεις, παρακαλώ.
0: Έλα και εσύ να στηρίξεις τη μεγάλη ομάδα των χορηγών. Εδώ που μας ακούνε όλοι σε Λάρισα, κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο. Γιατί διαδικτυακά μας ακούνε. Είδα το άλλο μας πήρε από Πολωνία προχθές. Έτσι, παντού. Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι
1: ποτάκι
0: το όνομα.
1: Ποτάκης και πάει σε Ελλάδος.
0: Καβάλο να αντιθούμε αγόρια.
1: Αβαντάζει μεγάλο ασύντημένο στο καβάλο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Αμυγδαλέα, σουσουράδα.
0: Κουκαρσπορ.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
0: Μεζέ μεζέ στο λόγο φρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Και εστία με δύο καταστήματα.
1: Εστία με δύο καταστήματα. Τρίμηρο χαμός θα γίνεται.
0: Μία, δύο και τρεις Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Δύο νέα καταστήματα, τρεις μέρες γιορτής στη Λάρισα. Εντάξει.
1: Τώρα σταματάνε Τέρμα Βόλου. Γιώργο Λιάρο γίγαντα.
0: Τζορτζ Λιάρο, άρε μεγάλε.
1: Ατελείωτε.
0: Καλημέρα στα παιδιά, στα αστικά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Γαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Θα τα πούμε τον Οκτώβριο,
1: Άιντε, Οκτώβριο. Τσαο.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
9: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
10: Ποιο?
9: Την εστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
10: Τι έχει?
9: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
10: Όλα αυτά.
9: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
10: Δηλαδή δύο καταστήματα.
9: Δύο.
10: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
11: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
10: Εστία Home και Εστία Pop. TRT 95,1 FM Stereo.
12: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
13: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
12: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
13: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
12: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
13: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
12: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
14: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
15: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες μου και κύριοι. Μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, ο Λίο, η Τούλα, ο Στού είναι στο ράφι. Έχουμε την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλάτης και βεβαίως τα καλύτερα markets. Με προσφορές απίστευτες, μιλάμε πάντα για τα markets Μασούτης.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
20: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
19: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
20: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
19: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

και να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου. Το 1846 γίνεται για πρώτη φορά χρήση του εθέρεως αναισθητικού από τον οδοντίατρο William Morton. Το 1877 ιδρύεται με πρωτοβουλία της Βασιλίσσης Όλγας ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και το 1888 σαν σήμερα ο Τζάκο Αντεροβγάλτη σκοτώνει την Elizabeth Stride και την Catherine Indows, το τρίτο και τέταρτο θύμα του αντίστοιχα. Το 1922 η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη Συμφωνία της Διάσκεψης των Μουδανιών, με την οποία δίδεται στους Τούρκους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον Εύρο. Το 1988 ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση αντικατάστασης της καρδιακής αορτικής βαλβίδας στο Χέρφιλ του Λονδίνου. Θυμόστε τότε ζωντανές μεταδόσεις, ρεπορτάζ, ανήσυχη Δήμητρα που τον συνόδευε κλπ. Το 1993 στη Δυτική Ινδία πάνω από 6.000 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που διαρκεί 5 ολόκληρα λεπτά. Σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε ο σπουδαίος Νίκος Ρίζος που ήταν ηθοποιάρα και πέθανε το 1985 η Γαλλίδα ηθοποιός Σιμών Σινιόρε.

0: Παιδιά, διαβάζω πολύ μπροστά η Κωνσταντινούπολη και τον αναφέρομαι. Είπα αυτή την είδηση, σκέφτηκα να την πω, γιατί ο Σωτήρης πηγαίνει συχνά πυκνά.
1: Πηγαίνω, πάμε κάποιες φορές.
0: 20 φορές το χρόνο.
1: Όχι, ρε. Το έχω υπολογίσει πάνω από 10
0: και μέτρατε σε λίγο.
1: Πάνω από 10 δεν είναι.
0: Μα καλά. Okay.
1: Παιδιά, το βλέπω στην κίνηση,
0: στο
1: πορτοφόλι μου.
0: Σου θυμίζει ναι, κάτι. Βέβαια. Το Φατίχ, στο Φατίχ λοιπόν της Κωνσταντινούπολης, αστυνομικές μονάδες κάνανε ελέγχου στην περιοχή, εντόπισαν άτομα τα οποία φέρεται να κατανάλουν αλκοόλ στο δρόμο. Και τι έχουν τώρα η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης, παιδιά? Έχει ντρόουν, το οποίο ντρόουν πηγαίνει από πάνω σου και σου μιλάει, Σωτήρη. Σου απευθύνει προειδοποίηση δυνατά. Έχει σύστημα, ξέρω εγώ, που είναι σαν να είναι από μεγάφωνο να μιλάει. Και θυμήθηκα το Robocop, το που το άκουσα αυτό. Είναι, λέει το ίδιο το drone. Αυτό είναι αστυνομικό drone. Η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτή την περιοχή απαγορεύεται. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε και εμείς τέτοια drone και να σώζουμε πολλές καταστάσεις?
1: Όλα, συμφωνώ.
0: Στους δρόμους τους μεγάλους της Αθήνας ή των μεγάλων.
1: Η Τουρκία, όταν εμείς ας πούμε είχαμε αναγκαστικά στην περίοδο του COVID αποκτήσει όλες αυτές τις ηλεκτρονικές διευκολύνσεις, έτσι, και με τον ΆΜΚΑ μας και με οτιδήποτε άλλο, αυτά ήταν όχι λιμένα στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, είχε η Αλβανία κτηματολόγιο πριν πόσες δεκαετίες από εμάς. Και πάει λέγοντας. Έχουμε κι εμείς ακόμη τις παθογένειές μας.

0: Θέλω να σας πω κάτι, δεν ξέρω, μπορεί να το έχουμε πει, ότι γυρίζεται η συνέχεια του «Μόλις χώρισα». Το είχαμε πει? Όχι,
1: όχι, δεν το είχαμε πει.
0: Λοιπόν, θυμόστε αυτή την ταινία «Ζέτα Μακρυπούλια,
1: Ζέτα Μακρυπούλια Τσιμιτσέλης» και λοιπά, την έχω δει, πάρα πολύ ωραία.
0: Είχε κάνει
1: πρεμιέρα. Είχε και ένα ρόλο η Μπακοδήμου. Να, για πες.
0: Είχε κάνει πρεμιέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Θυμάσαι?
1: Δεν
0: παρότι
1: θυμάμαι
0: μόλις
1: την πρεμιέρα, δεν θυμάμαι. Την ταινία τη θυμάμαι πολύ καλά.
0: Γυρίζεται και ολοκληρώνονται τέλος του μήνα το «Μόλις ξαναχώρισα».
1: Α.
0: Το ίδιο cast, δηλαδή η Ζέτα με τον Γιάννη.
1: Το ίδιο story, παντρεμένη πια, μάλλον.
0: Μάνα τη Ζέτα, η Ελισάβετ.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Έτσι. Και βγαίνει πολύ ωραίο, μου είπε η Ελισάβετ.
1: Τώρα
0: που έχουν προχωρήσει τα γυρίσματα.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί κάποιος ανέβασε ένα story γι' αυτό. Και θα είναι πολύ ωραίο.
1: Α, ωραία. Διάλειμμα λοιπόν. Δύο λεπτά δώστε μας να ακουστούν οι χορηγοί μας και ερχόμαστε. Έχουμε πάντα την Alpha Good με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο και με έπιπλο. Με τα καλύτερα λέμε. Και βεβαίως τα markets Μασούτης με τις πολύ ωραίες προσφορές.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: Γιορτή 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ράδιο TRT 95,1, Σωτήρης, Τούλα, Λίο, μέχρι και τη μία κάθε μέρα.
1: Μάλιστα, γιατί φωνάζεις.
0: Τα Σαββατοκύριακα, γιατί είμαι ζωντανός άνθρωπος, ζωηρός, ευχάριστος, με ταμπεραμέντο.
1: Ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να σου δώσει αυτό το επιχείρημα για να εξηγείς στον κόσμο γιατί φωνάζεις?
0: Εγώ, μόνη μου.
1: Μάλιστα. Ήθελε βαθιά σκέψη αυτό, έτσι, έμπνευση. Ωραία.
0: Σοκ προς...
1: Σας έχω
0: να σου
1: επιστολή.
0: Πω. Α, έχεις επιστολή.
1: Πες.
0: Να πω.
1: Τι θες?
0: Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι παράνομο. Στους δρόμους της Ουάσιγκτον περιφερόταν ένα.
1: Της Ουάσιγκτον.
0: Της Ουάσιγκτον, να το πω. Ένας τύπος με το αυτοκίνητο του είχε ένα φορτηγό, ξέρω εγώ πώς το λένε, και είχε πάνω μια γκυλοτίνα στην καρότσα.
1: Ναι.
0: Η αστυνομία ειδοποιήθηκε, προχώρησε λέει στη σύλληψή του, αλλά και στην κατάσχεση τώρα της γκυλοτίνας αυτής, που ήταν βεβαίως σε φυσικό μέγεθος. Γιατί, ρωτώ εγώ, τι σας πειράζει ο άνθρωπος που μετακομίζει? Μπορεί να την χτύπησε την κιλοτίνα σε μια θυμοπρασία.
1: Γιατί είναι φωνικό όπλο?
0: Δημοπρασία.
1: Τι εννοείς?
0: Σώπα, αρχαϊκό όμως, Σωτήρη.
1: Μπορεί, επειδή...
0: μπορεί να είναι συλλέκτης αντικειμένων τέτοιων, μακάβριων. Έχω δει σε ταινία συλλέκτες, σε μια ταινία, και δεν θυμάμαι ποια ήταν. Είδα ένα συλλέκτη που,
1: ρε,
0: που άρεσε
1: μου,
0: να μαζεύει
1: κάποια νομολογία,
0: το μαχαίρι
1: υπάρχει
0: που έσφαξε τον τάδε, τέτοια μακάβρια αντικείμενα που είχαν δημοπρατηθεί, τα χτύπησε και τα έχει στο σπίτι του. Αυτός μπορεί να το πήγαινε σπίτι του αυτό, αυτή τη λεμιτόμο όπως τη λένε, γκυλοτίνα. Γιατί να το συλλάβουν και να το κατάσχουν και το μη χειρότερα?

0: Σας έχω την επιστολή που δεν διαλέξατε χθες. Θυμόσαστε για τα άτομα που φεύγουν από τη ζωή μας. Με πιάνει μια περίεργη μελαγχολία. Δεν συνέβη κάτι κακό, ίσα ίσα το καλοκαίρι μου ήταν υπέροχο. Κι όμως τώρα που τέλειωσε νιώθω σαν να αποχαιρετώ κάτι πολύ μεγαλύτερο. Βρήκα τις προάλλες στο κινητό μου φωτογραφίες από το περσινό καλοκαίρι και συνειδητοποίησα πόσοι άνθρωποι υπήρχαν τότε στη ζωή μου που σήμερα δεν υπάρχουν. Η κολλητή μου έφυγε στο εξωτερικό. Είχα τότε μια σχέση που θεωρούσα σημαντική, εξαφανίστηκε κι αυτός και σκέφτηκα πόσο γρήγορα αλλάζουν όλα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό παιδιά θα χωρίζετε,
1: ναι.
0: Θα μένετε φίλες, φίλοι με τους ανθρώπους που είσαστε.
1: Α, ναι, είναι το σκεπτικό του Σωτήρη.
0: Ναι,
1: καλά.
0: Ναι, μισού. Μα συγγνώμη, αν τον νοσταλγεί τον τύπο, να τον έχει στη ζωή της.
1: Τον νοσταλγεί ερωτικά.
0: Παιδιά, μισό λεπτό, αυτό που πέφτει πάνω στο πρόσωπο της Τούλας, από πού είναι η αντανάκλαση και παίζει συνέχεια?
1: Το μπουκάλι με το νερό.
0: Πραγματικά δεν είσαι στα καλά σου.
1: Εγώ δεν είμαι στα καλά μου γιατί χτυπάει το φως μες στα μάτια μου.
0: Από το φως πώς? Η διάθλαση γίνεται δια του νερού.
1: Ωραία, τι τραβάω. Τι παρατηρήσεις είναι αυτές που κάνει ο άνθρωπος? Αχ.

0: Επειδή τώρα και οι άνθρωποι είναι το γνωστό, ποιος καεί από το χυλό φυσάει για το γιαούρτι. Επειδή έχουν καεί, ειδοποιείται το ΝΑΤΟ ότι εντοπίστηκε ντρόν και μάλιστα ρωσικό, ή υποθέτουμε ότι είναι ρωσικό. Μιλούμε για τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας και απογειώνεται ένα μαχητικό του ΝΑΤΟ, αλλά τελικά ήταν ένας μήνος από πουλιά.
1: Ξέρεις και τώρα το πέρασα είναι... για ντρόν.
0: Έχεις δει αυτά τα καταπληκτικά που σχήματα που
1: ναι,
0: κάνουν
1: έχω δει.
0: Τα ψαρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα μόλις λίγο δροσίσει θα έρθουν που γίνεται. Εγώ ας πούμε θυμάμαι να ταξιδεύω τέτοια εποχή απόγευμα από Βόλο Λάρισα ή Τουμπαλίν και να κάνουν πάνω από τον κάμπο, γιατί αυτά θέλουν κάμπο, να κατέβουν να φάνε ό,τι έχει μείνει στη γη κλπ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και έχει αποτυπωθεί και σε ταινίες. Αλλά οι άνθρωποι έχουν θορυβηθεί τόσο πολύ που δεν είναι να κάθονται.

0: παγκόσμιοι αγώνες.
1: Παγκόσμιοι
0: αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ στο Πεκίνο. Ένα ρομπότ, παιδιά, κατέρευσε πάνω στο τραπέζι των Κρητών κατά τη διάρκεια του τελικού Άρσης Βαρών. Άρση Βαρών με ρομπότ, παιδιά. Προσπάθησε να πιάσει την μπάρα και να τη σκόσει πάνω από το κεφάλι του. Μόλις κατάφερε, λέει, να ανυψώσει την μπάρα με τα πάρια, άρχισε να τρέμει έντονα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά έχασε τον έλεγχο, άφησε το βάρος να πέσει στο κάτω. Άρχισε μετά να δυσλειτουργεί, να παραπατάει, να κινείται προς το τραπέζι των Κρητών, μέχρι που έπεσε με το κεφάλι πάνω στο τραπέζι. Έτρεξαν οι εργαζόμενοι, το τοποθέτησαν προσεκτικά σε φορείο, όπως θα κάνανε με έναν άνθρωπο, παιδιά, και τον απομάκρυναν από τον αγωνιστικό χώρο. Ωραία, την προσπάθεια, λέει, οι Κρητές την κήρυξαν άκυρη στην πιο ανθρώπινη στιγμή της διοργάνωσης.

0: Ξέρεις το γειτονά, όχι, πού να το ξέρω.
1: Το ποιο, τι?
0: Το γείτονα.
1: Ε, πώς, ξέρω.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Σε πάω. Σε μια περιοχή της Κίνας, σε ένα τεράστιο συγκρότημα 5.000 διαμερισμάτων.
1: Όπου είδα να το κοιμάται.
0: Με 20.000 κατοίκους. Άρα πες μου, άντε να ξέρω τον διπλανό κι αν. Και τον παραδιπλανό. Πες ότι είμαι ένα ενδιάμεσο διαμέρισμα, ξέρω τον δεξιά, τον αριστερά. Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς, σχολείο, μάρκετ, εγκαταστάσεις υγείας.
1: Ναι, σε αυτό το συγκρότημα.
0: Καταστήματα, εστιατόρια. 20.000, για σκεφτείτε.
1: Είναι μια πόλη, τι?
0: Είναι μια πόλη, είναι μια ολόκληρη μεγάλη περιοχή της Λάρισας.
1: 20.000.
0: Που σου λέει γιατί να βγεις. Αυτά έχεις όλα εδώ. Κάποια στιγμή θα βαρεθούμε μετά από 1, 2, 3 χρόνια, αλλά... Ναι.
1: Είδα χθες, τώρα που το λες να σου πω, Σωτήρη, στο YouTube, δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός ο YouTuber τώρα, έναν Ιάπωνα νεαρό, γύρω στα 30-28 χρονών, ο οποίος ζει σε ένα σπίτι, παιδιά, 2 επί 4 μέτρα. Να είναι 8 τετραγωνικά, 7 τετραγωνικά ο χώρος που
0: πόσο
1: ζει.
0: Δίνει.
1: Δεν λέει αυτό. Μας δείχνει το ξύπνημά του, το πώς λειτουργεί στο ρεπό του. Τώρα έχει πολλά βίντεο. Εγώ είδα μόνο ένα. Πώς θα καταλάβω σε πάνω του. Δείχνει πώς ξυπνάει. Που ξυπνάει.
0: Get a life είναι το σύνθημα.
1: 5 και 29.
0: Απόκτησε ζωή.
1: Παιδιά, ξυπνάει.
0: Απόκτησε ζωή. Μην κάθεσαι να βλέπεις τη ζωή των άλλων.
1: Είναι μέσα σε αυτό το τετράγωνο κουτί. Σ' που ζει ένα μπάνιο, κρεβάτι, ένα όργανο γυμναστικής, ένα μικρό τραπέζι πτυσσόμενο. Έχω τρελαθεί και τα ρούχα του κρέμονται.
0: Σε αυτό το συγκρότημα των 5.000 διαμερισμάτων, σου λέω ότι τα μικρά διαμερίσματα, προφανώς αυτού του μεγέθους που περιγράφεις,
1: τέτοιο πράγμα θα είναι.
0: Χωρίς παράθυρο, νοικιάζονται 1.500 γουάν το μήνα, δηλαδή 210 δολάρια. Κάτι λιγότερο από 200 ευρώ δηλαδή.
1: Στην Κίνα, στην Ιαπωνία θα είναι πολύ πιο ακριβά.
0: Στο συγκεκριμένο, σου λέω.
1: Στο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε την Alpha Good και τα Markets Μασούτης που μας κρατούν συντροφιά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Groot Fos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: απάντηση. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης από την επιδότηση κράτους και διελιστηρίων θα είναι 20 λεπτά ανά λίτρο το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Παρατείνεται επίσης η έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη από τα διελιστήρια. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες. Οι 72 δόσεις διευρύνονται σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ.
0: Επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν απέστειλε ο Πρωθυπουργός ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Προειδοποίηση από τον αρμόδιο επίτροπο ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές, χωρίς ωστόσο προβλήματα εφοδιασμού. Δεν επετεύχθη κοινή γραμμή μεταξύ των κρατών μελών στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας.
1: Την ίδια ώρα οι Έλληνες εμφανίζονται πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αιτία είναι τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς.
0: Σημαντικότατη μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών πάνω από 90% καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελαβίβ. Αρχικά σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά. Ωστόσο αργότερα αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ ανέφεραν ότι πιθανόν ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροσκάφος, προκαλώντας την παρέμβαση του κυβερνήτη. Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία.
0: Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων ακόμη και για δολοφονίες. Οι αφιελτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
1: Τελευταία μέρα η σημερινή για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να γίνει η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους στα τέλη Νοεμβρίου. Οι φορολογούμενοι πρέπει να αναγράφουν το συνολικό ποσό και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.
0: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημία για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
1: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ πέτυχε ο Ολυμπιακός. Το Κάουνας επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκύρης. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άριστο Euro Cup στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν.
0: Για την Ευρωλίγκα στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στη Θεσσαλονίκη. Στις 7.30 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Ισπανική Μανουρέσα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στο Euro Cup.
1: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Σε χαμηλά επίπεδα γύρω στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν και αύριο τα φαινόμενα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες ανταμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στις Αλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Και έρχεται ένα ακόμη βράδυ με ρυθμίσεις στον Κηφισό Παναγιώτη.
3: Συνεχίζονται οι προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό λόγω έργων. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα από την Πέτρου Ράλη έως την οδό Σιώκου στα Σεπόλια. Διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και στο τμήμα από Πέτρου Ράλη έως την οδό Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ο κύβος σε ρύφθη. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα δηλαδή πριν αρχίσει η διάθεσή του. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού

0: τηλεφών αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην κοινωνία αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν κάλεσε τους υπουργούς να αναλύουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους το σύνολο του κυβερνητικού έργου και να μην μένουν αποκλειστικά στα του χαρτοφυλακίου τους. Θα δούμε όλο αυτό το πλαίσιο να εξελίσσεται τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αναμένουμε ένα νέο κύμα περιοδιών του Πρωθυπουργού σε Αττική και Περιφέρεια, που θα έχει στόχο όχι μόνο την ανάλυση των τελευταίων μέτρων που θα έρθουν στην πρώτη γραμμή τις επόμενες ημέρες, αλλά και των μέτρων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Δημήτρη Γκάτσιε. Το πολιτικό προσωπικό είναι όριμο και θα πρέπει να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Ας τον ακούσουμε.
2: Περισσότερο παρά ποτέ, σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίξεις προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι.

0: όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Πάντως, η αντιπολίτευση εξαπολύει και πάλι σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά, σχολιάζοντας τις σημερινές ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισερς. Για μία από τα ίδια κάνει λόγο το Πασόκ, που υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε το αφήγημα του success story της οικονομικής πολιτικής. Για ανεπαρκείς παρεμβάσεις μιλούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
2: Ακριβώς, για να μείνουμε λίγο στα των καυσίμων, μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες το περίμενε, λένε στη Χαριλάτρικου, ο κ. Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνά την κοινωνική δυσαρέσκεια. Στην πραγματικότητα τον κατηγορούν ότι παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ θα μπορούσε να την εφαρμόσει μόνος του, αφού υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πια και με τη Βούλα ένας φορολάχνος πολιτικός, λένε, που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαϊλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο. Μάλιστα, αναφέρουν τις δικές τους προτάσεις και του ζητούν να αναλάβει δράση με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, με μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διείληση ως την Αγγλία, και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης με κάπως σκληρό λόγο και με μια λαϊκή παροιμία, λάδι και τηγανίτα τίποτα, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει μέτρα αποτελεσματικά και τον ρωτά γιατί δεν έχει ως τώρα δεχθεί τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν θετική επίπτωση στην κοινωνία, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γιατί δεν προλαμβάνει το κακό στα διηληστήρια. Ελισάβετ.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα, σχολίασε στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του Πασόκ και πρώην υπουργός ενέργειας.
3: Το γεγονός ότι υπάρχει επίδομα και στο πετρέλαιο, και στο δίζελ, και στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη, δείχνει ακριβώς ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και έχουμε περιθώριο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Έχουμε περιθώριο για να μην μπούμε στη λογική πόσο τις 100, αν θυμάμαι καλά, 70 λεπτά είναι η επιβάρυνση, για παράδειγμα, στη βενζίνη επιπλέον, ενώ το κατώτατο όριο είναι γύρω στα 35 λεπτά. Αντίστοιχα, ισχύουν και για το πετρέλαιο. Άρα έχουμε πάλι περιθώριο. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για να ξεφύγει από την, θα έλεγα, από την λογιστική της διάσταση, πρέπει να δούμε πολιτικά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν.
4: Χωρίς ενιαία γραμμή και χωρισμένη σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εμφανίζεται για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στις κρίσιμες συνόδους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι βόρειες χώρες, όπως Γερμανία, Ολλανδία και Δανία, λένε όχι στην υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων, ενώ οι νότιες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία, Βαγγέλη Αρετέο, για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ενεργειακής ακρίβειας που προβλέπουν όλοι οι αναλυτές τον εφετινό χειμώνα.
5: Ακριβώς, Βασίλη, και ενώ η Κομισιόν ευνοεί πλέον στοχευμένες ενισχύσεις προς ευάλωτα νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις, διαφορετικές απόψεις αρχίζουν ήδη να καταγράφονται στις χώρες μέλη, δυστυχώς, όπως συνήθως. Έτσι, έχουμε ένα πρώτο μέτωπο αυτό των χωρών του Βορρά, οι οποίες επιμένουν να δίνουν περισσότερη σημασία στην αγορά και στην κίνησή της, και επιμένουν ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις. Από την άλλη μεριά έχουμε χώρες του Νότου, με πρώτες την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική πολιτική και συντονισμένη από τις Βρυξέλλες, αλλά και να μπορέσουν οι χώρες να αφήσουν περιθώρια πλέον δημοσιονομικά για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να στηρίξουν τους πολίτες. Και βεβαίως έχουμε και την ίδια ώρα και μια καινούρια μεγάλη διάσταση που εμπλέκεται σε όλο αυτό, είναι η άρνηση και επίσημη πλέον πολλών χωρών του Βορρά να επιτρέψουν στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει περισσότερα χρήματα σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, επιμένοντας ότι θα πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα για την άμυνα. Έτσι, έχουμε ήδη, Βασίλη, δύο μέτωπα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής σε 15 περίπου ημέρες. Το βασικό, ωστόσο, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των χωρών του Βορρά να αφήσουν τα δημοσιονομικά στεγανά και να επιτρέψουν κάποια άλλη διαχείριση της ενεξελίξης κρίσης, που είναι ουσιαστικά μια στήριξη στους καταναλωτές.
4: Μια αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν βαρύτα το τίμημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί για μία ακόμη φορά να διαμορφώσει κοινή γραμμή αντιμετώπισης της χειρότερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι πιο ευάλωτοι εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα μας τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνωση, γι' αυτό εμφανίζουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Με απλά λόγια, αυτό που συμβαίνει, Μαρία Παπακοσταντινού, είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κρυώνουν το χειμώνα ενώ πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, η οποία δυστυχώς όμως χάνεται κάπου στην πορεία.
6: Ακριβώς, Ελισάβετ. Συνοπτικά να πούμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ε ως ήτα, ενώ 1 στα 5 νοικοκυριά αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Για να τα πούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα από την αρχή. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την απόδοση των κατοικιών της. Αυτό έχει ως
1: παρά τη σημαντική χρηματοδότηση, φαίνεται ότι έχουμε από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ένωση.
6: Ακριβώς, είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Και αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να καίνε πολύ και να επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος ενέργειας. Επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Eurostat ότι τα εγχώρια νοικοκυριά δαπανούν υπέρογκα ποσά για τις βασικές τους ανάγκες, με τα 3 τέταρτα της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75%, να καταναλώνονται αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Και συγκεκριμένα η ενέργεια μοιράζεται σε 50% για τη θέρμανση χώρου, 25% για το ζεστό νερό χρήσης, 14% για τις ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισμό, 6% για το μαγείρεμα και μόλις 5% για την τζίξη. Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται στο γεγονός ότι πάνω από τις μισές κατοικίες στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Και αυτό σημαίνει ότι στερούνται σύγχρονες θερμομόνωσης. Στις σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια, δηλαδή το 90%, κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες που είναι το ε έως ε. Στον αντίποδα, μόλις 1 στα 10 σπίτια, δηλαδή ένα ποσοστό 10% και πλέον,
1: είναι πολύ χαμηλό. Ναι.
6: Πολύ χαμηλό στις υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α και Β. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι υπερδιπλάσιος και αγγίζει το 23,7%. Καταλαβαίνεις τη μεγάλη ψαλίδα. Αυτή τώρα η ενεργειακή γενιά των κτηρίων μεταφράζεται και σε εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια, καθώς η έκθεση αποκαλύπτει ότι σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες, ποσοστό 19,2%, δηλώνει αδυναμία να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Και το νούμερο αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος περιορίζεται στο 9,3%. Ανδείκνοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα εγχώρια νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Και όλα αυτά όταν η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων θέτει, Ελισάβ, να σου πω, αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μειώσει τη μέση κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια κατά 16% έως το 2030 και κατά 20% έως 22% έως το 2035. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το 55% της συνολικής μείωσης πρέπει να προέλθει στοχευμένα από την αναβάθμιση του 43% των πιο ανεργοβόρων κτηρίων της χώρας. Όπως με τη σειρά του καθιστά βλέπεις τα επιδοτούμενα προγράμματα το πιο κρίσιμο εργαλείο για το μέλλον της ελληνικής κατοικίας. Για δάλλως θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα.
1: Και όλα αυτά ενώ είναι άκρως δυσίωνες οι εκτιμήσεις για τον χειμώνα που έρχεται, με βάση τις τρέχουσες τιμές, υπολογίζεται ότι το πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι θα προσεγγίσει φέτος τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που θα ανάψουν και οι καυστήρες για τη θέρμανση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου.
4: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός υπευθύνου εταιρείας κυροδέματος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη μεταμόρφωση, καθώς εντόπισαν διαρροή υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου Θεοδόση Πάνου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ελήφθησαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.
7: Βεβαίως, διότι τα λίγα τα οποία πέφτουν όλα αυτά τα χρόνια στην κήτη του Κηφισού από την συγκεκριμένη επιχείρηση στην περιοχή της μεταμόρφωσης, δεν είναι μόνο πάρα πολλά και τα χρόνια και τα λίμματα, αλλά και ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Σε σημείο τέτοιο που στην περιοχή που έπεφταν εκεί στο τυχείο το οποίο είχαν δημιουργήσει στην συγκεκριμένη επιχείρηση σκυροδέματος, είχαν δημιουργηθεί σταλακτίτες, κυριολεκτός σε αυτό που λέω.
4: Άρα φανταζόμαστε το χρόνο που έπεφταν τα λίμματα αυτά στην κήτη του Κηφισού. Ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που γινόταν το ίδιο πράγμα.
7: Βέβαια. Γινόταν πάρα πολλά χρόνια αυτό και είχαν δημιουργήσει, όπως είπαμε, τους σταλακτίτες και έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού του Κηφισού και μάλιστα λέγανε όσοι γνωρίζουν εκεί την περιοχή ότι υπήρχαν ψάρια, λέει, εκεί, τα οποία μετά από κάποια φάση και έπειτα εξαφανίστηκαν τα ψάρια αυτά. Μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί εξαφανίστηκαν τα ψάρια. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν έρευνα και διαπίστωσαν ότι όλα τα επικίνδυνα λίμματα της συγκεκριμένης επιχείρησης έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού. Ούτε μία επεξεργασία, τίποτε, καμία προστασία, κανένα φίλτρο και δεν ακολουθούσε η συγκεκριμένη επιχείρηση το παραμικρό από ό,τι ορίζει η νομοθεσία όσον αφορά στα υπολείμματα που αφήσουν πίσω τα παραγόμενα προϊόντα στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Είχαμε τα βιτιοφόρα τα οποία άδειαζαν από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία αλλά και νοσοκομείο τα απόβλητα στην κήτη του ποταμού. Τώρα έρχεται με αυτά τα βλαβερά υπολείμματα από το σκυρόδεμα επίσης να πέφτουν στην κήτη του ποταμού και ένας θεός ξέρει πόσοι άλλοι υπάρχουν, πόσες άλλες επιχειρήσεις υπάρχουν που προφανώς θεωρούν σωστό οι υπεύθυνοι να μολύνουν το περιβάλλον. Λες και οι ίδιοι δεν ζουν εδώ, αλλά ζουν κάπου αλλού.
4: Γι' αυτό και απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων. Ένα ακόμα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, Θεοδόση, στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν οδηγός ηλεκτρικού πατίνιου παρέσυρε γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο ΚΑΤ.
7: Και ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, προσπαθούσε να περάσει η γυναίκα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Και ως γνωστόν για τα πατίνια και τους οδηγούς, τους χρήστες των πατινιών, δεν υπάρχει stop, δεν υπάρχει ερυθρός πράσινος σηματοδότης, μάλλον ακριβολογώ όλοι οι σηματοδότες
4: είναι πράσινοι.
7: Ναι, δεν υπάρχει κόκκινο για αυτούς, δεν ανάβει. Ανάβει για όλους εμάς τους υπόλοιπους, όχι όμως για τα πατίνια. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που περπατούν πεζοί, δεν υπάρχει μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γενικότερα δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους χρήστες των πατινιών. Γιατί αυτό θεωρούν οι χρήστες των πατινιών. Έτσι λοιπόν παραβίασε το κόκκινο ο νεαρός που οδηγούσε το πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στην γυναίκα και να την τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τις πρώτες πρωινές ώρες αποχώρησε για την οικία της. Στο μεταξύ, ο νεαρός που δεν θεωρεί ότι το κόκκινο είναι για αυτόν από τη στιγμή που βρίσκεται στο δόστομα, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα ήδη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
1: Λίγες μόλις ημέρες μετά τη λειτουργία του MedWatch παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτό το διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών κατά 91%. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες ύποπτες περιπτώσεις, ωστόσο θα πρέπει τώρα να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν και όλες οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
8: Φαίνεται ότι η πλατφόρμα έχει, Ελισάβετ, πράγματι αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μόλις μέσα σε 10 μέρες έχουν ήδη σαρωθεί από το ψηφιακό ραντάρ περισσότερες από 12.000 δομές υγείας και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Μάλιστα, η λειτουργία του MedWatch έχει ήδη επηρεάσει, αφού, όπως πολύ σωστά είπε, οι σχετικές online διαφημίσεις εμφανίζουν μείωση κατά 91%. Βέβαια, να πούμε ότι η πλατφόρμα εντοπίζει και τις παλιές καταχωρήσεις. Οι έλεγχοι πρόκειται να επεκταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε οδοντιατρία και φυσικοθεραπευτήρια, αφού στο μικροσκόπιο του MedWatch μπήκαν 119 οδοντιατρία, τα οποία εντοπίστηκε διαφήμιση θεραπείων με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Τώρα, το σύστημα έχει βγάλει στο κόκκινο και 468 δομές, όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Επίσης, εντοπίστηκαν 135 ιατρία και 29 κλινικές που διαφημίζουν χορήγηση βλαστοκυττάρων χωρίς έγκριση από τον ΕΟΦ. Στο διαδίκτυο βρέθηκαν ακόμα 911 διαφημίσεις για μπότοξ και άλλες ανέσιμες αγωγές, ενώ σε 16 περιπτώσεις εντοπίστηκε χορήγηση συνταγών χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε πάντως ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών λειτουργεί νόμιμα και ότι παραβάται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου αντιστοιχούσε ποσοστό μικρότερο του 1%. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του παρέδωσε ένα φάκελο με δημοσιεύματα που αφορούν την επιχειρηματική δράση του Προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη, τον οποίο φάκελο και διαβιβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω έλεγχο. Έλεγχος θα γίνει, όπως μας είπε, και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, που εντοπίστηκε από το ψηφιακό ραντάρ, γιατί διαφήμιζε ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θέλει ειδική άδεια λειτουργίας και πρέπει να διευκρινιστεί αν τελικά είχε.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγάλουν αυτοί οι έλεγχοι. Όπως είπε ο Υπουργός, στις επόμενες 5 με 6 μέρες το πρόγραμμα, η πλατφόρμα MedWatch θα τρέξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, ακούμε τι δήλωσε για τα πρώτα ευρήματα του MedWatch ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Γιάννης Δοξαράς, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
9: Αυτές τις 10 μέρες έχουν μειωθεί οι διαφημίσεις. Έχουν κατέβει πολλές διαφημίσεις παραπλανητικές. Διαφημίσεις όπως είναι πριν, μετά, οι μαρτυρίες των ασθενών, όλα αυτά απαγορεύονται. Τριτός. Οπότε είδαμε ότι 91% υπήρξε μείωση στις διαφημίσεις που τρέχουν online, κυρίως από τα ιατρία. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι αυξήσαμε πάρα πολύ γρήγορα την κάλυψη, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα. Οι γιατροί έχουν αγκαλιάσει αυτή την πλατφόρμα, γιατί θέλουμε και οι ίδιοι να υπάρξει μια ρύθμιση στους κανόνες της ότι γίνεται στα ψηφιακά κανάλια.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai. Είχε αναχωρήσει από Ντουμπάι για Τελαβίβ. Σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού.
15: Υποβολή εργασίας έγινε.
16: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
17: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
18: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
19: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και

Μαθαίνουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τρόμος για τους επιβάτες που επέβαιναν σε πτήση της Fly Dubai, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Tel Aviv. Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με αποτέλεσμα να απογειωθούν Ισραηλινά μαχητικά. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία και οι πρώτοι που εξήλθαν έκαναν λόγο για έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των χειριστών. Οι Ισραηλινές αρχές ανέφεραν ωστόσο πριν από λίγο ότι ένας εκ των δύο πιλότων επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροπλάνο και ο δεύτερος έκανε προσπάθειες να τον σταματήσει. Σε κανένα να μην τύχει η Τζέννη Κρυθαρά, εν ώρα πτήσης ξεπερνά ακόμα και τα πιο εφιαλτικά σενάρια το περιστατικό που ευτυχώς είχε αίσια έκβαση.
2: Και είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών, Βασίλη, καθώς η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Μετά από αυτό το σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο, φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος μες στο αεροσκάφος, με κραυγές και κλήσεις για βοήθεια. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και ακινητοποίησε μαζί με το πλήρωμα τον πιλότο στο έδαφος, ενώ υπήρχαν και αίματα στο αεροσκάφος. Υπάρχει και μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το σκηνικό. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ μέχρι να φανεί τι επρόκειτο να συμβεί. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά ούτε και με τρομοκρατία όπως αρχικά είχε σκεφτεί πολλοί κόσμος. Η Fly Dubai θα στείλει άλλο αεροσκάφο στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.
1: Ποιος θα μπει μέσα είναι το ερώτημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένει ωστόσο, Ελισάβετ.
3: Ναι, γιατί από τον ένα συναγερμό, Βασίλη, θα πάμε στον άλλο. Έχει σημαίνει συναγερμός και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι φαίνεται, Τζέννη. Δύο κινέζικα μοντέλα κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας και να δώσουν οδηγίες σε ερευνητές για τον τρόπο κατασκευής βιολογικών όπλων, ακόμα και για δολοφονίες.
2: Και μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη εσωτερική έρευνα στην Κινέζικη Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, τη Moonshot, αφού οι ερευνητές ασφαλείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες προστασίας σε δύο μοντέλα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τα δύο μοντέλα μπορούσαν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αγνοήσουν τους περιορισμούς που είχαν θέσει οι προγραμματιστές τους και να απαντήσουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνα αιτήματα, όπως είναι τα βιολογικά όπλα και οι δολοφονίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό, καθώς μια τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να απαντά σε θέματα που κανονικά θα έπρεπε να απορρίπτει.
3: Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Επιβεβαιώνει και τις προειδοποιήσεις των ειδικών το προηγούμενο διάστημα ότι πρέπει να μπει κάποιο είδους φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι ενοικιαστές για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στο Ε1 που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό της επιστροφής ενοικίου που θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου. Για τους κωδικούς που χρειάζονται αναλυτικό έλεγχο προκειμένου να μην χαθεί το ποσό, μας ενημερώνει η Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενοικιαστές να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στη φορολογική τους δήλωση, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Προϋπόθεση είναι να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας δεν έχουν δηλωθεί σωστά. Το ύψος ενίσχυσης θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη.

0: μέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως σήμερα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν κυρίως τους κωδικούς του πίνακα 6 του Ε1, ειδικότερα τους κωδικούς 811 ως 816, στους οποίους αναγράφεται το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία, τους κωδικούς 817 και 822 που αφορούν τις δαπάνες για φοιτητική κατοικία, τους κωδικούς 081 και 087 στους οποίους δηλώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΔΕ. Να θυμίσουμε ότι για την κύρια κατοικία η ενίσχυση φτάνει ως τα 800 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για το ενίκιο. Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται ως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή, ενώ για τους εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται επιστροφή 2 ενοικίων χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη σύλληψη γνωστού δικηγόρου το πρωί για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανηλίκου γιού του, αφορμή στάθηκε μια καταγγελία στην οποία γινόταν αναφορά σε βίντεο όπου καταγραφόταν το περιστατικό. Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σπίτι του προκειμένου να τον εντοπίσουν, ωστόσο εκείνος δεν άνοιγε την πόρτα. Τι συνέβη τελικά, Θεόδωση Πάνου?
3: Ελεύθερος έχει αφαιρθεί ο γνωστός δικηγόρος, και αυτό λόγω της δηλωτητάς του και κυρίως γιατί πρέπει να εξεταστούν και τα 4 παιδιά του σύμφωνα με τα όσα είχε αποφασίσει ο εισαγγελέας στον οποίο βρέθηκε ενώπιον του σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος. Είχε αναρτηθεί ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάποιο φιλικό του ή στενό του πρόσωπο έκανε ένα challenge, ένα story στο TikTok. Εκείνη την ώρα ο δικηγόρος είχε ανοιχτή πηγή ήχου και ήταν συνδεδεμένος. Και ακούγεται να βρίζει το παιδί του, ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν αυτοί που ανέβασαν και έκαναν την καταγγελία, γιατί φαίνεται να έχει ξεχάσει τη σχολική του τσάντα στο σπίτι και είχε πάει στο σχολείο χωρίς να έχει τα βιβλία του.
2: Άρα όλο αυτό γινόταν σε ζωντανή μετάδοση κατά κάποιον τρόπο.
3: Ήταν σε ζωντανή μετάδοση ακριβώς. Η κυρία η οποία έκανε την ζωντανή μετάδοση φώνασε το όνομά του, προσπαθούσε να τον σταματήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν άκουγε, ίσως δεν είχε το ακουστικό και δεν άκουγε, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και ένας ήχος που φάνηκε σαν να δέχτηκε το παιδί χτυπήματα. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε θέσει να ξέρουμε το τι έχει γίνει, γιατί όπως σας είπα δεν φαίνεται, ακούγεται μόνο ο ήχος. Τώρα έγινε καταγγελία στην γραμμή 10-21 για το συγκεκριμένο βίντεο, με αποτέλεσμα το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας αλίμου να πάει στο σπίτι σε άλλη περιοχή όμως του γνωστού δικηγόρου και να τον ενημερώσουν περί τίνος πρόκειται, και ουσιαστικά πηγαίνανε για σύλληψη καθώς το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο. Ο ίδιος δεν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσει και η εισαγγελέας γυναίκα, ο οποίος τον ενημέρωσε για την διαδικασία, με αποτέλεσμα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και τελικά να συλληφθεί. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει συμβεί τίποτε από όλα αυτά, τα παιδιά του εκείνη την ώρα ήταν στο σχολείο. Γι' αυτό το λόγο δέχτηκε να εξεταστούν και τα παιδιά όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, καθώς ο γνωστός δικηγόρος απειλεί με μηνύσεις τους ανθρώπους οι οποίοι ανήρθησαν σε δημόσια θέα το βίντεο με το περιστατικό που σας προανέφερα.
2: Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση.
1: Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της. Σε 19 χώρες έχουν συλληφθεί νικηκότσου μέχρι στιγμής, 7 ύποπτοι σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.
2: Ναι, Βασίλη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές έως και 300 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές, καθώς και απώλειες από ΦΠΑ άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία Τρόγια 3, όπως είπες, συμμετείχαν περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνιακοί υπάλληλοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες. Οι χώρες που αφορά η υπόθεση είναι Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθη κατάθεση και από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 7 υπόπτων σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Hong Kong και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνέχεια, οι συσκευές καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία. Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πολλούνταν μέσω διαδικτυακών αγορών σε τελικούς καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες με έδρα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί παράνομα ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για μεταχειρισμένα αγαθά.
4: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από το Discovery EU, μία δράση του προγράμματος Erasmus Plus, έχουν όσοι νέοι μόλις ενηλικιώθηκαν. Οι 18χρονοι λοιπόν μπορούν να πάρουν ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, κυρίως με τρένο, ενώ λαμβάνουν και κάρτα εκπτώσεων. Τον τρόπο μας εξηγεί η Εύα Οικονομάκη.
5: Καλησπέρα, Ελισάβετ. Ο νέος κύκλος λοιπόν αιτήσεων ανοίγει αύριο, 5η-1η Οκτωβρίου. Και αναμένεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να πούμε ότι οι δικαιώματα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2008 και είναι νόμιμοι, και είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου. Όσοι επιλεγούν να πούμε θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο με το οποίο θα μπορούν να γνωρίσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς ταξιδεύοντας κυρίως με τρένο όπως είπες και εσύ. Παράλληλα θα έχουν στη διάθεσή τους κάρτα εκτόσεων για καταλήμματα, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου του 2027 έως και τις 31 Μαΐου του 2028 με δυνατά ημερών μετακίνησης μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να πούμε, Ελισάβετ, τέλος, ναι, ότι οι νέοι θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε μόνοι τους, είτε σε παρέα έως 5 ατόμων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.
4: Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους 18χρονους να γνωρίσουν την Ευρώπη και μάλιστα δωρεάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη που δεν θα αρχίσει όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο με τις νίκες των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ, αλλά με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στο εθνικό μας συγκρότημα, την Ελλάδα δηλαδή, τον αυριανό αγώνα με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη.
6: Ναι, γιατί έχουν ξαφνικό πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας και που φτάνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για τον αυριανό αγώνα στην Τούμπα με την Ελλάδα για τον Nation League. Ο 26χρονος αμυντικός της Tottenham, ο Γιάν Πολφαν Κέκε, που αποτελεί βασικό στέλεχος ομάδος του Τάβη, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις. Τελευταία στιγμή θα αποφασίσει τη συμμετοχή του. Θυμίζουμε ότι οι Ολλανδοί δεν έχουν, είναι οριστικό αυτό, θα είναι εκτός αποστολής, τον εξτρέμ της Λίβερπουλ, τον Κότι Χάπκο, λόγω τραυματισμού. Την εθνική μας ομάδα, οριστικά εκτός, τέθηκε χθες το βράδυ ο Γιώργος Βαγιανίδης, που έχει και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Το απόγευμα στην Τούμπα η τελευταία προπόνηση, 7 παρατέταρτο μιλάει στους δημοσιογράφους ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν από λίγο από τη Γερμανία έγινε γνωστό ότι ενώπιον του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με την εθνική μας είναι εκτός ο αρχηγός της ομάδας του Τζόσα Κίμιχ, που δεν είναι στα πλάνα του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο και να πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας επικρατώντας 93-91 της Αλγύρης, σημειώνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του σε ισάρθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Επόμενο παιχνίδι αύριο στην Ιταλία με τη Βίρτους Μπολόνια. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους τραυματίες Μιλουτίνοφ και κόρη Τζόζεφ, αλλά έβγαλε ουσία στο τέλος και πήρε δίκαια την νίκη. Ο Εβάν Φουρνιέ, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους, δήλωσε.
7: It was a hell of a game. It was a great atmosphere.
8: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
6: Ο Τετράκης, πρωταθλητής του NBA, ο Σακίν Ονίλ, ήταν στο Kaunas Test και είδε το παιχνίδι. Για διαφημιστικούς λόγους βρέθηκε στην πρωτεύουσα στην πόλη της Λιθουανίας. Ο Σάσα Βεζέκοφ, που είχε επίσης πολύ καλή απόδοση με τους Ερυθρόλευκους, σχολίασε το γεγονός.
9: Αλλά έφυγε στο μικρό, δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν, αλλά και το... μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας χαροποιεί.
6: Σήμερα σειρά παίρνει στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αντιμετωπίζει τη γαλλική Βιλερμπάν. Χωρίς ο Χουάντσο που έχει πρόβλημα τραυματισμού θα παίξουν οι πράσινοι. Ο Χουάντσο θα είναι εκτός και στο παιχνίδι της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Για 10 μέρες δεν θα είναι σε δράση. Πρώτη παρουσία του ΠΑΟΚ απόψε. Ο ΠΑΟΚ πολύ ενισχυμένος στο EuroCup που παίζει στις 7.30 στο Παλατάκι. Κατάμεστο θα είναι, έχει γίνει sold out. Αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα. Χθες για την ίδια διοργάνωση, πρεμιέρα με νίκη για τον Άρη. Ήταν καλύτερος, κέρδισε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74. Ο AJ Little, πρώτο σκόρερ με 19 πόντους για την ομάδα του Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός της ομάδας των Κιτρίνων, ανέφερε για την νίκη της ομάδας του.
10: Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε με την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Όσο ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι της χρονιάς, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
6: Λοιπόν, κλείνω με την είδηση που κυριαρχεί από χθες το απόγευμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι ένοχη Manchester City για οικονομικές παραβάσεις στα διάρκεια από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ποινή που θα υπάρξει στην ομάδα του Manchester. Όμως η City χθες το βράδυ αργά ανακοίνωσε ότι θα κάνει έφεση κατά της απόφασης της Premier League να είναι ένοχη για ιστορίες οικονομικού θέμα, για οικονομικές ιστορίες σε αυτή την πορεία από το 2009 έως το 2018.
11: Ο καιρός.
2: Μάλιστα, έχει μου σκέψει ο καιρός από το πρωί. Βρέχει σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έχει εκδοθεί και δελτίο επιδείνωσης του καιρού, Τάσου Αρνιακέ.
12: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε καιρό του βοριά. Βοριάδες δυνατούς, 8 με 9 μποφόρ που θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες. Με αποτέλεσμα τα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια, κυρίως η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Θα δοκιμαστούν τις επόμενες ημέρες από βροχές, όχι όμως πάντα πολύ δυνατές, σιγανές, αλλά και
2: αλλά με διάρκεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
12: Διάρκεια μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι
2: για όλες αυτές τις περιοχές.
12: Θα βρέχει.
2: Όλες αυτές τις μέρες, μάλιστα.
12: Κατά διαστήματα. Πολύ λίγο στις εσωτερικές και στην Αττική δεν θα βρέξει πάρα πολύ, αλλά θα βρέχει. Θα έχει αυτό το κλασικό, το τσουρ-τσουρ, ας πούμε, κατά διαστήματα και τη συννεφιά. Και διαστήματα με ήλιο. Πολύ καλός θα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Εκεί θα έχουμε λιακάδες, ηλιόλου στο καιρό και ο υδρότητα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στις περιοχές που προανέφερα και κυρίως από το Πύλιο και κάτω, εκεί τα πράγματα θα είναι και που θα συνορεύουν και με το Αιγαίο. Το Πύλιο, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και κυρίως η Κρήτη θα δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού, ιδιαίτερα η Κρήτη. Φαίνεται ότι θα δεχθεί το νερό όσο δέχεται ολόκληρο το χρόνο. Περίπου ας πούμε κυρίως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, με συνέπεια να δοκιμαστούν οι υποδομές και τα δίκτυά του. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, ιδιαίτερα αυτή η δύο νομή. Εκεί θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, κυρίως η βόρεια πλευρά της Κρήτης. Η νότια όχι και τόσο πολύ. Οι βορειάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν με μεγάλες εντάσεις και τις επόμενες ημέρες, στο Αιγαίο όμως, στο Ιόνιο κάλμα σχεδόν θα έλεγα, όπως και στο Θερμαϊκό και στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά από τη Λίμνο και κάτω θα έχουμε ισχυρούς βορειάδες, ιδιαίτερα στο Καβοντόρο που θα φτάσουμε και τα 8 με 9. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ό,τι και σήμερα, συννεφιές με ψηλόβροχο κατά διαστήματα, βοριάδες που ιδιαίτερα στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 8, τα 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Πολύ χαμηλές για την εποχή. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους 3 με 5 το πολύ στο Θερμαϊκό, βοριάδες και θερμοκρασία από 18 έως 25 στη Θεσσαλονίκη, ο υδράγυρος. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε βεβαίως και την Παρασκευή και το Σάββατο.
2: Με βροχές λοιπόν και πολύ ισχυρούς ανέμους θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Πυκνή είναι η ροή στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε για ντίζελ, πετρέλαιο, θέρμανσης και σέρβισερς. Διαβάζουμε επίσης, ακούσαμε κραυγές. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά, θρίλερ στον αέρα. Τι συνέβη στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ.
2: Και στο ανικός.gr, Πεντάγωνο, αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια. Τέλος στην εκστρατεία κατά του Ισλαμικού κράτους. Και συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία σε Red Code, η περιφέρεια Κρήτης, κίνδυνος για πλημμύρες.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Λάσκαρης Αγοραστός.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
14: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
13: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Πώς είπατε?
16: Κρύο. Ας γελάσω.
15: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
22: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
24: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
25: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
26: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
25: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
27: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
28: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Bad Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού
29: είναι TRT 95,1 FM Stereo.
30: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
4: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Συμμορία που άρπαζε με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούσι εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν υπολογίζεται στη Γερμανία ο Νίκος Λότερμπεκ για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σερβία και τον αγώνα της Κυριακής με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ο αμυντικός της Borussia Dortmund αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τη σημερινή προπόνηση. Επίσης, εκτός πλάνων του Jürgen Klopp για τα δύο παιχνίδια θα είναι ο Joshua Kimmich. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Αγοριστός και τρεις ακόμα ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, είναι πραγματικά κόλαφος. Είναι ένας καταπέλτης, όχι μόνο κατά του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, για το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος, του κυβερνητικού θειάσου της συγκάλυψης, του κυβερνητικού θειάσου της επιχείρησης μετάθεσης ευθυνών, αυτού του κυβερνητικού θειάσου της ασύγνωστης αναλγησίας. Τι λέει λοιπόν το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων? Κάνει λόγο για πρόθεση από κοινού που είχαν σε ό,τι αφορά την συναπόφασή τους για την αλλίωση του χώρου του εγκλήματος στα Τέμπη. Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και χωρίς να ζητήσουν την έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Διαβάζω συγκεκριμένα από το βούλευμα, είναι 203 σελίδες. Καλό είναι όσοι μιλούν για αυτή την υπόθεση να το διαβάσουν, το βούλευμα αυτό. Ξεχωρίζω λοιπόν ορισμένα σημεία. Αναφέρει λοιπόν το βούλευμα: είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην εν εξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα. Όλα αυτά τα έκαναν, αναφέρει το βούλευμα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και αγνοούμενοι. Διαβάζω παρακάτω από το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων: δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψουν την ενέργεια αυτή, το μπάζωμα δηλαδή, μολονότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, παρεμβαίνοντας με τον τρόπο αυτό αυθαίρετα και αλλοιώνοντας τον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, και τον πέριξ αυτού χώρο. Στο ίδιο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου, παρακάτω αναφέρεται: η εκδηλωθήσα συμπεριφορά τους ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δια της απομάκρυνσης αυθαίρετα από το σημείο συντριμμιών των συγκρουθισών άμαξου στοιχειών και σωρών αδρανών υλικών που περιείχαν πιστήρια, παρένθεση, προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και συντρίμμια υπολείμματα των άμαξου στοιχειών και των συστημάτων τους, κλείνει παρένθεση, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό. Παρακάτω. Το μπάζωμα επέφερε πράγματι αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος.
Παρακάτω, στο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Με τις ενέργειές τους και παραλήψεις προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος. Παρακάτω, στο βούλευμα παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, έτσι. Έχει σημασία αυτό, καταλάβετε στη συνέχεια. Στο βούλευμα λοιπόν αναφέρεται: ο χώρος δεν αντιμετωπίστηκε ως να είχε πολύτιμα στοιχεία, καθώς δεν δόθηκε δυνατότητα συλλογής δειγμάτων από τα αρμόδια όργανα και δεν έγινε λεπτομερής καταγραφή των συντριμιών. Το οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα υλικά λίγους μήνες αργότερα πλημμύρισε, καθώς ήταν εκτεθειμένο σε κοντινή απόσταση στην κήτη του ποταμού Πηνιού. Έτσι, τα πιστήρια και το βιολογικό υλικό που υπήρχε σε αυτά λόγω του μεγάλου χρόνου έκθεσης στις περιβαλλοντικές συνθήκες ήταν δύσκολα αξιοποιήσιμα όταν ανακαλύφθηκαν μετά την πάροδο περίπου ενός έτους. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά το βούλευμα και με βάση ποιες κατηγορίες παραπέμπονται ο Τριαντόπουλος και η αγοραστός και οι υπόλοιποι. Συνοψίζω, τους καταλογίζεται λοιπόν ότι από πρόθεση και από κοινού προχώρησαν σε αλλίωση του χώρου, τους καταλογίζεται ότι επενέβησαν αθέμητα στην όλη διαδικασία, τους καταλογίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησαν ήταν ένας τρόπος ο οποίος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με έναν αυθαίρετο τρόπο ώστε να δυσχεραίνεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, έτσι το αποκαλεί το βούλευμα, το έγκλημα βεβαίως που συντελέστηκε στα Τέμπη, του καταγγέλει για αποστέρηση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της σύγκρουσης. Και βέβαια υπάρχει το ερώτημα, γιατί τα έκαναν αυτά με βάση το κατηγορητήριο. Γιατί τα έκαναν αυτά. Ξέρετε, δίνει απάντηση εμέσως το βούλευμα στο γιατί τα έκαναν αυτά. Διότι αναφέρεται στο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου, του αγοραστού και των υπολείπων το εξής. Στις 2 Μαρτίου του 2023, προσέξτε, 2 Μαρτίου 2023 είναι 2 μέρες μετά το έγκλημα. Το έγκλημα έχει γίνει στις 28 Φλεβάρι. 2 μέρες μετά λοιπόν, στις 2 Μαρτίου του 23, τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ποια ήταν τα καθήκοντά του, αναφέρει το βούλευμα παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό συναισθήθη τον Χρήστο Τριαντόπουλο να μεταβεί στη Λάρισα ώστε να εκτελέσει τα σωσάνο ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα. Μάλιστα. Ποια ήταν τα καθήκοντα? Τα καθήκοντα ήταν να κινηθούν μέσα στα πλαίσια του νόμου. Αυτά ήταν τα καθήκοντα. Ποια άλλα ήταν τα καθήκοντα? Να μην υπάρξει καμία επιχειρησιακή επέμβαση
στον τόπο. Να μην επέλθει καμία δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων. Με βάση τον νόμο και με βάση την ευθύνη, θα έπρεπε κάθε επιχειρησιακή τους ενέργεια να προχωράει μόνο εφόσον δεν δημιουργούσε προσχώματα στην ανακριτική διαδικασία. Ναι, αλλά τι έγινε? Τι έγινε? Εκείνο που έγινε ήταν από κοινού με τους υπόλοιπους κατηγορούμενος, με βάση το βούλευμα πάντα, έτσι, να προχωρήσουν στον καθαρισμό, στο μπάζωμα του χώρου και τη μεταφορά των χωμάτων και όλων των υπολείπων, χωρίς καν η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα λοιπόν μένει να αποδειχτεί στο ειδικό δικαστήριο, καταρχάς έτσι έγιναν τα πράγματα, γιατί είπαμε υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας σε αυτή τη ζωή. Δεν θα το καταργήσουμε λόγω του Τριαντόπουλου, ούτε λόγω του αγοραστού, ούτε κανένας εξ αυτών. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει το ειδικό δικαστήριο, έγιναν αυτά έτσι? Ένα. Δεύτερον, αν έγιναν έτσι, έγιναν έτσι γιατί το αποφάσισε ο Τριαντόπουλος μόνος του και οι υπόλοιποι? Και τρίτον, εάν έγιναν έτσι και εάν έγιναν χωρίς να τα αποφασίσει μόνος του ο Τριαντόπουλος, αλλά εκτελώντας εντολές ποιον? Ποιον

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Ο υφυπουργός παρά του πρωθυπουργού, Μπρατάκος, ο οποίος κατ' εντολή του πρωθυπουργού τον έστειλε στη Λάρισα. Σε αυτά λοιπόν πρέπει να απαντήσει τώρα το ειδικό δικαστήριο. Ξαναλέμε, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δίπλα στο τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει το τεκμήριο του μπαζώματος. Υπάρχει το τεκμήριο της συγκάλυψης και το τεκμήριο της ελεηνής τους πολιτικά στάσης εδώ και 4 χρόνια απέναντι σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα.

0: Και ενώ λοιπόν αυτά λέει το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών, σήμερα βγήκε αυτή η πολιτική ντροπή, βγήκε αυτό το πολιτικό όνειδος, το οποίο ακούει στο όνομα Φλωρίδης. Και τι είπε? Είπε λοιπόν, σχολιάζοντας ακριβώς αυτό, την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, ότι η δήλωση που είχε κάνει, η δήλωση δηλαδή πως όποιος μιλάει για τον Μπάζωμα είναι για τα μπάζα, είπε σήμερα αυτός ότι είναι η πλέον δικαιωμένη πολιτικά δήλωση. Αυτό το είπε σήμερα ο Φλωρίδης μετά από αυτό το βούλευμα. Το πολιτικό όνειδος λοιπόν που λέγεται Φλωρίδης δήλωσε σήμερα δικαιωμένος, και σήμερα, για ό,τι έχει πει για το Μπάζωμα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες στιγμές αυτή τη ζωή που ακόμα και η ντροπή αρνείται να ντραπεί για τους ξεδιάντροπους. Αυτός ο πολιτικά ξεδιάντροπος είναι ο υπουργός δικαιοσύνης αυτός του Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια αντιδικεί. Με ποιους αντιδικεί? Με τους γονείς των παιδιών. Στην πραγματικότητα είναι αντίδικός τους. Αυτός ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο εγγυητής των διαδικασιών είναι ο αντίδικός τους. Είτε έχει να κάνει με το βούλευμα, είτε έχει να κάνει με το Μπάζωμα, είτε έχει να κάνει με τις εκταφές των παιδιών, είναι αντίδικός τους. Ο κατά τα άλλα ουδέτερος εγγυητής του κράτους δικαίου. Είναι ο ίδιος τύπος που στη συζήτηση στη Βουλή για την παραπομπή του Τριαντόπουλου, θυμάστε τι είχε πει, σας το υπενθυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά: όπως καταλάβατε πάνε τα Τέμπη, τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Αυτή ήταν η δήλωση αυτού του πολιτικά ξεδιάντροπου, αυτού του πολιτικού όνειδους που λέγεται Φλωρίδης. Ο ίδιος τύπος που είχε πει ότι όποιος μιλάει για τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Αλλά ξέρετε, οι πρώτοι που μιλάνε για τα μπαζώματα, οι πρώτοι, είναι οι γονείς των παιδιών. Είναι οι μανάδες και οι πατεράδες. Αλλά προσπαθεί να κρυφτεί, γιατί αυτό το πολιτικό όνειδος, όπως κάθε πολιτικός όνειδος, είναι και πολιτικά θρασίδηλη. Προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το ότι, α, εγώ ξέρετε αυτό το είπα και αφορούσε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Τι λες βρε πολιτικά ξεδιάντροπε? Πολιτικοί σου αντίπαλοι είναι οι γονείς? Από ό,τι φαίνεται ναι. Από ό,τι φαίνεται ναι. Είναι ο ίδιος τύπος που στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, προσέξτε, ο όρος ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος έγινε από τη δική του την επιτροπή, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, το πόρισμα του οποίου μας είπαν ότι πρέπει να το έχουμε ως Ευαγγέλιο. Το έχουν πετάξει στα σκουπίδια βέβαια και προσπάθησαν ακόμα και αυτό το κολοβό πόρισμα, προσπάθησαν να το πετάξουν στα σκουπίδια και αυτό. Το πόρισμα λοιπόν της δικής τους επιτροπής μιλούσε για την ιερότητα του χώρου που έπρεπε να διαφυλαχτεί. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη, στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, τι είχε απαντήσει? Σας θυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά: κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί δεν εξαφανίστηκε. Πήγε λίγο παραπέρα. είναι αυτό το υλικό από αυτά τα χώματα που στείλαν εκεί η ιδιωτική εταιρεία να τα μεταφέρει σε ιδιωτικό χώρο, που αυτό ανακαλύφθηκε ένα χρόνο μετά, που όπως λέει το βούλευμα, εκτεθειμένα όλα αυτά στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ό,τι στοιχεία είχαν αποδείχτηκαν αναξιοποίητα, και σε κάθε περίπτωση τα χώματα για τα οποία μιλάει ο Φλωρίδης είναι τα χώματα που είχαν κομμάτια των παιδιών. Γι' αυτά μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το όνειδος. Αυτή η πολιτική ξεδιαντροπιά.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Καλά μας ταξίδια.
12: Χορηγός της εκπομπής είναι
13: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
14: TRT 95,1 FM Stereo. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη με πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για την αιματηρή συμπλοκή σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Ανέφερε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες που ακινητοποίησαν τον δράστη απέτρεψαν μία τραγωδία. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών χρεών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου, 23 σε Θεσσαλονίκη και 20 στην Πάτρα.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση.

Ναι, βλέπω τα μηνύματά σας. Όντως δεν τους προλαβαίνεις αυτούς τους τύπους. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ πολιτικού θράσους. Πρωταγωνίστηκε ο ίδιος ο επικεφαλής Αριστείας. Έχει να κάνει με τις βενζίνες, με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Γιατί τώρα θέλω να πάμε σε αυτή την κατάσταση η οποία αποκαλύπτεται μετά το θάνατο βεβαίως του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται για το συγκεκριμένο ιατρείο, δεν ξέρω τώρα, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, είναι αδιανόητα. Και όχι μόνο για το συγκεκριμένο βέβαια. Εδώ υπάρχει, λέει, καταγγελία ότι από συγκεκριμένο άνθρωπο, ότι του είπανε, λέει, ότι αν δεν κάνει πλασμαφαίρεση θα

0: υπήρχε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Περιφέρειας να κλείσει αυτό το πράγμα, αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι και προχτές. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Εμίλιος Κακλαμάνος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και επίκουρος καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Κύριε Κακλαμάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
0: Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, όλα αυτά τα οποία έρχονται στην επιφάνεια μοιάζει να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.
1: Εννοείται. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, χρειάζεται ένα τραγικό γεγονός, κάποιος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του ή να πάθει κάποια σοβαρή βλάβη για να μπορέσει να ανακύψει το θέμα. Αλλά πάντα μέχρι τώρα βλέπουμε ότι εν τέλει κάπως κουκουλώνται κιόλας. Βρίσκουμε ένα εξελαστήριο θύμα και λέμε ότι έγινε η κάθαρση. Όλα καλά πάλι, συνεχίζουμε.
0: Αυτή η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ελεγκτικές αρχές του κράτους, μιλάω για το ίδιο κράτος, το οποίο έχει βεβαίως κυβερνήσεις, που μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανε ήταν να καταργήσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Εν πάση περιπτώσει, είναι άγνωστα, ήταν άγνωστα. Εν αγνία τους είχαν υπό την αιγίδα τους συνέδρια, στα οποία η κυρία, η οποία κατηγορείται σήμερα για το θάνατο του Μαζονάκη, πήγαινε και διαφήμιζε το μηχάνημά της.
1: Μα άμα δούμε πόσα και ποια κόμματα μιλάνε για ιατρικό τουρισμό, θα καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Ιατρικό τουρισμό δηλαδή τι εννοούμε, ότι δεν θα έρθει άλλος από την Αμερική για να πάρει μια αντιβίωση εδώ για το λαιμό. Θα έρθει από την Αμερική, για την Αυστραλία και από οπουδήποτε, για να του πουλήσουμε αυτό το well-being, το να του φτιάξουμε λίγο τη ζωή, να γεράσει αργότερα κλπ. Οπότε, όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι όλων των μεγάλων κομμάτων διαφημίζουν και υποστηρίζουν τον ιατρικό τουρισμό και σαν ένα πυλώνα για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας, μετά, τι περιμένουμε, να οι αυτοί οι άνθρωποι να ελέγξουν ποιους, αυτούς που κάνουν τέτοια πράγματα. Οπότε, λογικό είναι να βρίσκονται στα ίδια συνέδρια. Και λογικό είναι να προωθούν και όλο αυτό το σύστημα, γιατί πέρα από το κομμάτι του τι είδους lifestyle προωθούν και τι είδους lifestyle ιατρική, σε εισαγωγικά ιατρική προωθούν, είναι και το κομμάτι του ότι όλοι αυτοί στηρίζουν και την εμπορευματοποίηση της υγείας και άρα και την εμπορευματοποίηση της ελπίδας των ασθενών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια σωτηρία σε τέτοιες μεθόδους. Γιατί πρέπει να δούμε και ποια είναι η αιτία πίσω από όλο αυτό. Η μία αιτία είναι, κατά τη γνώμη μου, το κέρδος. Κατά τη στιγμή που η υγεία είναι εμπόρευμα, το φάρμακο είναι εμπόρευμα, όλα είναι εμπόρευμα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την ανάγκη των ασθενών για να βγάλουν κέρδος προσωπικό. Είδαμε το συγκεκριμένο παράδειγμα και μιλάμε για τεράστια περιουσία. Και απ' την άλλη, είναι και το ζήτημα το οποίο δεν το έχει φύξει κανείς από όσους έχουν βγει να ασχοληθούν με το θέμα. Ότι γιατί ένας άνθρωπος να καταφύγει σε ένα τέτοιο μέσο. Γιατί όταν από παντού η τροφή που τρώμε δεν είναι καλή, ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι καλός, παντού υπάρχει η χορύπανση, η φωτορύπανση, η ποιότητα ζωής μας δεν είναι καλή. Άγχος παντού, άγχος για την επιβίωση, άγχος για το σπίτι, άγχος για τη δουλειά. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν ασφιχτιά από όλα αυτά.
0: Από ό,τι φαίνεται, το 13ωρο δεν μπορεί να λυθεί με πλασμαφαίρεση ούτε ο πληστηριασμός του σπιτιού.
1: Ανάλογα. Ναι. Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Το 13ωρο.
1: Προγράμματα και για άστεγους. Α,
0: λέτε.
1: Ξέρω.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν ένας άνθρωπος ασφιχτιά από όλο αυτό και τον έχουν μάθει να πιστεύει σε λύσεις εύκολες, όπως είναι το νερό του Καματερού, όπως έγινε και όλη η ιστορία της ατομικής ευθύνης και επί της πανδημίας, όπου βγάλαν ξαφνικά το εμβόλιο και σου λένε αυτό είναι η πανάκια, ό,τι άλλο ζητάτε είναι λάθος, είναι η ατομική σας ευθύνη. Θα κάνετε αυτό και τελειώσατε. Έτσι, ο άνθρωπος τώρα, ο ασθενής, αναζητάει μια ατομική λύση. Και αναζητάει και μια λύση η οποία φαίνεται πανάκια. Γιατί όλοι αυτοί διαφημίζουν, και για μένα είναι ταρλατάνοι, επειδή ακούγεται πολύ αυτός ο όρος, κυρίως επειδή πουλάνε ψεύτικη ελπίδα για να βγάλουν κέρδος. Γιατί διαφημίζουν στον κόσμο, ο οποίος ψάχνει να βρει μια ελπίδα για τα προβλήματά του, μια διαφυγή, ότι έλα εδώ, θα κάνεις μια θεραπεία, πλασμαφαίρεση, το να τ' άλλο, η οποία θα σε καθαρίσει από τα πάντα. Θα φύγουν όλα αυτά τα οποία βιώνεις καθημερινά. Και θα ζήσεις 500 χρόνια.
0: Αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν, κύριε Κακλαμάνο. Και επίσης και εκείνοι οι οποίοι ευκολόπιστο, ας το πω έτσι, προσφεύγουν σε αυτούς επίσης. Η ερώτηση είναι τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει το κράτος,

0: Υπουργείο Υγείας τι κάνει. Τι κάνει, ας πούμε, τι στην πραγματικότητα λέει ένας υπουργός υγείας όταν, όπως ο Πλεύρης, αυτός που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο τώρα σε ένα, στο Συμβούλιο λέει ενός σωματείου από το 12, αλλά το είχε ξεχάσει ο Πλεύρης αυτό. Τι σημαίνει όταν ένας υπουργός υγείας πηγαίνει σε ένα τέτοιο τουριστικό συνέδριο ιατρικού τύπου, εκεί που μίλησε η συγκεκριμένη κυρία και έλεγε για το μηχανηματάκι της, να λέει ότι ελάτε να κάνουμε ιατρικό τουρισμό και να προσφέρουμε αιμοκαθάρσεις στα ξενοδοχεία. Τι είναι τούτο?
1: Για μένα σημαίνει ότι είναι τόσο τεπουλημένος, να το πω έτσι, στο βωμό του κέρδους, που γίνεται επικίνδυνος. Γιατί, okay, αδαής είναι ούτως ή άλλως, το ξέρουμε, γιατί δεν είναι καμίν γιατρός, όχι ότι όλοι οι γιατροί θα έχουν αντίληψη για το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά μόνο και μόνο το ότι προβάλλει μια παρέμβαση, μια υπηρεσία υγειονομική, η οποία πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε συγκεκριμένο χώρο, γιατί έχει πολλές επιπλοκές και σοβαρές επιπλοκές, μόνο και μόνο το ότι την προβάλλει σαν ένα δέλεαρ για να έρθει άλλος να κάνει τουρισμό εδώ, δείχνει ότι είναι επικίνδυνος. Βέβαια, στα λόγια όλοι αυτοί βγαίνουν και διαρριγνύουν τα αιμάτια τους. Ξαφνικά πέσανε από τα σύννεφα, δεν ξέραν τίποτα, αλλά έχουν πάει και σε εγγένεια τέτοιων ιατρίων, τους έχουμε δει, πουλούσαν οι ίδιοι αντίστοιχα νερά του Καματερού παλιότερα. Και δεν υπάρχει και δικαιολογία να πεις δεν ξέρω. Όταν εσύ ο ίδιος ως κυβέρνηση έχεις καταργήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και οι έλεγχοι που πλέον γίνονται, γιατί θα πούνε ότι δεν το καταργήσαμε, το ενσωματώσαμε το σώμα σε ένα άλλο σώμα. Οι έλεγχοι που γίνονται πλέον είναι πολύ πολύ λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που γίνονταν τότε, που ήδη ήταν λιγότεροι με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Όταν έχεις 15-16.000 ιατρία σε όλη την Αθήνα, πώς ελεγχθεί? Είναι το ίδιο με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Δεν έχουν μείνει τρεις και ο κούκος. Και ούτως ή άλλως το ίδιο το κράτος έβγαλε την ευθύνη από πάνω του, λέει δεν θα ελέγχω εγώ πια, θα ελέγχουν ιατρική σύλλογη.
0: Είστε μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε στην Επιτροπή Διαφάνεια στην παραπομπή του κυρίου Πατούλη. Βεβαίως λίγες μέρες πριν έλεγε ο αρμόδιος υπουργός υγείας σε κοινή του συνέντευξη γούστο του και καπέλο του, αν ήταν όπου ήταν ο κύριος Πατούλης. Τι λέτε εσείς για αυτή την εξέλιξη?
1: Τα προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι αυτό είναι κυρίως ένα επικοινωνιακό τρίκ. Να πούμε ότι να ορίστε, ελέγξαμε, είναι όλα καλά. Ή στη χειρότερη να βρουν άλλον ένα από δύο πομπέο τράγο να πούνε ορίστε, κάνουμε τον έλεγχό μας. Δεν είναι ότι μεροληπτούμε υπέρ κάποιον και έναντι κάποιον άλλον. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ουσία του Δήμου, γιατί όλα αυτά τα ξέρανε πολύ καιρό.
0: Πείτε μου, κύριε Κακλαμάνο, εσείς είστε επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, είστε μαχόμενος γιατρός στα νοσοκομεία. Το 2021 και όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε την πανδημία, όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι θησαυρίζουν πουλώντας αντιγύρανση, πουλώντας ευεξία, ήταν πουθενά σε αυτή τη μάχη?
1: Ήτανε κάπου παραέξω, αλλά συνέχισαν να κάνουν το ίδιο έργο. Δηλαδή δεν ήταν σίγουρα στην πρώτη γραμμή απέναντι στην πανδημία, δεν ήταν σίγουρα στους αγώνες των υγειονομικών και του κόσμου παραέξω που απαιτούσαν μέτρα προστασίας από την κυβέρνηση κλπ. Νομίζω ότι συνεχίζαν απλά το έργο τους, γιατί το κυνήγι του κέρδου δεν σταματάει ποτέ, δεν γνωρίζει. Αν θυμάστε και μέσα στην πανδημία, οι μόνοι που κερδίσαν οικονομικά ήταν οι φαρμακευτικές και ο ιδιωτικός τομέας της υγείας.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, βάλατε το ζήτημα προηγουμένως ότι εδώ έχουμε ένα εμπόριο στην πραγματικότητα, εδώ έχουμε μια αγοραπολισία υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, εφόσον διατηρηθεί το ζήτημα, όχι τι έχεις ανάγκη ως άνθρωπος, αλλά ως άνθρωπος, ως ασθενής και τα λοιπά. Αν δεν είναι αυτό το κριτήριο, το τι έχεις ανάγκη, αλλά το κριτήριο είναι τι θα σου πουλήσω, άρα τι θα κερδίσω, τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία, αν παραμείνει αυτό το καθεστώς?
1: Θα συνεχίσει η ποιότητα της υγείας, της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας να υποβαθμίζεται, γιατί όλο και λιγότερα προϋπολογισμοί για τη δημόσια υγεία κλπ. Δεν μειωμένοι. Το κόστος μετακυλείται στους ασθενείς. Οπότε θα συνεχίζουμε να έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν είτε πραγματικές είτε πλασματικές ανάγκες. Αμφιβόλου ποιότητα. Είπατε και το παράδειγμα με την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθεια, χορηγούσαν χημειοθεραπείες. Το οποίο είναι τουλάχιστον εγκληματικό. Όλα αυτά όμως τα παραδείγματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, γιατί όσο έχουμε ελεύθερη αγορά, η ελεύθερη αγορά είναι ένα χάος και δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, κυρίως δεν μπορεί να ελεγχθεί από αυτούς οι οποίοι την επιβάλλουν. Οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε σιγά σιγά προς τα χειρότερα. Το βιώνουμε όλοι, το δημόσιο σύστημα υγείας σιγά σιγά διαλύεται, ξεπουλιέται, ιδιωτικοποιείται και μετακυλείται η ευθύνη σαν ατομική ευθύνη και σαν ατομικό κόστος στον κάθε ασθενή. Ψάξε να βρει τη λύση μόνος.
0: Κύριε Καρυλάμα, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραγωγούν.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε του.

0: Να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στον Παντελή, στη Μαργαρίτα, στο Φοκλή μου. Δεν ανεβαίνουν πλέον στο YouTube εκπομπές. Οι εκπομπές αμέσως μετά το ζωντανό που ακούμε τώρα ανεβαίνουν στο real.gr και θα τις βρεις και στη σελίδα του ημεροδρόμου. Καλησπέρα στον Νίκο, στα Γιαννιτσά. Πίκο μου, να σε καλά. Πολλούς χαιρετισμού στο φίλο το Real Blocker, στον κύριο Μιλωνά, να είστε όλοι και όλες καλά. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, ο κύριος Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το έχει πει, ότι είμαστε η χώρα υπόδειγμα παγκοσμίως ευημερίας. Θέλω να καλησπέρισω την καλή μου φίλη, τη συνάδελφό μου, την Μέρη, την Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Ένας στους πέντε δεν έχει για θέρμανση στην Ελλάδα.
1: Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ε ή και 1 στα 5 νοικοκυριά, όπως είπες, αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα.
0: Και αυτά είναι στοιχεία του 25 με βάση τη Eurostat, έτσι. Δηλαδή όταν το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε με 1,1 ευρώ και τώρα μας λένε θα είναι, λέει, κάτω από 1,75, όπου αυτό είναι ήδη 60-70% πάνω.
1: Ακριβώς, θα γίνει μια, προσπαθούν να κάνουν κάποια προσπάθεια για στήριξη των νοικοκυριών, όμως τα στοιχεία, για να μείνουμε σε αυτά που είναι απογοητευτικά, γιατί δείχνουν αυτό που βγήκε με τη Eurostat, ότι όπως είπαμε ότι το 75% της ενέργειας που καταναλώνει ένα ελληνικό νοικοκυριό είναι αποκλειστικά στη θέρμανση και το ζεστό νερό, δηλαδή τα 3/4 των χρημάτων που δίνουμε για ενέργεια φεύγουν πριν καν ανάψουμε ένα φως ή πριν καν μαγειρέψουμε.
0: Nice.
1: Και αυτό συμβαίνει, όπως σου είπα Νίκο, γιατί πολύ απλά σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια είναι ενεργειακές τρύπες. Ανήκουν στις χαμηλότερες ενεργειακές κατηγορίες. Και επειδή δεν υπάρχουν, είναι δύσκολο να αναβαθμιστούν, δηλαδή θέλει χρήματα όλο αυτό, κοστίζει. Έτσι αναγκάζονται και τα διατηρούν χαμηλά ενεργειακά. Και επειδή δεν στραπετεύει αμέσως από τους ανύπαρκτους αυτούς ή κακούς τοίχους και τα παλιά κουφώματα λόγω της χαμηλής ενεργειακής κάλυψης, έτσι τα 3/4 των χρημάτων των καταναλωτών εξανεμίζονται πριν καν ανάψει μια ηλεκτρική συσκευή.
0: Αυτό και το 19% 20% κοντά, ένα στους πέντε, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορεί να ζεσταθεί, είναι ένα ποσοστό διπλάσιο, το έχω αντιληφθεί σωστά, διπλάσιο του ευρωπαϊκού μεσοόρου?
1: Σωστά το έχεις αντιληφθεί. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Με την Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της ενεργειακής φτώχειας και τα επίπεδα αυτά είναι περίπου διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μεσοόρο, ο οποίος βρίσκεται στο 8,8%. Καταλαβαίνεις λοιπόν, η συνεχιζόμενη ακρίβεια στην ενέργεια και σε συνδυασμό με τα συντήρητα κτίρια εγκλωβίζουν έτσι εκατομμύρια καταναλωτές και είναι σαφές ότι η ανάγκη όλη αυτή για μαζική ενεργειακή αναβάθμιση είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει βέβαια να υπάρξουν τα ανάλογα προγράμματα προκειμένου να υπάρξει το ρευστό και να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όχι τα δικά μου λόγια, τα λόγια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Εδώ έχετε ήλιο και θάλασσα. Έχετε ήλιο και θάλασσα. Δεν μπορεί να ζητάτε να έχετε και θέρμανση το χειμώνα. Αφήστε που ζείτε και το μύθο σας. Γιατί είστε οι πλέον ευημερούντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτοί που κυβερνάνε τα λένε. Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό, βεβαίως. Όταν θα γίνουν εκλογές, να πάτε και να τους ξαναψηφίσετε.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ως απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου, ενώ το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστα μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Πράσινο φως για πάνω από 20.800 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο το 2027. Άναψε στο μεταξύ το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κατανεμηθούν κυρίως σε υγεία, άμυνα και τοπική αυτοδιοίκηση. Σε φυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού από απόψε με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Κρήτη που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Κλιμάκια της πυροσβεστικής αναχωρούν απόψε για το νησί προκειμένου να ενισχύσουν τις εκεί δυνάμεις. Συμμορία που άρπαζε με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούσι εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται.
24: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Αντιμετωπίζουμε μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες λόγω της ποιότητας των παικτών, του στυλ παιχνιδιού και της ταχύτητας που βγάζει, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψη του αυριανού αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Αφού κερδίζουμε τέτοιες ομάδες εκτός έδρας, γιατί να μην νικήσουμε και εντός, πρόσθεσε ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Real Weather.
23: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότια-ανατολικά υπηρωτικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Επαναλαμβάνω, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος και ο αγοραστός και οι υπόλοιποι στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών είναι καταπέλτης και κόλαφος, όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Σύμφωνα λοιπόν με το βούλευμα, επαναλαμβάνω, είχαν ως σκοπό οι παραπεμπόμενοι, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό έγκλημα, και ό,τι έπραξαν το έπραξαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, το έπραξαν με πρόθεση από κοινού, όπως λέει το βούλευμα, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού εγκλήματος στα Τέμπη. Κυρίες και κύριοι, από το βράδυ της 28ης Φλεβάρη του 23 γράφω, λέω, επαναλαμβάνω σχεδόν κάθε μέρα στα άρθρα μου, σε εκπομπές μου, σε αναρτήσεις μου, ότι το έγκλημα των Τεμπών συνίσταται σε μια αδιαφυσβήτητη πολιτική αλήθεια. Στο γεγονός ότι σε έναν παρατημένο, ρημαγμένο, ξεπουλημένο, υπονομευμένο από τις πολιτικές όσων κυβέρνησα σιδηρόδρομο, σε ένα δίκτυο χωρίς φωτοσήμανση, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς συστήματα ασφαλείας, ώστε να προστατεύουν αυτά τα συστήματα από το ανθρώπινο λάθος, δύο τρένα βρεθήκανε σε μονή γραμμή και σε αντίθετη κατεύθυνση και συγκρούστηκαν. Έτσι συγκρούστηκαν. Σύγκρουση. Το έγκλημα της σύγκρουσης είναι απόρρια εγκληματικών πολιτικών που τελούσαν εν γνώση των κυβερνώντων και των ηθινόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξέδιδαν πιστοποιητικά ασφαλείας. Αυτό ήταν που έφερε το θάνατο 57 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης που προκάλεσε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης που έφερε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης και η κατάδειξή τους, αυτά είναι που ξεσκεπάζουν τους πολιτικά υπεύθυνους του εγκλήματος. Αυτά είναι που οδηγούν στην αμήλικτη τιμωρία τους. Τα αίτια της σύγκρουσης είναι αυτά που θέλουν να συγκαλύψουν. Τα αίτια και τις εικόνες αυτής της δολοφονικής σύγκρουσης είναι που έσπευσαν να μπαζώσουν. Και τι κάνουν? Η κυβερνητική επιχείρηση της συγκάλυψης επιδιώκει να χρησιμοποιεί παραπιστικά το μέγα θέμα της έκρηξης που ακολούθησε τη σύγκρουση και των αιτίων που την προκάλεσαν τη σύγκρουση, ώστε τι να κάνει? Να μπαζώσει τις ευθύνες της για το έγκλημα της σύγκρουσης. Δεν θέλει να μιλάμε για τη σύγκρουση η κυβέρνηση. Θέλει να φτιάξει μία επικοινωνιακή πυρόσφαιρα πίσω από την οποία θα εξαφανιστεί το γεγονός της σύγκρουσης. Και γιατί θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση? Θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση για να ξεχάσουμε το αυτονόητο, ότι δεν θα υπήρχε έκρηξη εάν δεν υπήρχε σύγκρουση. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, στην προσπάθεια να βγάλει λάδι τον εαυτό της, επιλέγει να μιλάει για την έκρηξη, λες και δεν συνέβη τίποτα πριν από την έκρηξη. Αξιοποιεί επικοινωνιακά σαν αυθύπαρκτο γεγονός την έκρηξη, λες και δεν την προκάλεσε
η σύγκρουση. Και τι έρχεται τώρα εδώ? Έρχεται να επενδύσει στις αντιγνωμίες, έρχεται να επενδύσει στην άποψη ότι η κυβέρνηση, η έκρηξη οφείλεται στα έλαια σιλικόνης, έτσι δεν είναι? Άρα λέει η κυβέρνηση δεν υπάρχει συγκάλυψη, γιατί δεν είχε να κρύψει τίποτα με το μπάζωμα και νομίζει ότι μέσω αυτού του αντιπερισπασμού θα μπορέσει να ξεχαστεί ότι η συγκάλυψη και το μπάζωμα έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με τα αίτια της σύγκρουσης. Επαναλαμβάνω. Δηλαδή με την πολιτική τη δική της και όλων των υπόλοιπων ξεπουληματιών και υπονομευτών της δημόσιας ασφάλειας. Και γι' αυτό ακριβώς, για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης, έσπευσε ο Μητσοτάκης να τα αποδώσει όλα από την πρώτη στιγμή, θυμάστε, στο ανθρώπινο λάθος. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν, ψέματα έλεγαν, ότι τάχα μου υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν, ψέματα, ότι υπήρχαν τάχα μου συστήματα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης απέκλεισαν σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Προσέξτε, από αυτούς που παραπέμπονται, οι τρεις δεν κλήθηκαν ποτέ στη συνεδριάση της Βουλής. Και ο ένας που κλήθηκε, και αυτός την τελευταία μέρα, ο αγοραστός, πήγε εκεί για να εφαρμόσει το νόμο της σιωπής στην πραγματικότητα. Και ακολουθήθηκε η διαδικασία του στέλνω επιστολή σε ό,τι αφορά τον Τριαντόπουλο. Γι' αυτό αποκλείστηκα σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Γι' αυτό στήσανε παραστάσεις στο σταθμαρχείο της Λάρισας με τους υπουργούς τους, θυμάστε, τους θυμάστε τους κυρίους υπουργούς, να αφαιρούν το λόγο από τους εργαζόμενους που προσπαθούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Τα θυμάστε? Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης ήταν που στείνανε σκηνοθετημένες παραστάσεις για την επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου με τα στελέχη τους. Τι γελοί! Με τα στελέχη τους να παριστάνουν τους τυχαίους επιβάτες σε εκείνα τα βιντεάκια. Και τώρα βεβαίως στο ζήτημα της έκρηξης και σε ό,τι αφορά ειδικά αυτό το ζήτημα της έκρηξης, του τι την προκάλεσε, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Ο λόγος ανήκει στους επιστήμονες. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια επισήμανση. Δεν είναι δουλειά των επιστημόνων να βρουν τι μετέφερε, αν μετέφερε, το τρένο. Αυτό είναι δουλειά των διοκτικών αρχών. Αλλά θυμίζω ότι είμαστε στη χώρα που παρά την άρνηση των αστυνόμων, οι κυβερνώντες μπάζωσαν το χώρο. Τον μπάζωσαν το χώρο. Είμαστε στη χώρα που οι αρχές ψάχνανε βίντεο 2 χρόνια και που ως διαμαγείας βρέθηκε ένα βίντεο μόνο αφότου το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός και άμα πιστεύεις κάτι πολύ, πώς το έλεγε και αυτός ο μαλάκας ο Κοέλιο, συνωμοτεί το σύμπαν και γίνεται. Και έγινε λοιπόν, και αφού το ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός, μετά από 2 χρόνια βρήκανε και ένα βίντεο, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακόμα βέβαια τι βίντεο είναι. Και είμαστε και σε μια χώρα που η κυβέρνηση έφτιαξε έναν οργανισμό ανεξάρτητο, όπως είπε, για να εκδώσει ένα πόρισμα, αλλά που ακόμα και αυτό το κολοβό του πόρισμα που μας είπαν ότι πρέπει να είναι Ευαγγέλιο, επήγανε να το σκίσουν και να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Αλλά ξέρετε, είναι σε αυτό το πόρισμα που δεν κατάφεραν τελικά να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων, που λέει μέσα ότι η προέλευση της πυρόσφαιρας που συνάδει με μερικούς τόνους έφλεκτου πτητικού καυσίμου πρέπει να αναζητηθεί αλλού και όχι στα αίτια σιλικόνης. Αυτό λέει στην παράγραφο 495. Ισχύει το Ευαγγελιό σας, κύριε Μαρινάκη, Παύλε και κύριε Σκέρτζε, Άκη, ισχύει? Λοιπόν, θα τα ξαναδούμε όλα αυτά από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω, το βούλευμα αυτό είναι κόλαφος και καταπέλτης, όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο,
και για τους ανωτέρους.

πάμε τώρα στους ανωτέροι. Τώρα οι ανωτέροι. Σας έλεγα και προηγουμένως ότι δεν τους προλαβαίνεις αυτούς. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ θράσους. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο επιτελής, ο επιτελάρχης και ο άριστος εμφανίστηκε ως εγγυητής, λέει, της σταθερότητας. Της σταθερότητας μας. Για ποια σταθερότητα μιλάμε? Μιλάμε, η σταθερότητα είναι τα ματωμένα πλεονάσματα. Αυτό είναι σταθερότητα. Επίσης σταθερότητα είναι να μην έχεις να βάλεις βενζίνη και να μην μπορείς να έχεις μισθό μετά τις 20 του μήνα, και δίπλα σε αυτό να έχεις μια απίθανη κερδοφορία των τραπεζών, των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό είναι μια σταθερότητα. Και βεβαίως τι είναι σταθερότητα? Σταθερότητα επίσης είναι η πολεμική εμπλοκή. Σταθερότητα είναι αυτή την ώρα που μιλάμε να γίνονται οχυρωματικά έργα στη Σούδα. Τώρα που μιλάμε. Αυτό είναι σταθερότητα. Η πολεμική εμπλοκή, να έχεις Patriot, τους οποίους σου έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, για να φυλάνε τα διυλιστήρια της Aramco στη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι σταθερότητα. Και ξέρετε, αυτή η πολεμική εμπλοκή είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί και την ακρίβεια και ταυτόχρονα τη φορολογία. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Στο πλαίσιο αυτής της πολεμικής εμπλοκής είναι που ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, ούτε όταν απαγάγουν πρόεδρο ξένης χώρας, όπως έγινε στη Βενεζουέλα, ούτε όταν επιτίθενται οι σύμμαχοί του σε μια άλλη χώρα, στη Μέση Ανατολή, και έχουν βάλει μπουρλότο σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά βέβαια έχουν έναν παρονομαστή, έτσι. Το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι επιτρέπουν και οι κοστολογημένες προτάσεις τους. Εδώ διαγωνίζονται Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Θα Ασκήσω τα Μνημόνια. Ποιος έχει πιο κοστολογημένες προτάσεις? Κοστολογημένες με βάση τι? Με βάση το τι επιτρέπει βεβαίως η Ευρωπαϊκή τους Ένωση, η οποία βγήκε χτες η Ευρωπαϊκή τους Ένωση και τι είπε? Ότι φέτος 50 εκατομμύρια άνθρωποι τουλάχιστον θα αποφασίσουν ή θα πάνε να πάρουν φαγητό ή θα βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν. Άρα έχουν να αποφασίσουν αν θα πεινάσουν ή αν θα κρυώσουν. Για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο παρανομαστής τους. Αυτό είναι το πλαίσιό τους. Και τι μας ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης? Μας είπε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης θα μας πει σε καμιά δεκαριά μέρες. Αυτό μας είπε σήμερα. Μας ανακοίνωσε ότι θα μας ανακοινώσει σε 15 μέρες τι θα γίνει. Τι μας είπε? Ότι θα κάνουν προσπάθεια, λένε, να είναι κάτω από το 1,75. Καταλαβαίνετε τι υπόσχεση είναι αυτή? Αυτή η υπόσχεση είναι ότι θα κάνουν προσπάθεια να μην είναι 70% ακριβότερο από ό,τι ήταν πέρσι. Γιατί πέρσι ήταν 1,1. Έτσι. Αυτή την υπόσχεση έδωσε. Και επίσης τι άλλο έκανε? Μας είπε ότι θα δίνει 20 λεπτά, λέει, για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Προσέξτε τώρα, το Φλεβάρι, όταν ο φίλος του ο Τραμπ μαζί με τον άλλο, τον αγαπημένο του, τον Νετανιάχου, επιτέθηκαν στο Ιράν. Νετανιάχου είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιαζότανε προχτές ο Μητσοτάκης. Αυτός ο γενοκτόνος είναι ο Νετανιάχου, έτσι. Και αγκαλιαζότανε προχτές στον ΟΗΕ. Αυτός εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επίπεδο πολιτικής, διεθνούς δικαίου και πολιτικού ήθους. Αγκαλιαζότανε με το γενοκτόνο προχτές. Όταν λοιπόν αυτός, ο σύμμαχός του, μαζί με το λατρεμένο του τον άλλον, τον Αγγελικό Τραμπ, σύμφωνα με τον προηγούμενο, επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή της αμόλυβδης εδώ, πάλι είχαμε φορολελασία και τότε, έτσι, πάντα έχουμε τη φορολελασία, ήταν 1,75. 1,75 ήταν στις 28 Φλεβάρι. Σήμερα είναι 2,20. Σε μέσους όρους μιλάμε, έτσι. Γιατί άμα πας στα νησιά είναι 2,5, 2,6 κτλ. Μιλάμε σε μέσους όρους. Δηλαδή είναι συν 50 λεπτά. Συν μισό ευρώ δηλαδή είναι. Και τι μας έταξε σήμερα? Ότι δεν θα είναι συν 50, θα είναι συν 40. Αυτό έταξε σήμερα. Αυτό μας είπε για το επόμενο διάστημα. Το πετρέλαιο στις 28 Φλεβάρι, όταν οι φίλοι του, οι αγαπημένοι του, οι σύμμαχοί του επιτέθηκαν και αυτός έχει στείλει εκεί Patriot και τα συναφή, το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,56.
σήμερα το πετρέλαιο κίνησης είναι 2,22. Ξαναλέω, σε μέσους όρους είναι αυτά. Δηλαδή είναι συν 70 λεπτά επάνω. Και τι μας έταξε σήμερα αυτός ο κουβαρδάς? Τι μας έταξε? Με τα δικά μας ματωμένα πλεονάσματα, ότι δεν θα είναι συν 70, θα είναι συν 50. Αυτό μας έταξε σήμερα. Αυτό βγήκανε και ξαναείπανε σήμερα. Τι κάνουνε δηλαδή με τα τρόφιμα? Τι κάνουνε με τα καλάθια καπαμά? Τα ίδια κάνουνε και τα ίδια λένε και εδώ. Α, έκανε και κάτι ακόμα σήμερα ο Μητσοτάκης. Έκανε, λέει, αυστηρές προειδοποιήσεις στους σέρβισερς. Τι λες, ρε? Πω πω, δεν έχουνε που να σταθούνε τώρα αυτοί, ε. Δεν έχουνε που να σταθούνε. Δηλαδή, με εκείνες τις ληστρικές συμβάσεις, τι γίνεται? Πάψαν να ισχύουν οι ληστρικές συμβάσεις? Οι πληστηριασμοί σταματήσανε? Τους σταμάτησε? Βεβαίως. Άλλο η αυστηρή σύσταση, αυστηρή λέει σύσταση, και βλέπω και κάτι παπαγαλοειδή, λένε το αυστηρή, ξέρετε με τι υπογράμμιση το λένε. Πάω, έκανε αυστηρή υπογράμμιση, αυστηρή λέει, προειδοποίησε ο Μητσοτάκης, αλήθεια? Νομοθετική απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας θα κάνει? Της πρώτης κατοικίας. Να μην μπορούν τα κοράκια να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Θα κάνει? Δεν νομίζω ότι θα κάνει. Ούτε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ στα καύσιμα θα κάνει. Γιατί από εκεί θέλει να βουτάει 6,5 δισεκατομμύρια. Τα οποία μετά τα παίρνει και πληρώνω, λέει, 8 δισεκατομμύρια στα χρεολύσια, πληρώνω 8 εκατομμύρια στους τόκους και προπληρώνω και 8 δισεκατομμύρια χρέους για να έρχονται μετά οι οίκοι και να με αναβαθμίζουν. Τα προπληρώνω αυτά. Τα προπληρώνω. Και μάλιστα έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα διπλάσιο σχεδόν από τα κατώτερα όρια που έχει θεσπίσει η ίδια τους η αγαπημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι δεν βάζουν, δεν καταργούν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, δεν καταργούν το ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν βάζουν πλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, τι έχουν εξασφαλίσει? Έχουν εξασφαλίσει μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ενεργειακοί όμιλοι στην Ελλάδα, μόνο το πρώτο εξάμηνο 26, να έχουν αύξηση κερδοφορίας από 200 έως 400%. Από 200 έως 400% είναι η αύξηση της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων της χώρας. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει αυστηρές συστάσεις. Για να μην κάμια αυστηρή, πήγαινε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Πλήρωμα και επιβάτες κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή του αεροπλάνου. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού από απόψε με ισχυρές βροχές καταιγίδες.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

επειδή εσύ τώρα με το μηνυματάκι εδώ που έχει στείλει μου φαίνεσαι ο λίγο τι απειλητικός, θα σου το πω με την καλύτερη ορθοφωνία που έχω. Ο Φλωρίδης, ο υπουργός του Μητσοτάκη επί της δικαιοσύνης, είναι πολιτικό όνειδος. Δεν ξέρω, το κατάλαβες τώρα, το είπα με ορθοφωνία. Πρόκειται για τον ορισμό της πολιτικής ξεδιαντροπιάς. Τώρα το κατάλαβες, ε? Άιτε μπράβο.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Οι γονείς των παιδιών, οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα στα Ντέμπη δίνουν την μάχη τους στο δικαστήριο για δικαίωση, για τιμωρία, για οξυγόνο, για ελπίδα. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Ντεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης. Κύριε Ασλανίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
0: Είδατε το βούλευμα, είμαι σίγουρος, παραπομπής του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και των Υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο. Θέλω ένα πρώτο σας σχόλιο.
1: Πρώτο σας πω το οποιοδήποτε σχόλιο. Στη σελίδα 49, είναι 204 σελίδες, στη σελίδα 49 είναι αυτό που αυτή η ανώτερη δικαστική, που μάλλον είναι και αυτή για τα μπάζα, είναι όλο το ζουμί της ιστορίας. Σας το διαβάζω λίγο σύντομα.
0: Μιλάτε για τη σελίδα 49 του βουλεύματος, ε?
1: Σελίδα 49.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μας.
1: Ο Πρωθυπουργός, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου, ανέθεσε πρόσθετα σε αυτόν, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος, οι οποίοι ενεργούσαν με βάση τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους και ως άνω ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινων απολειών. Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας που διέπει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τα αναθετημένα από τον Πρωθυπουργό μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου καθήκοντα συντονισμού στον άνω, ως άνω υφυπουργό, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, των δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος, έπρεπε να κινούνται μέσα στα πλαίσια του νόμου, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή, επιχειρησιακή επέμβαση στον ανωτέρο τόπο να μην επιφέρει δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων και στην παραγγελία αυτοψίας έρευνας στον τόπο αυτόν. Η επιχειρησιακή επέμβαση να προχωρά μόνο εφόσον δεν καθιστά δυσχερή την ανακριτική διαδικασία. Ποιος έδωσε την εντολή? Ο Πρωθυπουργός. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το βούλευμα.
0: Λέτε λοιπόν ότι με βάση το βούλευμα, αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
1: Αυτή είναι η ανάγνωση. Ναι, το βούλευμα.
0: Ότι ό,τι συνέβη και ότι για ό,τι κατηγορείται ο Τριαντόπουλος ήταν εκτέλεση εντολών. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
1: Το διαβάζω τη σελίδα 49 του βουλεύματος. Είναι το βούλευμα 4 ανώτερων δικαστικών, το Ριουπάγου συν του αντισαγγελέα που διέταξε το πόρισμα.
0: Γι' αυτό είπατε προηγουμένως ότι η δικαστική με βάση τη ρίση Φλωρίδη, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ότι μάλλον θα είναι και αυτή για τα μπάζα.
1: Είναι και αυτή για τα μπάζα συγκεκριμένη.

0: αυτό το οποίο αποκαλείται και είναι μπάζωμα, αυτό το βούλευμα θεωρείται ότι σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο που περιλαμβάνει, συνιστά μία ακόμα απόδειξη της εγκυρότητας των δικών σας καταγγελιών.
1: Ξεκίνησε όλη η διαδικασία από 18 οικογένειες τον Αύγουστο του 23, όταν ζητήσαμε από τον αγοραστό, στείλαμε εξώδικο και το ζητήσαμε με τον κύριο Ψαρόπουλο, που ήταν αυτός που πρώτος έκανε την ενέργεια αυτή, και 18 οικογένειες συντονιστήκαμε και από εκεί ξεκίνησε, δηλαδή από τον Αύγουστο του 23 όλο αυτό. Και φτάσαμε 3 χρόνια μετά να έρθει αυτό το βούλευμα. Συμμετείχαν πολλές οικογένειες και από τη Θεσσαλία. Η οικογένεια Βλάχου, από πληροφορίες από εδώ, από Θεσσαλονίκη, από συγγενείς, πήγε, βρήκε το οικόπεδο το άλλο, που δεν είχε, ήταν καν στη δικογραφία του παντρεμένου το περιβόλι.
0: Εσείς το βρήκατε το οικόπεδο?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εκεί που είχαν πάει.
1: Η Δέσποινα Ικανίδου είχε τις πληροφορίες, ναι, που έχασε το γιο της, τον Γιώργο. Ενημέρωσε τους συγγενείς από τη Θεσσαλία και η οικογένεια Βλάχου πήγε και το βρήκε με τη βοήθεια του γιου τους. Αυτό είναι το οικόπεδο που δεν ήταν καν δηλωμένο. Τα περισσότερα ευρήματα βρέθηκαν στο κουλούρι, εκεί που πήγανε τα βαγόνια και όλα αυτά με τα 250 αταυτοποιητά οστά μέχρι στιγμής. Και χθες κάναμε αίτημα, το τρίτο αίτημα που κάναμε τον δικηγόρο μου, τον κύριο Ματζουράνη, στο δικαστήριο, γιατί η προηγούμενη απόφαση του ανακριτή και του δικαστικού συμβουλίου της Λάρισας που τα είχαμε ζητήσει να ταυτοποιηθούν, μας είπαν ότι τώρα δεν μπορούμε, τρέχει η διαδικασία, θα έχουμε καθυστερήσεις. Και ζητήσαμε να γίνει έλεγχος και σε αυτά. Και υπάρχει ένα χέρι με ένα κινητό, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Πέστε μου, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου, επί 3,5 χρόνια οι γονείς θα ψάχνουν για να βρίσκουν, και μιλάμε για κυνηγητό ανελέητο, για ώρες. Δεν έχουμε θρηνήσει εμείς οι γονείς, να το ξέρετε αυτό, δεν έχουμε θρηνήσει. Αλλά δυστυχώς για αυτούς, σας το είχα ξαναπεί, η αγάπη για τα παιδιά μας είναι πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω.
0: Πείτε μου, με τις εκταφές τι γίνεται?
1: Με τις εκταφές, γιατί και εδώ λιδωρηθήκαμε. Εγώ πριν 2 χρόνια έκανα το πρώτο αίτημα, το οποίο το απέρριψαν 4 φορές. Δηλαδή έκανα 2 αιτήματα, έκανα και μετά το Μάρτιο, μετά το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ, το αυτό που το κουνούσε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βολή και το είχε Ευαγγέλιο, γιατί ειρωνεύονται και ξυλολιάδες. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ έλεγε ότι βρέθηκε ξυλόλιο, τουλόλιο και υπολείμματα υδροναθράκων. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ.
0: Μα το λέει, το γενικό χημείο του κράτους. Ναι.
1: Όπως και σε 12 σημεία και ένα μήνα μετά που πήγε, όλος τυχαίως δεν πήγε αμέσως. Και 1,5 χρόνο όταν αποφάσισαν να στείλουν το ανακριτικό της πυροσβεστικής, γιατί όταν πήγε στα Τέμπη το έδειξε ο Χαλάρας, γι' αυτό διώκεται και είναι μέσα στους κατηγορούμενους, έδειξε το ανακριτικό. Είδατε πώς έγινε στην Πλάκα, πώς έγιναν όλες τις διαδικασίες, πώς πήγε το ανακριτικό, όπως όλα πρέπει να γίνουν. Στα Τέμπη όταν πήγε το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ο Χαλάρας το έδειξε. Και 1,5 χρόνο μετά στο κουλούρι βρήκαν σε 12 σημεία εκεί στις πλατφόρμες, βρήκαν ξυλόλιο. Και μας ειρωνεύονται για ξυλολιάδες. Λες και εμείς ήμασταν εμείς χημικοί, μηχανικοί, οτιδήποτε άλλο και ανακαλύψαμε το ξυλόδι. Και τα παπαγαλάκια τους και όλοι οι συναυτό να βγαίνουν και να ειρωνεύονται για ξυλολιάδες και όλα αυτά. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω αν πραγματικά τα ζούμε όλα αυτά.
0: Πείτε μου, πώς εξέλισσεται η δίκη, κυρία Σλανίδη? Σήμερα είδα, ήταν συγκλονιστική η κατάθεση. Όλες οι καταθέσεις είναι συγκλονιστικές.
1: Πιο συγκλονιστική πιστεύω ήταν του Ζήση, που έχασε τη γυναίκα του και είπε το παλικάρι ότι θα προτιμούσε να είναι αυτός και να έχει σωθεί η γυναίκα του για να μεγαλώσει το παιδί του. Όπως και του πατέρα του Γεράσιμου, άλλη μια συγκλονιστική.
0: Του παιδιού, του μόνου διασωθέντα ακόμα στο πρώτο βαγόνι και ζει ένα, κάτι παραπάνω από Γολγοθά εδώ και ναι, 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια, ναι. Και παλεύει για να επανέλθει.
0: Πώς εξελίσσεται η δίκη, τι βλέπετε?
1: Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πολύ

0: πολύ καλά οργανωμένοι. Έχουμε τα στοιχεία. Όταν έρθει η ώρα να καταθέσουν οι πρώτοι μάρτυρες, θα υπάρχει ένας ανελαίτος βομβαρδισμός. Από αυτή τους μάρτυρες θα προκύψουν πάρα πολλοί κατηγορούμενοι, να το ξέρετε. Και από τους ιατροδικαστές, που είναι και αυτοί εγκληματίες, τα ΤΕΜΠΗ, και από τους διορισμένους από το κράτος τεχνικούς παραπονόμενους, οι οποίοι ήταν κάτι άσχετοι της περιφέρειας και τους βάλανε να κάνουν τα πάντα. Και θα έχει πάρα πολλούς από μάρτυρες που θα είναι κατηγορούμενοι. Αυτή η δίκη με τους 36 πιστεύω ότι θα φτάσει πάνω από τους 70 να είναι κατηγορούμενοι.
1: Κύριε Σλανίδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βογιόπουλε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, να είστε καλά.
2: Real FM. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
8: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτός είναι ένας τρόπος, όπως τον περιγράφει ο Νταλάρας, την αντιμετώπιση του κρύου, διότι όπως λέει και ο Σαρακατσάνος εδώ σε ένα μήνυμα που έχει στείλει, δεν είναι το 1 πέμπτο χωρίς θέρμανση στη χώρα. Το 1 πέμπτο είναι αυτό που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι άμα είσαι, λέει, κάτω από τους 15,5 βαθμούς, 15,5 βαθμούς, τότε κρυώνεις. Άμα είσαι στους 15,6 βαθμούς, τότε δεν κρυώνεις, δεν καταγράφεσαι σε αυτούς που ζουν στην ενεργειακή φτώχεια. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν είναι το 1 πέμπτο, είναι οι μισοί Έλληνες. Σωστή είναι η παρατήρηση. Κατάλαβες τώρα, Σαρακατσάνε, και εσύ με τη σειρά σου. Όταν λες σωστά πράγματα, ακούγεσαι. Όταν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις μαγκές, δεν ακούγεσαι. Είσαι δικονομικά απόν, που λέει και ο φίλος μου Θοδωρόπουλος. Να στείλω χαιρετισμού στον Τζίμι. Ευαγγελία μου, τα φιλιά μου. Χαιρετισμού στον Νιόνιο, στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Η Τζέννη είναι μαζί μας. Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με το αεροσκάφος?
1: Λοιπόν, το Ισραήλ αποβίβει σε τρομοκρατία πλέον το συμβάν. Είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ πραγματοποίησε τελικά την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Φαίνεται λοιπόν ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια των επιβατών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και δύο πιλότοι οι οποίοι ταξίδευαν με πολιτικά. Φαίνεται πως έβγαλε και μαχαίρι ο συγκυβερνήτης εναντίον του κυβερνήτη.
0: Τυχαία ταξίδευαν οι πιλότοι με τα πολιτικά.
1: Εξ όσων έχει γίνει γνωστό, ναι, ταξίδευαν για να επισκεφθούν και εκείνοι το Τελαβίβ. Οι περισσότεροι ήταν Ισραηλινοί οι επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος στο αεροσκάφος με κραυγές και κλήσεις.
0: Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη.
1: Τον μαχαίρωσε και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Στην αρχή, κάποιες πληροφορίες ανέφεραν πως είχε σκοπό να αυτοκτονήσει ο ίδιος και να πάρει άλλους μαζί του. Φαίνεται όμως πως ήταν τρομοκρατική ενέργεια σύμφωνα με τις Ισραηλινές υπηρεσίες. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας από το πλήρωμα κατάφερε να τον ακινητοποιήσει από τις αεροσυνοδούς. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το τι συνέβη σε αυτό το αεροσκάφος, με τους επιβάτες να είναι σε έναν πανικό. Πολλοί έχουν αίματα πάνω τους γιατί μάτωσε πάρα πολύ ο κυβερνήτης, ο οποίος νοσηλεύεται, όπως και ο δράστης, ο οποίος τραυματίστηκε στην πορεία από τους επιβάτες. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και πραγματοποιούσε και αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και δύο μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ για να το βοηθήσουν. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, το περιστατικό εξ αρχής δεν φάνηκε να συνδέεται με αεροπειρατεία αλλά με τρομοκρατία. Ενώ σε ό,τι αφορά στους επιβάτες, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ, όπου τους παρέλαβε άλλο Boeing και έφτασαν στον προορισμό τους.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Γαλλία, και όπου έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις. Είναι δεκάδες χιλιάδες και μαθητές και δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, διεκδικώντας υψηλότερες αποδοχές, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και συγκρούσεις των μαθητών που διεκδικούσαν δασκάλους και τάξεις με την αστυνομία σε ξεχωριστές διαδηλώσεις. Όπως ανέφερε το Al Jazeera, περίπου 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτήν την κινητοποίηση. Τραυματίστηκαν 10 άτομα, συνελήφθησαν 440, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 10 μαθητές.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.